0: Κυρία. Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά λέγοντας «Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη, γι' αυτό σε έλκυσα με έλεος». Και ένα παράλληλο, 1 Ιωάννου 3.1, 1η Επιστολή Ιωάννου 3.1, «Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν». Μας αγάπησε με αιώνια αγάπη. Δέστε, λέει, τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας και με αυτή την αγάπη μας ονόμασε τέκνα Θεού. Γι' αυτό πρέπει να πω για τον εαυτό μου και να πεις για τον εαυτό σου ότι με τη χάρη του Χριστού είμαι πολύ αγαπημένος. Είμαι πλήρως συγχωρημένος. Είμαι απόλυτα ευάρεστος, τέλεια αποδεχτός τον Κύριο. Μα δεν είμαι τέλειος, έχω πολλά. Ο Κύριος λέει, μαζί μου είσαι ολοκληρωμένος. Βέβαια, η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας είναι η βάση για την αγάπη και για τους άλλους. Τι λέει ο λόγος, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ο βασιλικός νόμος. Δηλαδή, εφόσον αγαπούμε τον εαυτό μας, με τέτοια αγάπη θα αγαπήσουμε και τον πλησίον μας. Ματθαίος 25:40. Και αφού αποκριθεί ο βασιλιάς θα τους πει, αλήθεια σας λέω, εφόσον το κάνετε σε ένα από αυτούς, τους αδελφούς μου, τους ασήμαντους, σε μένα το κάνατε. Άρα ο πλησίον μου είναι ο ίδιος ο Κύριος, ιδιαίτερα αυτός που έχει ανάγκη. Το Κύριος ταυτίζεται με αυτούς. Δευτέρα Τιμοθέου 4:8. Λέει ο Παύλος, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Ο Κύριος μας βλέπει σαν σώμα, σαν σύνολο. Ναι και μοναδικά ο καθένας, αλλά ταυτόχρονα και όλους μαζί. Και θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι η σωστή αγάπη είναι για τον εαυτό μας, αλλά και για τους γύρω μας. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Δαβίδ και τον Σαούλ. Θυμάστε, όσο διάστημα ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν υποταγμένος σε αυτόν. Παρόλο που ο Σαούλ δεν ήταν καλός βασιλιάς και έφευγε από το θέλημα του Κυρίου. Ακόμα και μετά που ο Σαούλ αμάρτησε, ενώ ο Δαβίδ είχε χρηστεί βασιλιάς για να τον αντικαταστήσει, τον τίμησε γιατί υποτάσσε τους αυτού σαν βασιλιάς που ήταν. Δεν έλεγε, μα αφού με έχρισε ο προφήτης, αυτός τώρα απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, ας αρπάξω. Όχι. 1 Σαμουήλ 24:6. Σε μια από τις περιπτώσεις που ο Σαούλ έπεσε στα χέρια του Δαβίδ, αυτός είπε, «Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να κάνω αυτό το πράγμα στον Κύριό μου, το χρησμένο του Κυρίου, να βάλω το χέρι μου πάνω του, επειδή είναι χρησμένος του Κυρίου». Έβλεπε δηλαδή ότι εφόσον ο Θεός τον έχρισε και τον έβαλε εκεί, έστω και αν δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σαν βασιλιάς, ο Δαβίδ λέει, «Δεν θα βάλω το χέρι μου εγώ πάνω του». Ήξερε ότι η ύψωση έρχεται μόνο από το Θεό. Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος. Αυτός που τον έβαλε εκεί δεν μπορεί να το σηκώσει ή να τον μετακινήσει αν θέλει. Άρα, αν επρόκειτο να γίνει βασιλιάς, ο Δαβίδ, ο Θεός θα τον ύψωνε σε αυτή τη θέση. Αυτός ποτέ δεν θα έσπρωχνε εκεί τον εαυτό του, θα προσπαθούσε να προβληθεί. Από την άλλη μεριά, ο Σαούλ τι έκανε, αδερφοί? Θυμάστε ότι ύψωνε τον εαυτό του και έκανε παράτολμες θρησκευτικές δραστηριότητες. Θα δούμε τα εδάφια που θέλει να θυσιάσει μόνος του. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να ανέβει πάνω από τον προφήτη του Θεού, τον Σαμουήλ. Ναι, είσαι βασιλιάς, έχεις τη θέση σου που σε βάλε ο Κύριος, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Ο Κύριος έχει τους υπηρέτες του για κάθε υπηρεσία. 1 Σαμουήλ 13:8. Από το 8. Όταν του είπε, «Περίμενε με», του λέει ο προφήτης, «και θα έρθω να κάνουμε τη θυσία». Και περίμενε 7 ημέρες, σύμφωνα με το διορισμένο καιρό από το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα Γάλγαλα και ο λαός διαρκοσπιζόταν από κοντά του. Και ο Σαούλ είπε, «Φέρτε εδώ σε μένα το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές». Γιατί απόψε, αδερφοί, μιλάμε για την ωριμότητα του πιστού Και βλέπουμε ότι κάποιες ενέργειες που κάνει κάποιος φαίνονται λογικές, έχουν τις δικαιολογίες τους. Όμως δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, γιατί λείπει η ωριμότητα. Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα ο βασιλιάς. Και καθώς τελείωσε να προσφέρει το ολοκαύτωμα, να, ήρθε ο Σαμουήλ. Και ο Σαούλ βγήκε σε συνάντησή του για να το χαιρετήσει. Και ο Σαμουήλ είπε, «Τι έκανες;» Και ο Σαούλ αποκρίθηκε. «Επειδή είδα ότι διασκορπιζόταν από μένα ο λαός και εσύ δεν είχες έρθει την καθορισμένη ημέρα, δηλαδή φταίς και εσύ, ενώ ήρθε, απλώς καθυστέρησε. Και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονται στη Μιχμάς, γι' αυτό είπα, τώρα οι Φιλιστέοι θα κατέβουν εναντίον μου στα Γάλγαλα και εγώ δεν έκανα δέηση στον Κύριο». Δηλαδή δεν έγινε η θυσία για να τους βοηθήσει ο Θεός. Τόλμησα λοιπόν και πρόσφερα το ολοκαύτωμα για τον Κύριο. Βλέπετε που σας λέω για την ωριμότητα. Για τον Κύριο το έκανε, που δεν ήταν για τον Κύριο, ήταν γιατί φοβήθηκε τον λαό που του φεύγανε. Και ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Εσύ έπραξες με αφροσύνη. Δεν φύλαξες το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου που σε πρόσταξε. Επειδή τώρα ο Θεός θα στερέωνε τη βασιλεία σου επάνω στον Ισραήλ για πάντα. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Ο Κύριος ζήτησε για τον εαυτό του ένα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά του και ο Θεός τον διόρισε να είναι άρχοντας επάνω στο λαό του. Επειδή δεν φύλαξες εκείνο που σε πρόσταξε ο Κύριος». Ενήργησε ο Σαούλ έτσι από επαναστατικότητα και ανυπακοή στον άνθρωπο του Θεού και στο λόγο του Θεού, στην εντολή. Υπερήφανα δικαίωσε τον εαυτό του και δικαίωσε και την αμαρτία του. 1 Σαμουήλ 15:23. Ο Σαμουήλ τον επίπληξε. Ένα γνωστό εδάφιο που το έχουμε πει αρκετές φορές. Η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας. Ποιος χριστιανός θέλει να ονομάζεται μάγος, πολύ κακό πράγμα. Όμως κοιτάξτε πώς το βλέπει ο λόγος του Θεού. Μα είναι απήθεια. Δεν πείθεσαι, δεν στέκει στις εντολές, γίνεσαι ένας επαναστάτης, είσαι ένας όπως το μάγο. Και το πείσμα όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Απήθεια, πείσμα. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς. Και βλέπουμε ότι ο Σαούλ αρνήθηκε να μετανοήσει, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις που εάν έσπαγε την καρδιά του και ήταν εκεί κάτω, ο Θεός μπορεί να κάνει χάρη. Αλλά έβλεπε το τέλος και ήξερε ότι τελικά θα έπρεπε να φύγει. Και ακολούθησε μια πορεία που τον οδήγησε στην αποστασία, στην ολοκληρωτική εγκατάλειψη από τον Κύριο και στο τέλος αυτοκτόνησε. Και ύστερα ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς. Και ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, αλλά ξέρουμε ότι αργότερα αμάρτησε. Και στον 51ο ψαλμό, στο 11, στην προσευχή της μετάνοιας του, ταπείνωσε τον εαυτό του και ομολόγησε την αμαρτία του ενώπιον του Κυρίου. Κράζει στο Θεό λέγοντας, «Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το Πνεύμα σου το Άγιο μη το αφαιρέσεις από μένα». Είχε δει τι αποτέλεσμα είχε η ανυπακοή του Σαούλ και δεν ήθελε να έχει το ίδιο. Δηλαδή έναν επαναστατικό και υπερήφανο πνεύμα. Αδερφοί, ίσως πράγματι να έχουμε οριμάσει πνευματικά, μπορεί όμως να έχουμε μεγαλώσει απλώς φυσικά στα χρόνια. Έτσι μπορεί να είμαστε πιστοί χρόνια και λέμε αφού είμαι τόσα χρόνια με τον Κύριο, λογικά είμαι όριμος. Μπορεί να είμαστε όριμοι σε ηλικία, αλλά να μην είμαστε όριμοι πνευματικά. Γιατί κάθε φορά που κάποιος πρέπει να εκτιμήσει τον εαυτό του, πέφτει στο λάθος να πω ότι υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας όσον αφορά την πνευματικότητα. Δηλαδή, θα πω και θα πεις, είμαι όριμα άτομο. Τι μου λείπει. Και έτσι βαθμολογώντας τον εαυτό μας, συνήθως του δίνουμε άριστα. Παροιμίες 16:2. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φέρνονται στα μάτια του σωστοί, όμως ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστά και αν δεν είναι σωστά, τα δικαιολογούμε όπως ο Σαούλ και τα κάνουμε να φαίνονται σωστά. Όπως ένα μωρό χρειάζεται χρόνια για να οριμάσει συναισθηματικά και σωματικά, κατά τον ίδιο τρόπο Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να οριμάσουν σε μια νύχτα που λέμε. Είναι μια διαδικασία διαβίου. Γι' αυτό και πολλές φορές αν θέλεις μια σοφή συμβουλή, έστω και κατά κόσμο, θα πας σε ένα ηλικιωμένο που έχει δει τη ζωή, την έχει δουλέψει, έχει κάνει τα λάθη του, έχει κάνει τα καλά του, έχει ακούσει και είναι κατασταλαγμένος και σου λέει μην το κάνεις αυτό ή κάνε εκείνο. Γιατί συνήθως είναι έμπειρη της ζωής. Άρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην πληρότητα σε αυτήν τη ζωή εύκολα. Αλλά προσπαθούμε να γίνουμε σαν τον Κύριον Ιησού, υπακούοντας στις οδηγίες του που μας δίνει μέσα από το λόγο του. Βλέπουμε το χαρακτήρα του, τον τρόπο που σκεφτότανε και πώς εμείς πρέπει να ενεργούμε. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι πολλοί φοβούνται να μετρήσουν την πνευματική τους πρόοδο επειδή έχουν αποδεχθεί κάποιους από μύθους. Δηλαδή, έχει εκκλησίες που λένε ότι η πνευματική ωριμότητα κατακτάται τη στιγμή που αναγεννιέσαι. Αφού το Πνεύμα του Άγιο κατοικεί μέσα μας, μας διδάσκει, άρα είμαστε όριμοι. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να περιμένεις από ένα μωρό, ναι μεν πίστεψε και αν πεθάνει θα είναι με τον Κύριο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όριμο πνευματικά. Πολλοί υποθέτουν ότι οι χριστιανοί θα αυξηθούν αυτόματα απλά παρακολουθώντας τις συναθρήσεις της Εκκλησίας. Μήνες, χρόνια. Ωραία, θα αυξηθείς αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό. Η αλήθεια είναι ότι η πνευματική ανάπτυξη απαιτεί μια δέσμευση για να αυξηθεί κάποιος. Πρέπει δηλαδή να το επιδιώξεις. Με το να κάθεσαι και να ακούς κηρύγματα μόνο, δεν οριμάζεις αν δεν το προσπαθήσεις. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να το θελήσει να αυξηθεί, να αποφασίσει να μεγαλώσει με τον Κύριο, να αναπτυχθεί. Άλλοι λένε η πνευματική αύξηση είναι μυστική και η ωριμότητα είναι για λίγους, για τους εκλεκτούς. Το βλέπεις αυτό εκεί, αυτός είναι πολύ πνευματικός, μόνος του εκεί. Ναι, είναι πρακτικό θέμα η πνευματική ανάπτυξη. Κάθε πιστός ή πιστή μπορεί να αυξηθεί σε ωριμότητα, αλλά αυτός ή αυτή πρέπει να αναπτύξει συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να αυξηθείς πνευματικά. Δεν να πεις είμαι πνευματικός από μόνος μου. Ο Παύλος συχνά σύγκρινε τη χριστιανική ζωή με την άσκηση, όπως το στάδιο. Λέει οι αθλητές τρέχουν για να πάρουν το βραβείο, κάνουν τη γυμναστική τους ξανά. Για σκεφτείτε ένα για να πάρει το μετάλλιο ή ένας Ολυμπιονίκης πόσα χρόνια κάνει ξανά και ξανά και ξανά στο στίβο, πόσον υδρόταν έχει για να φτάσει εκεί και να πει μπράβο ήρθε πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Γιατί πρέπει να είσαι σε φόρμα και συνέχεια να αυξάνεσαι. Και η πνευματική αύξηση δεν είναι ένα μυστήριο, είναι η πρακτική στις καθημερινές μας συνήθειες. Επίσης λένε κάποιοι μπορεί να γίνει αμέσως η ωριμότητα αρκεί να βρεις το σωστό κλειδί. Και πολλοί χριστιανοί περιμένουν μια ευκαιρία που θα τους οριμάσει αυτόματα. Δηλαδή να πάνε σε ένα συνέδριο, να διαβάσουν ένα βιβλίο που θα τους βοηθήσει τόσο πολύ, μια αναζωπηρωτική κίνηση, τέλος πάντων μια αλήθεια που θα τους μετατρέψει αμέσως σε όριμους πιστούς. Τσακ, έγινες όριμος. Όχι, αδερφοί. Η αλήθεια είναι ότι η πνευματική αύξηση είναι μια σταδιακή διαδικασία πρόοδου. Takes time. Δεν γίνεται αμέσως. Ναι, κάποιοι προχωράνε πιο γρήγορα στα πνευματικά και κάποιοι είναι στάσιμοι και μπορεί να είσαι 30 χρόνια και να είσαι στο ίδιο, αλλά χρειάζεται χρόνος. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την πνευματική αύξηση. Άλλοι λένε θα κάνεις βιβλικές μελέτες, θα μάθεις τους βιβλικούς χαρακτήρες όπως λέμε τώρα Αβραάμ, Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Σαούλ, τι κάνανε όλοι αυτοί, να ερμηνεύεις τα εδάφια, να παραλληλίζεις βιβλικά γεγονότα, τέλος πάντων να ξέρεις καλά τον λόγο, είσαι όριμος πιστός. Ενώ η γνώση του Λόγου του Θεού είναι θεμελιώδης, δεν είναι το απόλυτο μέτρο για την πνευματική οριμότητα. Μπορεί να έχεις ένα φοιτητή θεολογίας που να ξέρει τη γραφή απ' έξω, αλλά να μην ξέρει να αποφασίσει σωστά σε καταστάσεις που χρειάζονται το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί έχει τη γνώση, αλλά δεν έχει το Πνεύμα. Άρα, η χριστιανική ζωή δεν είναι απλά ένα δογματικό θέμα. Περιλαμβάνει και συμπεριφορές, περιλαμβάνει και το χαρακτήρα. Ένα άλλο άσχημο είναι κάποιοι που απομονώνονται στον εαυτό τους και λένε ότι εγώ είμαι πνευματικός και είμαι μόνος μου, μόνοι μου. Αλλά αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, το να είναι μαζί οι πιστοί και να αυξάνονται μαζί σαν σώμα. Δεν θέλει τον ένα, όπως είπα, στη γωνία μόνος του να είναι πολύ πνευματικός, σούπερ πνευματικός, και ο άλλος μόνος του πνευματικός και οι πολλοί πιστοί να είναι κάτω. Δεν είναι βιβλικό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι χριστιανοί πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις. Δεν προοδεύουμε απομονωμένοι από τους άλλους, αλλά αναπτυσσόμαστε στο πλαίσιο της κοινότητας, της εκκλησίας μαζί. Γιατί δεν είναι μόνο, μα τι έχουν να μου δώσουν ο ατάδε και η τάδε. Δεν παίρνω καλά μαζί τους, εγώ προχωρώ πιο καλά μόνος μου. Και το ότι θα πας και θα βοηθήσεις τους άλλους και θα προσευχηθείς για άλλους που έχουν ανάγκη, αυτό αυξάνει την ωριμότητά σου. Και είναι όλα αυτά που δυσκολεύουν πολλούς αδερφούς να προχωρήσουν στα πνευματικά. Δηλαδή, ότι χρειάζομαστε να έχουμε εμπειρίες λατρείας ή εμπειρίες υπηρεσίας. Να βγούμε να κάνουμε τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Όλα αυτά βοηθούν. Αλλά η πνευματική αύξηση συμβαίνει όταν συμμετέχει κάποιος σε όλες τις φάσεις της Εκκλησίας, σε όλες τις λειτουργίες. Όχι νοητικά, αλλά να ζει στη χριστιανική ζωή. Και όταν τη ζει στη ζωή αυτή, ο Κύριος είναι που θα σου ανοίξει μέσα σου και να δεις όλο το σχέδιο του Θεού. Δηλαδή το όριο μου άτομο τι είναι, να πει είμαι εδώ, σε αυτήν τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την εποχή και πώς βλέπω γύρω μου, πώς βλέπω το έργο του Θεού σε αυτή την εποχή που είμαι, αν καταφέρεις να δεις το τι θέλει ο Κύριος να κάνει, πώς να κινηθεί, τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, τι λάθη έγιναν, πώς μπορεί να τα διορθώσεις, εκεί είσαι μέσα στην ωριμότητα που θέλει ο Κύριος. Για να ξέρεις πώς το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε φέρει. Γιατί το Πνεύμα φέρεται, μας παίρνει και μας φέρνει όπως αυτός θέλει. Δεν είναι ένα κουμπί να το πατήσεις και να γίνει. Ναι, έχουμε τον λόγο όπως είπα. Ξέρουμε πολλά, ακούσαμε πολλά κηρύγματα, ψάλλουμε ωραίους ύμνους, έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά δεν ξέρεις αύριο ο Κύριος πώς θέλει να εργαστεί. Γενικά ξέρουμε. Αλλά αν θέλει κάτι ιδιαίτερο, ποιος θα το αντιληφθεί. Πρέπει να είμαστε μέσα στο Πνεύμα. Βεβαίως ο λόγος είναι απαραίτητος, γιατί μιλάμε για ωριμότητα. Πολλοί είναι μόνο μέσα στο Πνεύμα και αφήνουν τη γραφή. Τι να διαβάσω, ο Κύριος μου μιλάει απευθείας. Και αυτό εκεί είναι τώρα μια μεγάλη παγίδα. Και σου μιλάει ο Κύριος απευθείας και τελικά είναι άλλες φωνές που ακούεις. Χρειάζεται ισορροπία. Μέσα στο σώμα, με τους άλλους πιστούς, μέσα στο έργο του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Θεού και ο Κύριος απευθείας. Όλο αυτό το πακέτο είναι που δίνει τον άνθρωπο του Θεού να έχει μέσα του αυτή τη σχέση με τον Κύριο και αυτή την αγάπη να δώσει στους γύρω του. Και δεν είναι, αδερφοί, όριμος ο άνθρωπος του Θεού επειδή θα βγει έξω και θα κάνει τον μπαμ. Μπορεί να είσαι αφανής, να μην πολύ φαίνεσαι και να εργάζεσαι για τον Κύριο και ο Κύριος να είναι υπερευχαριστημένος μαζί σου. Να μην συνδυάσουμε δηλαδή την οριμότητα με τα μεγάλα γεγονότα. Ο Κύριος, όπως είπαμε, είμαστε δούλοι στα χέρια του. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης. Φτιάχνει τον αναγκαίο για αυτή τη χρήση, για αυτή τη χρήση, για αυτή τη χρήση. Αν σε έχει φτιάξει για μια απλή τίμια χρήση, αυτό θα είναι. Μπορείς ένα ποτήρι στο σώμα του Κυρίου. Ένα φλιτζανάκι στον ντουλάπι εκεί και θα χρησιμοποιηθείς όταν πρέπει. Δεν είναι το μεγάλο ή το μικρό, είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός έχει βάλει για σένα. Αν ξέρεις τι ο Θεός θέλει από σένα να κάνει, αμήν. Αυτό είναι το τέλειο. Ούτε να αρπάξεις τη θέση του άλλου, όπως είδαμε ο Δαβίδ, που θα είχε και τη δικαιολογία να πει, αφού ο Κύριος με έβαλε βασιλιά, με έχρισε. Όχι, τον έχρισε ο προφήτης και του είπε, εσύ θα είσαι βασιλιάς, αλλά υπήρχε ακόμα βασιλιάς. Ήρθε η ώρα που ο Σαούλ απομακρύθηκε και μπήκε ο Δαβίδ στη θέση του. Την ώρα που έπρεπε, όχι την ώρα που ήθελε να αρπάξει, γιατί πολλές φορές θέλουμε να αρπάξουμε, επειδή δεν έχουμε υπομονή και θέλουμε να έχουμε αδειμονία μέσα μας και να τα κάνουμε γρήγορα, και εκεί πάλι είναι το λάθος. Μπορεί ο Θεός να σου πει να κάνεις κάτι και να τα κάνεις θάλασσα, γιατί δεν έχεις υπομονή, δεν έχεις εγκράτεια, δεν έχεις τους καρπούς του Πνεύματος που πρέπει. Για όλα χρειάζονται τάξη και το Πνεύμα του Κυρίου, όπως είπα. Να περιφερόμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος. Ευχαριστώ, Κύριε μου, για αυτά τα λίγα λόγια που ακούσαμε απόψε. Ζητώ να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Κύριε μας, και να μας διδάξεις, Χριστέ μας Άγιε. Να μην ξεφεύγουμε, Κύριε μας, αλλά να είμαστε όριμοι άνθρωποι μέσα στο δικό σου θέλημα, Κύριε μας, και να οδηγούμαστε από εσένα, Κύριε μας. Γιατί λέει ο λόγος ότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι Θεού, Κύριε μας. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση. Κεφάλαιο πρώτο. Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και η γη ήταν άμορφη και έρημη. Και σκοτάδι υπήρχε πάνω στο πρόσωπο της Αβύσσου. Και πνεύμα Θεού φερόταν πάνω στην επιφάνεια των νερών. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνει φως». Και έγινε φως. Και είδε ο Θεός το φως ότι ήταν καλό. Και διαχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και ο Θεός ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι το ονόμασε νύχτα. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά και ας διαχωρίζει τα νερά από τα νερά». Και δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και διαχώρισε τα νερά που ήσαν κάτω από το στερέωμα από τα νερά που ήσαν πάνω από το στερέωμα. Και έγινε έτσι. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη. Και είπε ο Θεός, «Ας μαζευτούν τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό σε ένα τόπο και ας φανεί η ξηρά». Και έγινε έτσι. Και ονόμασε ο Θεός τη ξηρά γη και τη συγκέντρωση των νερών ονόμασε θάλασσες. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και είπε ο Θεός, «Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του επάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του και δέντρο καρποφόρο του οποίου το σπέρμα είναι μέσα του σύμφωνα με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, και ας είναι για σημεία και καιρούς και ημέρες και χρόνους, και ας είναι για φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να φέγγουν επάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Και έκανε ο Θεός τους δύο φωστήρες τους μεγάλους, τον φωστήρα το μεγάλο για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα και τον φωστήρα τον μικρότερο για να εξουσιάζει επάνω στη νύχτα και τα αστέρια. Και τα έβαλε ο Θεός στο στερέωμα του ουρανού για να φέγγουν επάνω στη γη και να εξουσιάζουν επάνω στην ημέρα και επάνω στη νύχτα και να διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα τέταρτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γεννήσουν τα νερά θαλάσσια ζώα σε αφθονία και πουλιά που πετούν επάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού». Και δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και κάθε έμψυχο που κινείται, που τα νερά γέννησαν με αφθονία σύμφωνα με το είδος τους, και κάθε πουλί φτερωτό σύμφωνα με το είδος του. Και ο Θεός είδε ότι ήταν καλό. Και ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και γεμίστε τα νερά μέσα στις θάλασσες, και τα πουλιά ας πληθύνονται επάνω στη γη». Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γεννήσει η γη έμψυχα ζώα σύμφωνα με το είδος τους, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους». Και έγινε έτσι. Και έκανε ο Θεός τα ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους και τα κτίνη σύμφωνα με το είδος τους και κάθε ερπετό της γης σύμφωνα με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και είπε ο Θεός, «Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση, και ας εξουσιάζει πάνω στα ψάρια της θάλασσας και επάνω στα πουλιά του ουρανού και επάνω στα κτίνη και επάνω σε ολόκληρη τη γη και επάνω σε κάθε ερπετό που σέρνεται επάνω στη γη». Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε. Και τους ευλόγησε ο Θεός. Και είπε σε αυτούς ο Θεός, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την και εξουσιάζετε πάνω στα ψάρια της θάλασσας και πάνω στα πουλιά του ουρανού και πάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη». Και είπε ο Θεός, «Να, σας έδωσα κάθε χορτάρι που κάνει σπόρο που είναι πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και κάθε δέντρο που έχει μέσα του καρπό, δέντρο που κάνει σπόρο. αυτά θα είναι σε εσάς για τροφή. Και σε όλα τα ζώα της γης και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη και έχει μέσα του ψυχή που ζει, έδωσα κάθε χλωρό χορτάρι για τροφή. Και έγινε έτσι. Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε. Και να, ήσαν πολύ καλά. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα έκτη. Γένεση, κεφάλαιο δεύτερο. Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη και ολόκληρη η στρατιά τους. Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη μέρα τα έργα του που έκανε. Και αναπαύτηκε την έβδομη μέρα από όλα τα έργα του που έκανε. Και ο Θεός ευλόγησε την έβδομη μέρα και την αγίασε, επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του που έκτισε και έκανε ο Θεός. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης όταν αυτά χτίστηκαν, κατά την ημέρα που Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό και όλα τα φυτά του αγρού πριν γίνουν πάνω στη γη και κάθε χορτάρι του αγρού πριν βλαστήσει. Επειδή ο Κύριος ο Θεός δεν είχε βρέξει επάνω στη γη και άνθρωπος δεν υπήρχε για να εργάζεται τη γη και ανέβαινε ατμός από τη γη και πότιζε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Και ο Κύριος ο Θεός φύτεψε ένα παράδεισο στην Εδέμ προς τα ανατολικά και έβαλε εκεί τον άνθρωπο που έπλασε. Και ο Κύριος ο Θεός έκανε να βλαστήσει από τη γη κάθε δέντρο ωραίο στην όραση και καλό στη γεύση και το δέντρο της ζωής στο μέσον του παραδείσου και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και έβγαινε ένας ποταμός από την Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και από εκεί διαχωριζόταν σε 4 κλάδους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών. Αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Αβυλά, όπου βρίσκεται το χρυσάφι. Και το χρυσάφι εκείνης της γης είναι καλό. Εκεί βρίσκεται το βδέλιο και η πέτρα Ονυχίτης. Και το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιών. Αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Χούς. Και το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός είναι που ρέει προς τα ανατολικά της Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός, αυτός είναι ο Εφράτης. Και ο Κύριος ο Θεός πήρε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον παράδεισο της Εδέμ για να τον εργάζεται και να τον φυλατεί. Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ λέγοντας «Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού όμως δεν θα φας από αυτό. Επειδή την ίδια ημέρα που θα φας από αυτό θα πεθάνεις οπωσδήποτε». Και ο Κύριος ο Θεός είπε «Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν». Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε από τη γη όλα τα ζώα του αγρού και όλα τα πουλιά του ουρανού και τα έφερε προς τον Αδάμ για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα θα έδινε ο Αδάμ σε κάθε έμψυχο, αυτό και να είναι το όνομά του. Και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα χτίνη και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα ζώα του χωραφιού. Στον Αδάμ όμως δεν βρισκόταν βοηθός όμοιος με αυτόν. Και ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ και κοιμήθηκε. Και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της. Και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ σε γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Και ο Αδάμ είπε «Τούτο είναι τώρα κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, επειδή πάρθηκε από τον άνδρα». Γι' αυτό ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα. Και ήσαν και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα του, και δεν τρέπονταν. Ψαλμός 1. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε και σε καθέδρα χλεβαστών δεν κάθισε. Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στο νόμο του μελετάει ημέρα και νύχτα. Και θα είναι σαν δένδρο φυτεμένο κοντά στα ριάκια των νερών, το οποίο δίνει τον καρπό του στο καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και όλα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν. δεν θα είναι έτσι οι ασεβείς, αλλά σαν το λεπτοάχυρο που το παρασύρει ο άνεμος. Γι' αυτό δεν θα σηκωθούν οι ασεβείς σε κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων, επειδή ο Κύριος γνωρίζει το δρόμο των δικαίων, ενώ ο δρόμος των ασεβών θα χαθεί. Ψαλμός 2. Γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάτια? Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό του, λέγοντας: «Ας διασπάσουμε τα δεσμά τους και ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους. Εκείνος που κάθεται στους ουρανούς θα γελάσει. Ο Κύριος θα τους μιχτηρίσει. Τότε στην οργή του θα μιλήσει σε αυτούς και στο θυμό του θα τους συνταράξει. Εγώ όμως, θα πει, έχρισα το βασιλιά μου επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το Άγιό μου. Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε σε μένα: «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Με σιδερένια ράβδο θα τους ποιμάνεις. Σαν σκεύος του κεραμαία θα τους συντρίψεις. Τώρα λοιπόν, βασιλιάδες, συνετιστείτε. Διδαχτείτε, κριτές της γης. Δουλεύετε τον Κύριο με φόβο και αγάλεστε με τρόμο. Φιλείτε τον Υιό, μη ποτοργιστεί και απολεστείτε από το δρόμο όταν ανάψει γρήγορα ο θυμός του. Μακάριοι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σε Αυτόν». Ψαλμός 3. Ψαλμός του Δαβίδ όταν έφυγε μπροστά από το γιο του, τον Αβσαλόμ. «Κύριε, πόσο πολλαπλασιάστηκαν οι εχθροί μου. Πολλοί επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λένε για την ψυχή μου: δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία στο Θεό. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι η ασπίδα μου, η δόξα μου και εκείνος που υψώνει το κεφάλι μου. Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο και με εισάκουσε από το βουνό του το Άγιο. Εγώ πλάγιασα και κοιμήθηκα. Σηκώθηκα, επειδή ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θα φοβηθώ από μυριάδες λαού που ολόγυρα αντιπαρατάσσονται εναντίον μου. Σήκω, Κύριε, σώσε με, Θεέ μου, επειδή εσύ πάταξες όλους τους εχθρούς μου πάνω στο σαγόνι. Σύντριψες τα δόντια των ασεβών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία. Επάνω στο λαό σου είναι η ευλογία σου». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Οι προπάτορες του Ιησού. Ο γενεαλογικός αυτός κατάλογος δείχνει πως ο Ιησούς Χριστός καταγόταν από το Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν πατέρας του Ισαάκ, ο Ισαάκ ήταν πατέρας του Ιακώβ, ο Ιακώβ ήταν πατέρας του Ιούδα και των αδελφών του και ο Ιούδας απέκτησε τον Φαρές και το Ζαρά από την Θάμαρ. Ο Φαρές ήταν πατέρας του Εσρόμ και ο Εσρόμ πατέρας του Αράμ. Ο Αράμ ήταν πατέρας του Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ του Νάσον και ο Νάσον του Σαλμών. Ο Σαλμών από τη Ραχάβ απέκτησε τον Βοζ. Ο Βοζ από τη Ρούθ απέκτησε τον Οβίδ. Ο Οβίδ ήταν πατέρας του Ιεσέ και ο Ιεσέ πατέρας του Δαβίδ, του βασιλιά. Ο Δαβίδ απέκτησε τον Σολομώντα από τη γυναίκα του Ουρία. Ο Σολομών ήταν πατέρας του Ροβοάμ, ο Ροβοάμ πατέρας του Αβιά, ο Αβιά του Ασά, ο Ασά ήταν πατέρας του Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ πατέρας του Ιωράμ, ο Ιωράμ του Οζία, ο Οζίας ήταν πατέρας του Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ πατέρας του Άχαζ, ο Άχαζ του Εζεκία. Ο Εζεκίας ήταν πατέρας του Μανασί, ο Μανασής πατέρας του Αμών, ο Αμών του Ιωσία, ο Ιωσίας ήταν πατέρας του Ιεχονία και των αδερφών του την εποχή της εξορίας στην Βαβυλώνα. Μετά την εξορία στην Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας απέκτησε τον Σαλαθιήλ. Ο Σαλαθιήλ ήταν πατέρας του Ζωροβάβελ, ο Ζωροβάβελ ήταν πατέρας του Αβιούδ, ο Αβιούδ πατέρας του Ελιακίμ, ο Ελιακίμ του Αζόρ, ο Αζόρ ήταν πατέρας του Σαδόκ, ο Σαδόκ πατέρας του Αχίμ, ο Αχίμ του Ελιούδ. Ο Ελιούδ ήταν πατέρας του Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ πατέρας του Ματθάν, ο Ματθάν του Ιακώβ και ο Ιακώβ ήταν πατέρας του Ιωσήφ, του άντρα της Μαρίας. Από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς που ονομάζεται και Χριστός. Από τον Αβραάμ έως τον Δαβίδ μεσολαβούν 14 γενιές. Το ίδιο και από τον Δαβίδ ως την εξορία στη Βαβυλώνα, καθώς και από την εξορία στη Βαβυλώνα έως τον Χριστό. Να πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συζήσουν μαζί, βρέθηκε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς την επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος, σταλμένος από το Θεό και του είπε «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης «Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία, τη γυναίκα του. Και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της έως ότου γέννησε γιο και του έδωσε το όνομα Ιησούς. Κεφάλαιο δεύτερο. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή. «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» ρωτούσαν, «γιατί είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο, ο Ηρώδης ταράχτηκε και η ταραχή του τρόμαξε όλους τους κατοίκους των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης». «Και εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα δεν είσαι διόλου ασήμαντη, ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φανερώθηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα. Χρυσάφι, λιβάνι και Σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό γύρισαν στη χώρα τους από άλλο δρόμο. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί όσο του σου πω, γιατί ο Ηρώδης όπου να είναι θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου». Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. Έβγαλε τότε διαταγή να σκοτώσουν στη Βηθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, κλάματα και στεναγμός βαρύς, για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ και πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί. Τότε Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Έμαθε όμως πως ο βασιλιάς της Ιουδαίας ήταν ο Αρχέλαος, στον τόπο του πατέρα του, του Ηρώδη. Φοβήθηκε λοιπόν να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στον ηρώ του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας, όπου ήρθε και κατοίκησε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε, αδελφοί, μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, που στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο μας περιγράφει προφητικά ο Λόγος του Θεού την εκκλησιαστική ιστορία, θα λέγαμε, από τον καιρό των Αποστόλων μέχρι και τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντίχριστου. Το τι πέρασε η Εκκλησία. Για να φτάσουμε στις μέρες μας, αυτό είναι η ουσία. Τι γίνεται στο δικό μας τον καιρό, στη δικιά μας περίπτωση, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε η τελευταία εκκλησία πριν την αρπαγή, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύμφη Του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πράγματα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τον Κύριο, για να είμαστε έτοιμοι να έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος μας. Αμήν. Και ξεκινάει από την εκκλησία της Εφέσου. Η Έφεσος είναι η περίοδος γύρω στα 120 χρόνια περίπου κράτησε η εκκλησία της Εφέσου, η πρώτη αποστολική εκκλησία που ίδρυσαν οι Απόστολοι. Ήταν ευχαρίστηση για το Θεό, κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο, μετά ήρθαν διωγμοί, η Σμύρνα, φοβερή διωγμή ενάντια στην εκκλησία του Κυρίου, κατακόμβες. Εκεί αποδείχθηκε το μέταλλο, θα λέγαμε, των χριστιανών, ότι είναι γνήσιοι. Και ποιοι ήταν οι γνήσιοι? Πολλοί βέβαια συμβιβάστηκαν, όμως ο λαός του Θεού φανερώνεται, αδελφοί, μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τους πειρασμούς του εχθρού. Ξεσήκωσε ο διάβολος όλη την οικουμένη ενάντια στους χριστιανούς, τη ρωμαϊκή τότε εξουσία περισσότερο. Για να φτάσουμε στο 313 που έγινε αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων στο Μιλάνο, και εκεί κηρύχθηκε η ανεξιθρησκεία. Τι χαρά και ευλογία, θα λέγαμε, όμως ο διάβολος άλλαξε τρόπο να καταστρέψει την εκκλησία από μέσα, με συμβιβασμούς. Η Περγαμία, αυτό που έπρεπε να πει Πέργαμος, δηλαδή πολλοί γάμοι μπήκανε μέσα, οι Κέσαρες, ο Μέγας Κωνσταντίνος και τα λοιπά, και κάνανε την εκκλησία μια κρατική εκκλησία, κοσμική εκκλησία, και έχασε τη γνησιότητά της. Και βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα του διαβόλου ήταν πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο αποτελεσματικό από τους διωγμούς. Γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Η χειρότερη επίθεση δεν είναι όταν ο διάβολος έρχεται κατά μέτωπο, αλλά όταν πηγαίνει με άλλο τρόπο, κυρίως με το συμβιβασμό, να συμβιβάσει ο χριστιανός την πίστη του με διάφορους τρόπους. Ναι, να λέγεσαι χριστιανός, αλλά να κάνεις αυτά που ο διάβολος τελικά θέλει να κάνει και ο κόσμος που θέλει να κάνει. Να μπει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μέσα και να καταστρέψει τη γνησιότητα και την ακαιρεότητα του χριστιανού. Και μετά την Πέργαμο ήρθε η Θυάτηρα, που ήρθε η λατρεία της Θεοτόκου, η Εζάβελ, χειροτερεύουν τα πράγματα, μέχρι το 1500 τόσο που ήρθε ο Λούθυρος και δημιουργήθηκε μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδος που είναι η Εκκλησία των Σάρδων, με λίγα λόγια. Και βέβαια δεν ήταν τέλεια, όμως ήταν μια προετοιμασία. Έφυγαν από τον καθολικισμό οι άνθρωποι, έφυγαν από όλο αυτό το σύστημα, από τους σκοτεινούς αιώνες που σκότωναν τους πραγματικά χριστιανούς. Στην πυρά, όποιος δεν ήταν καθολικός, πέθαινε. Φανταστείτε τώρα τι είδους χριστιανοί ήταν αυτοί. Και μέχρι τώρα μιλάνε για το αλάθητο του Πάπα, που έπρεπε να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για όλα αυτά τα τέρατα και τα σημεία που κάνανε οι άνθρωποι αυτοί ενάντια στα πραγματικά παιδιά του Θεού. και τι πέρασε η Εκκλησία για να φτάσουμε στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μετά είναι η Λαοδίκαια, η οποία ξέρουμε είναι η συμβιβασμένη, πλούσιος είμαι, πλούτησα και δεν έχω χρήον ουδενός κτλ. Κτλ. Που θα μείνουν κάτω, ενώ είναι μαζί μας. Η Φιλαδέλφεια και η Λαοδίκαια συνυπάρχει μέσα στο σώμα του Χριστού. Και θα γίνει ένας διαχωρισμός την ώρα της αρπαγής. Οι ζεστοί, οι ζέοντες θα αρπαχθούν. Οι συμβιβασμένοι θα μείνουν κάτω, ώστε να αντιμετωπίσουν μια καινούρια δοκιμασία, τεράστια, ζωής και θανάτου. Ή θα προσκυνήσουν το θηρίο και θα χάσουν την ψυχή τους και θα βάλουν το σφράγισμα, ή δεν θα προσκυνήσουν και θα πεθάνουν. Θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος. Για να μην ζήσουμε όλα αυτά, αδελφοί, θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όπως ο Κύριος θέλει. Αυτή η επιλογή, θα λέγαμε, που είναι μπροστά μας, δεν υπήρξε σε καμία άλλη εκκλησιαστική περίοδο. Τώρα υπάρχει. Και λέμε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Πού, σε ποιο σύνολο ανήκουμε, στη Φιλαδέλφεια ή στη Λαοδίκεια? Τελικά, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε γνώστες, χωρίς όμως αγάπη, χωρίς αδελφική αγάπη, χωρίς συγχώρεση, χωρίς να είμαστε ενεργητικοί ο ένας προς τον άλλον. Σε κανέναν, λέει, να μην οφείλουμε ουδέν, ή μη να αγαπάμε αλλήλους. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Φιλαδέλφειας αυτό. Δεν ξέρω, είναι δικιά μας επιλογή. Όλοι μας ακούμε τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάνουμε σαν άνθρωποι του Θεού και σαν άνθρωποι κοινοί το καθένας στις επιλογές του. Το πώς θέλει να ζήσει τελικά, το πόσο πιστεύει σε αυτά που λέμε, σε αυτά που μας λέει ο Κύριος προφητικά, ώστε ανάλογα να βάλουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, χρειάζεται ο Κύριος να μας μεταμορφώνει κάθε μέρα, ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, αδελφοί. Όποιος σταματήσει να μεταμορφώνεται και όποιος σταματήσει και πει ότι εγώ είμαι χριστιανός και είμαι μέσα στη χάρη του Θεού και όλα καλά και εντάξει, κινδυνεύει, αδελφοί, η ψυχή του πρώτα απ' όλα. Δεν λέμε για τη ζωή του όταν έρθει ο Αντίχριστος, πρώτα απ' όλα κινδυνεύει η ψυχή του. Η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, θέλω να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας στην Αποκάλυψη 3:7 για όλους εμάς. Δίνει λοιπόν ο Κύριος 7 μηνύματα και η μόνη εκκλησιαστική περίοδος που δεν υπάρχει έλεγχος μέσα σε αυτό το προφητικό λόγο της Αποκάλυψης είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει έλεγχος πού? Στη Λαοδίκεια, όχι στη Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει έλεγχος όχι στο σύνολο που συνυπάρχει μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Δεν υπάρχει έλεγχος σε εκείνους που είναι θερμοί, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Στη Λαοδίκεια υπάρχει έλεγχος. Και διαβάζω και προς τον Άγγελο Αποκάλυψη 3:7. «Της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστε ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει». Αυτό είναι το πρώτο, μια φράση που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Εκείνος που έχει το κλειδίον του Δαβίδ, που είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός το έχει, που ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει, και κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Δηλώνει εξουσία. «Πάσα εξουσία εδόθη σε με», είπε ο Χριστός. Αυτό έχει να κάνει το κλειδί. Και λέει, «Ξέρω τα έργα σου και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη». Αυτός ο Κύριος με αυτό το κλειδί άνοιξε μια θύρα που είναι ανοιγμένη και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό αναφέρει το κλειδί. Και αυτή η θύρα είναι η θύρα του Ευαγγελίου. Είναι η θύρα που έχουμε, αδερφοί, μπροστά μας να μπούμε μέσα σε αυτό. Είναι η εκκλησία του Κυρίου που η πόρτα της είναι ανοιχτή, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Αμήν. Κανένας. Και λέει ότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Χαρακτηριστικά της Φιλαδέλφειας. Δεν μιλάει για ένα τεράστιο σύνολο, για κόσμο πολύ, που μπορεί να με τον κόσμο και την επιρροή να φέρει κάποια αποτελέσματα. Έχει μικρά δύναμη. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Μην κοιτάς δεξιά-αριστερά. Πώς είμαστε, αφού είμαι, και να έρθει απογοήτευση. Θυμάστε τον Ηλία τον προφήτη, ο οποίος ήταν κάτω από την άρκευθρο απογοητευμένος και έλεγε ότι μόνος έμεινα στον Ισραήλ. Δεν είμαι εγώ καλύτερος από τους πατέρες μου. Μόνος. Τι να κάνω μόνος. Και συμβολίζει ο Ηλίας ο προφήτης την εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, άφησε 7.000. Μην λες ότι είσαι μόνος, που δεν έκλειναν το γόνι τους, λέει, στο Βάαλ, που δεν συμβιβάστηκαν δηλαδή. Αλλά και 7.000 μπροστά σε όλο το σύνολο του Ισραήλ είναι ένα μικρό σύνολο. Έτσι και εμείς, αν και το βλέπουμε και μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν βλέπουμε πουθενά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία εκτός της πρώτους αιώνες, τον καιρό των Αποστόλων, γνήσιους, αυτούσιους, αυθεντικούς χριστιανούς σύνολα εκκλησιών, τα οποία να είναι πολλής κόσμος. Πουθενά δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε τους εκλεκτούς. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα από αυτούς. Αμήν. Να φυλάξουμε το λόγο του Κυρίου ως κόρην οφθαλμού. Και δεν αρνήθηκες, λέει, το όνομά μου. Η εκκλησία, η πραγματική, η Φιλαδέλφεια, γνωρίζει το όνομα του Κυρίου. Και είναι προφητευμένο αυτό. Η νύμφη θα γνωρίζει το όνομα του νυμφίου της, που είναι Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα υψώνουμε και δοξάζουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, αδελφοί, την τοποθέτηση που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει μέσα στην ιστορία. Και εδώ, στον τόπο μας. Πόσα άτομα έχουν καλεστεί όμως, πού είναι, γιατί? Γιατί δεν φύλαξαν το όνομα του Κυρίου και δεν φύλαξαν το λόγο του. Γιατί δεν προσπάθησαν να ζητήσουν την αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές τους, ώστε να μπορούν να αγαπήσουν και να συγχωρέσουν. Είμαστε ελεύθεροι να είμαστε από τους πολλούς. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να είμαστε από τους λίγους, τους εκλεκτούς. Ιδού θέλω κάνει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, λέει, ή την εσλέγουσε αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάνει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σ' αγάπησα. Αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, όλο αυτό το θρησκευτικό κοσμικό σύστημα θα έρθει και θα προσκυνήσει ενώπιον των ποδών μας. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς προς το τέλος, πριν να έρθει η αρπαγή, η εκκλησία της Φιλαδελφίας θα κηρύξει με σημεία και τεράστια το λόγο του Κυρίου και μετά θα αρπαχθεί. Ναι, θα γίνει μια φοβερή σωτηρία. Μια σωτηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, αυτοί που θα σωθούν απλά θα μπουν μέσα στη χάρη, όμως δεν θα γίνει αυτό που σε μας γίνεται τόσα χρόνια σε αυτούς. Έχουμε περάσει μέσα από δοκιμασίες και περνάμε, έχουμε περάσει μέσα από διδασκαλία, έχουμε περάσει μέσα από χίλια δυο που ο Θεός έχει επιτρέψει την παιδεία του Κυρίου, και αυτή η παιδεία του Κυρίου δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε 3-3,5 χρόνια, που κάπου εκεί υπολογίζουμε ότι πριν να έρθει η απαγή, θα γίνει όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται κάτι πολύτιμο σε εμάς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εργάζεται ο Κύριος κάθε μέρα. Ο Μωυσής έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για να γίνει ένας σωστός εργάτης του Κυρίου. Και αυτό κάνει ο Θεός μαζί μας. Ναι, περνάμε μέσα από έρημο, μπορεί να μην βλέπεις πολλούς, να νιώθεις πολλές φορές μόνος σου. Όμως, αδερφή, αυτός είναι ο δρόμος της παιδείας του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος εργάζεται Αγίους. Μέσα στην έρημο ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και όχι μόνο αυτός. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το γιατί ο Θεός επιτρέπει όλη αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος δοκιμασίας αλλά και προετοιμασίας μέσα μας για να είμαστε πιστοί στο τέλος. Πιστοί οικονόμοι. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Μας θέλει να είμαστε πιστοί οικονόμοι. Όσοι μείνουμε τελικά, αδερφοί, θα απολαύσουμε αυτή την οικονομία της χάριτος που ο Θεός έχει φυλάξει για τις τελευταίες μέρες. Θα δούμε τη δόξα του Θεού. Όσοι μείνουμε, όσοι εκπαιδευτούμε, όσοι ετοιμαστούμε για να δώσουμε τα πολύτιμα του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως. Έχουμε βάλει τους εαυτούς μας γι' αυτό. Θα είσαι έτοιμος όταν σου ζητηθεί να κηρύξεις μπροστά σε 200, σε 300, σε 500, σε 1000 άτομα. Είσαι έτοιμος να δώσεις όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Θα είσαι έτοιμος όταν σε καλούνε να βάλεις τα χέρια στους αρρώστους να γίνονται καλά. Θα είσαι έτοιμος. Ή θα περιμένεις την τελευταία στιγμή όταν δούμε τη δόξα του Θεού, τότε και εμείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους, τότε δεν γίνεται, αδερφοί. Αμήν. Ο Μωυσής πέρασε 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Ο υπόλοιπος λαός δεν έμεινε, δεν πέρασε μέσα από αυτή την παιδεία του Κυρίου. Να αδειάσουν ως προς τον εαυτό τους, να αδειάσουν ως προς το κοσμικό φρόνημά τους. Γιατί αυτό είναι, μπορεί να βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου δεν βγήκε από μέσα τους. Δεν βγήκε, αν και ο Θεός επέτρεψε 40 χρόνια και σε αυτούς να μείνουν στην έρημο, μήπως και, όμως δεν. Δεν. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι με τις δυνάμεις, αυτό που λέει εδώ θα κάνω από εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, θα τους κάνουν και θα προσκυνήσουν στα πόδια σου. Θα δουν τη δόξα του Θεού, αλλά θα δουν και την ώρα που ο Κύριος θα μας αρπάξει στον ουρανό, στο μεσουράνημα. Οι νεκροί θα αναστηθούν. Ίσως ο Κύριος αφήσει και μαρτυρία ως προς αυτό. Μπορεί να ανοίξουν μνήματα πεθαμένων ή φρέσκου πεθαμένων. Έτσι όπως έγινε και στον καιρό του Χριστού. Τα μνημεία ενύχθησαν, λέει. Και θα αρπαχτούμε μαζί με τους υπόλοιπους Αγίους στο μεσουράνημα. Τότε τι να πούνε. Και ο Θεός θα το επιτρέψει, μήπως και αυτοί μετανοήσουν. Το θέμα είναι, αδερφοί, να αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε τόσα χρόνια να τα βάλουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε το ίδιο τον Κύριο. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, λέει παρακάτω, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Επειδή φύλαξα στο λόγο και εγώ θα σε φυλάξω, θα σε τηρήσω έξω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται ο Αντίχριστος. Ψάχνουνε και βρήκανε την ξανθιά δάμαλη, δηλαδή και στην ουσία είναι κόκκινη αγελάδα, χωρίς μόμο, χωρίς τίποτα να είναι τέλεια, και τη βρήκανε και την αναπαράγουνε. Προετοιμάζονται. Βλέπετε με τους Παλαιστίνιους, τους διώχνουν από τη Γάζα τελείως. Θέλουν να φτιάξουν τα σύνορα τα οποία είχαν πιο πριν. να εγκαθεδρυθεί ο ναός του Σολομώντα, να καθίσει ο Αντίχριστος. Τα βλέπουμε μπροστά μας, εξελίσσονται μπροστά μας. Το έχω βάλει σκοπό, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχω σχεδιάσει τόσο πολύ και περιμένουν χρόνια ολόκληρα ώστε να επιτευχθεί, και αυτό θα γίνει σε λίγο διάστημα. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί. Το μόνο που δεν είναι έτοιμο είναι η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία. Και μας προσκαλεί ο Κύριος σε αυτό, να ετοιμαστούμε ώστε να γίνουμε καλοί οικονόμοι. Ο οικονόμος τι κάνει? Διαχειρίζεται, αδελφοί, την περιουσία του αφέντη του, του οικοδεσπότη. Άλλο οικοδεσπότης, άλλο οικονόμος. Ο οικοδεσπότης μας είναι ο Κύριος. Και μας έχει τοποθετήσει εμείς να είμαστε σωστοί οικονόμοι, ώστε να δώσουμε από την περιουσία του. Ποια είναι η περιουσία του? Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος το εαυτός που θέλει ο Θεός να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, το Πνεύμα του, το Άγιο, να δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ώστε να σωθεί και να γίνει και αυτός μέτοχος της Θείας Φύσης. Ο οικοδεσπότης είναι εκεί, αλλά ψάχνει οικονόμους. Αμήν, και αυτό θα το δούμε σήμερα. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Όστις νικά θέλω κάνει αυτόν στήλων. Το τρίτο στοιχείο που θέλω έτσι να κρατήσουμε. Εν το ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει από αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου τον αίων. Όστις έχει οτίο να ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Θα μας κάνει, λέει, στήλο στο ναό του, στον ουρανό. Τώρα, η πρώτη φράση, αδερφοί, που σας είπα να κρατήσουμε μέσα μας, είναι αυτό που λέει «Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδής κλεί». Ξέρετε, ο προφητικός λόγος και η Αποκάλυψη γενικά, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είπε και έζησε ο Ιησούς στα Ευαγγέλια, δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή, λένε κάποιοι, λέει, πήγε ο Ιησούς, λέει, στο Θιβέτ και ξαφνικά ήρθε και... Μα δεν έκανε τίποτα ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και δεν είπε τίποτα που δεν ήταν προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο και η Αποκάλυψη, αδελφοί, βλέπουμε ότι... Εντάξει, μπορεί να μην πεις ότι όλα, αλλά τα σύμβολα, τα περισσότερα σύμβολα που ο Κύριος έχει τοποθετήσει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν, έτσι, όπως τα χερουβίμ, τα ζώα, το βλέπουμε στον Ιεζεκίλ. Το ίδιο και εδώ το κλειδίο του Δαβίδ, θα δούμε ότι βρίσκεται στον Ισαΐα αυτό. Και αυτό που λέει στο τέλος και για τη συναγωγή του Σατανά, το δεύτερο που είπαμε, και για αυτό που λέει στο στήλο, θα σε κάνω στήλο στον ναό του Θεού. Πού υπάρχουν αυτά? Στον Ισαΐα, στο 22 κεφάλαιο 15 έως 24 εδάφιο. Εκεί τώρα ο Κύριος ξαφνικά μέσα στο λόγο του, καθώς βασίλευε ο Εζεκίας, ένας πολύ καλός βασιλιάς, μιλάει για δύο άτομα τα οποία ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, θα λέγαμε. Ο ένας ήταν ο Σομνάς και ο άλλος ήταν ο Ελιακίμ. Και ο Σομνάς ήταν οικονόμος μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και λέει εκεί το εξής. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ύπαγε και εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον προς τον Σομνάν, τον επιστάτη του οίκου, και είπε. Πήγαινε, λέει, και πες του. Αυτός που ήταν, είχε το θησαυροφυλάκιο που ήταν ο οικονόμος, που ήταν ο επιστάτης του οίκου, δηλαδή κάτω από το βασιλιά. Σομνάς πάει να πει αυτός που είναι δυνατός, ισχυρός, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωτικότητα, την ακμή, τη ζωντάνια, και έχει να κάνει με τη σάρκα. Και του λέει, τι έχεις εδώ και εδώ, τι να έχεις ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείων εις τον εαυτό σου. Κατασκευάζει, λέει, το μνήμα αυτού ψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Δηλαδή αυτός είχε υψηλοφρονήσει ο Σωμνάς και έκανε μέχρι και άγαλμα για τον εαυτό του. Μνημείο ολόκληρο. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολή βιαίαν, λέει, και θα σε περικαλύψει εσχήνη. Του λέει, θα σε βγάλω από τη θέση σου, από τον τόπο σου, θα σε ντροπιάσω, θα σε τεινάξω σαν σφαίρα και θα αποθάνεις. Και θέλεις αποθάνει, λέει, και εκεί θέλεις είστε η άμαξη της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Τι συμβολίζει τώρα όλο αυτό? Και μετά τι λέει, άμα διαβάσουμε παρακάτω, και θα πάρω τη στολή σου, θα πάρω την εξουσία σου και θα τη δώσω σε κάποιον άλλον, στον Ελιακήμ. Θυμάστε κάποιες παραβολές του Κυρίου με κάποιον οικοδεσπότη, ο οποίος είχε γεωργούς στο αμπέλι του. Φύτεψε απελώνα, τον έφτιαξε τέλειο και έβαλε κάποιους γεωργούς. Και αυτοί, αντί να αποδίδουν τον καρπό τους στον οικοδεσπότη τους, κράταγαν τον καρπό τους και έστειλε δούλους, τους έδιωξαν, άλλους τους έσφαξαν. Έστειλε το γιο του, λέει, αυτός είναι ο κληρονόμος, τον καθαρίσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτά τα λέγει ο Κύριος στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Σε αυτούς που νόμιζαν ότι είχαν την εξουσία και ήταν οικονόμοι της βασιλείας. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και λέει, τι θα κάνω σε αυτούς τους γεωργούς? Θα τους διώξω κακήν κακός και θα μισθώσω άλλους γεωργούς. Και αυτό έχει να κάνει με τους Αποστόλους, οι οποίοι μετά ήρθαν και ανάλαβαν τη βασιλεία του Θεού, το αμπέλι του Κυρίου. Είναι η παγκόσμια Βαβυλώνα, αδερφοί, αυτή η συναγωγή του Σατανά. Αυτή είναι, από τότε μέχρι σήμερα. Εάν δούμε την ιστορία, θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι γραμματείς που έλεγε τα ουέ στους γραμματείς, τι έκαναν, ποια ήταν η δουλειά τους? Η δουλειά τους ήταν νόμος. Και εκείνοι ήταν επίσης που αντέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια τον νόμο του Κυρίου, τον Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που έφτασε στα χέρια μας σχεδόν χωρίς λάθος, με τέλεια επιμέλεια. Θα λέγαμε ήταν οι θεματοφύλακες του νόμου. Και επειδή έκαναν αυτή τη δουλειά, όπως και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι αυτοί ήταν και άλλοι δεν ήταν, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ήταν οικονόμοι των έργων του Κυρίου, θα λέγαμε έτσι, της Βασιλείας του Θεού, με λίγα λόγια. Ήταν ο Σωμνάς αυτός. Όπως επίσης και μετά τον καιρό του Χριστού, που ήρθε ο Κωνσταντίνος και μπήκανε όλοι αυτοί μέσα, οι φιλόσοφοι κτλ., έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι οι θεματοφύλακες της αλήθειας. Μας λένε, λέει, ποιοι ήταν εκείνοι τελικά οι οποίοι δημιούργησαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και τον έχετε εσείς στα χέρια σας σήμερα? Εμείς. Και η απάντηση, ξέρετε ποια είναι, σε αυτούς τους σύγχρονους γραμματείς και φαρισαίους? Ότι και οι Ιουδαίοι κράτησαν και ήταν θεματοφύλακες και οικονόμοι της Παλαιάς Διαθήκης, όμως αυτοί ήταν που σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί ήταν. Όπως και οι σημερινοί. Γεμάτη σάρκα, γεμάτη υπερηφάνεια, χωρίς όμως πραγματική αγάπη, να είναι θεματοφύλακες της χάριτος και οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Τι καταλαβαίνουμε? Του λέει ότι θα σε βγάλω από την επιστασία σου, Σωμνά, και θα βάλω αντί στη θέση σου, θα βάλω τον Ελιακήμ, που πάει να πει εκείνον ο οποίος ο Θεός έχει θέσει πραγματικά. Και θα του δώσω, λέει, το κλειδίον του Δαβίδ. Το διαβάσουμε παρακάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και την Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το κλειδίο του Δαβίδ? Τι εννοεί με αυτό ο Κύριος? Και γιατί το λέει τώρα, αδερφοί, τώρα στη Φιλαδέλφια? Και εκείνη τη μέρα θέλω καλέσει το δούλο μου τον Ελιακήμ, τον ιό του Χελκίου. Θα ντύσω τη στολή σου, του λέει, Σωμνά, θα τον περισσώσω τη ζώνη σου, θα θέσω την εξουσία σου πάνω του, θα δώσω, λέει, στη χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρι στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδής θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει. Τι θέλει να μας πει και γιατί αναφέρει αυτό που λέει εδώ ο Ισαΐας για τον Ελιακήμ? Την ίδια περιγραφή με το κλειδίο του Δαβίδ το λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, σε εμάς σήμερα. Το λέει, αδερφοί, γιατί θα γίνει μια αλλαγή που ο Θεός την επιτρέψει. Οι άνθρωποι έξω και όλη αυτή η κοσμική εκκλησία θεωρεί ότι έχει την εξουσία, εξουσιάζει, σαν τη Βαβυλώνα. Ξέρετε τι λέει η Βαβυλώνα? Εγώ είμαι. Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι που λέει η Βαβυλώνα. Όσο εδόξασε αυτήν, λέγει, κατετρίφησε. Αποκάλυψη 18:7. Τόσο βασανισμό και πένθος θέλετε δώσει σε αυτήν, διότι λέει εν την καρδία αυτής κάθε με βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Αυτή είναι η εξουσία του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος σήμερα. Είναι ο Σωμνάς. Μέχρι σήμερα, μέχρι τον καιρό, αδερφοί, που η Εκκλησία θα φανερωθεί. Για τούτο εν μια ημέρα θέλω σε ελθεί επληγέα αυτής, θάνατος, του λέει του Σωμνά ότι θα έρθει θάνατος, πένθος, πείνα, θέλει κατακαυθεί, λέει, εν πυρή, διότι ισχυρός είναι ο Κύριος ο κρίνων αυτήν. Θα γίνει μια αλλαγή λοιπόν. Και θα δοθεί σε μας το κλειδίον του Δαβίδ. Θα το βάλει πάνω στους ώμους μας, που όμως έχει να κάνει με τη δύναμη, για να μπορούμε να ανοίγουμε και κανένας να μην μπορεί να κλείσει, να κλείνουμε και κανένας να μην μπορεί να ανοίξει. Θυμάστε που έδωσε αυτό ακριβώς ο Κύριος στον Πέτρο? Και τι λέει για την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης? Αυτό είπε ο Κύριος. Και πήλε άδουλη, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Αμήν. Εγώ, λέει, δίδω σε εσάς τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό το κλειδί που έχει να κάνει με εξουσία. Θα γίνει μια αλλαγή, αδερφοί. Την εξουσία αυτή θα την πάρουμε στα χέρια μας. Και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε? Όχι σαν για αυτούς πάντως. Αυτοί πήραν την εξουσία αυτή και ύψωσαν τους εαυτούς τους σαν το Σωμνά. Δόξασαν, κατετρέφησαν. Αν διαβάσουμε τη Βαβυλώνα θα δούμε γεμάτη από μαργαρίτες, από χρυσάφι, όλοι οι έμποροι της γης θα κλαίνε όταν θα πέσει η Βαβυλώνα. Ουέ, λέει η Βαβυλώνα. Ο Κύριος τους είχε δώσει το κλειδίο της γνώσεως. Όμως αυτοί, αντί να υπηρετήσουν τον Κύριο, υπηρέτησαν τους εαυτούς τους, δυστυχώς. Αν διαβάσετε εκεί, στο Λουκά, λέει για τους νομικούς ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ουέ, εις εσάς νομικοί, γιατί αφαιρέσατε, λέει, το κλειδίο της γνώσεως και εσείς δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε τους άλλους αφήνετε να εισέλθουν». Το κλειδίο της γνώσεως. Αυτό το κλειδί, αδερφοί, το θέλει ο Κύριος να το πάρουμε εμείς σήμερα. Αυτή την εξουσία τώρα στη Φιλαδέλφεια θα δοθεί. Και θα δοθεί γιατί θα έχουμε το σωστό πνεύμα. Γιατί θα φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Αυτοί μπορεί να φύλαξαν και στην Παλαιά Διαθήκη οι γραμματείς Το νόμο όμως δεν το έδωσαν στους ανθρώπους για να σωθούν και δεν γνώρισαν ποτέ το πνεύμα του νόμου. Κράτησαν το γράμμα του νόμου, το οποίο θανατώνει. Οι άλλοι πάλι ήταν θεματοφύλακες στην Καινή Διαθήκη, της Καινής Διαθήκης. Μέχρι σήμερα η Καινή Διαθήκη φαίνεται, υπάρχει σε μας, γιατί κάποιοι τη φύλαξαν. Και ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά με καλή καρδιά το έκαναν αυτό, ο Κύριος θα τους δώσει το μισθό τους. Όμως αφαίρεσαν το κλειδί της γνώσης. Ο Βάμβας, που διαβάζουμε το Βάμβα, ήταν ένας αρχιμανδρίτης ο οποίος κατάλαβε ότι όλοι αυτοί οι ιερείς, αρχιερείς που υπήρχαν τότε στον καιρό του, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, δεν ήθελαν να εξηγήσουν το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Και γι' αυτό έκανε τη μετάφραση αυτή ο Βάμβας. Και τον αφόρεσαν. Αφόρεσαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήθελε να δώσει το Λόγο του Θεού στους απλούς ανθρώπους, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαβάσει, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια, λέει, αναδικία. Το θέμα είναι, πλέον σαν οικονόμοι του Θεού, εμείς έχουμε την καρδιά να δώσουμε όλα αυτά τα όμορφα του Κυρίου, τη γνώση του Κυρίου και τα μυστήρια του Κυρίου στους ανθρώπους, ή απλά θέλουμε να υψώσουμε τους εαυτούς μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι υπηρέτες του Θεού και σε αναγεννημένες εκκλησίες, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν για να υψώσουν τους εαυτούς τους, τη διακονία τους. Να χτίσουν και αυτοί ένα, θα λέγαμε, μνημείο για τον εαυτό τους. Και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ενώ είναι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Πάνε στην εκκλησία και νομίζουν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, ότι να πάω για να ευλογηθώ. Και όλο το επίκεντρο είναι ο εαυτός τους. Διάβασα ένα πολύ ωραίο, για να γελάσουμε λίγο, πώς λέγονται τα πρόβατα τα οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει και σκέπτονται είναι μόνο ο εαυτός τους. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατο βέβαια είναι οι έγιες μαζί με τα πρόβατα. Αλλά σε αυτό ταιριάζει. Γιατί το μόνο που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι ο εαυτός. Να μη ζοριστώ. Εάν με βολεύει, εάν έχω ελεύθερο χρόνο, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Εάν δεν με πιέσει κανένας, δεν... Τίποτα. Το τελευταίο που λέει εδώ, λέει, θέλω στήσει αυτόν, τον άνθρωπο αυτόν, τον Ηλιακείμ και κάθε Ηλιακείμ, πάσαλο εν τόπο στερεώ, και θέλω είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του Πατρός αυτού. Στις σκηνές που είχαν ένα πάσαλο στα σπίτια τους, ξέρω εγώ, που κρέμαγαν ό,τι πολύτιμο σκεύος υπήρχε. Γι' αυτό και λέει, και από αυτού θέλω σε κρεμάσει πάσα τη δόξα του οίκου του Πατρός αυτού. Και αυτός ο στήλος πάλι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα πολύτιμα του οίκου είναι κρεμασμένα όλα σε αυτόν. Αλλά και εμείς. Γι' αυτό και λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας ότι θα μας στήσει να είμαστε στήλος στον οίκο του Θεού. Στήλος. Και εκεί θα κρεμάσει ο Κύριος τα πολύτιμά του. Όπως και τώρα πνευματικά θα πρέπει να είμαστε στήλοι, ώστε ο Θεός να κρεμάει χαρίσματα, τις ευλογίες του, τα πολύτιμά του. Αδερφοί, ο Κύριος μας θέλει να είμαστε σωστοί, άγιοι οικονόμοι του Κυρίου. Θέλω να διαβάσω δύο εδάφια έτσι να το καταλάβουμε λίγο και με αυτό να κλείσουμε μετά. Α Πέτρου 4:7. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Πάντων δε το τέλος επλησίασε.
2: Πλησιάζει.
1: Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, να ερχόμαστε εδώ και για προσευχή το Σάββατο. Προπάντων, δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φιλαδέλφια, γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάρητος του Θεού. Η χάρις του Κυρίου έχει πολλά είδη. Αμήν, έχει πολλά είδη η χάρις του Θεού. Να υπηρετούμε, αδελφοί, σαν καλοί οικονόμοι. Όχι σαν το Σωμνά που κοίταζε τον εαυτό του. Τι θα πάρω? Ναι, υπηρετήσω για να γίνω κάτι, για να φανώ, για να με χειροκροτούν οι άνθρωποι. Όχι. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε με αγάπη για εκείνον. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το που ο Θεός μας έχει θέσει. Μας έχει κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Είμαστε πλέον ιερείς. Εμείς είμαστε ιερείς. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι η ζωή ενός ιερέα. Βάλε τον εαυτό σου σε αυτό μέσα. Πώς θα φερόταν ένας πραγματικός ιερέας του Θεού? Όχι σαν τους ιερείς έξω. Καμία σχέση. Ιερέας του Θεού του υψίστου. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα είσαι. Έχουμε τη χάρη του Θεού. Και μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι. Δηλαδή αυτή τη χάρη που ο Θεός έδωσε στον κόσμο, εμείς θα πρέπει να τη διαχειριστούμε σωστά. Αμήν, τη διαχειριστούμε. Εάν κάποιος λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Ανοίγεις το στόμα σου, μην βγαίνει ο χετός. Από πού βλέπουμε τον τέλειο άντρα? Όποιος λέει δεν φταίει σε λόγο. Και η γυναίκα το ίδιο. Εάν της υπηρετίας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός για Ιησού Χριστού. Σε αυτόν είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Μας δόθηκε η χάρις. Λέει αλλού ότι δόθηκε σε εμάς η χάρις και η αποστολή. Αλλά αυτή η χάρις που δόθηκε σε εμάς δεν δόθηκε μόνο για μας. Έτσι το παίρνουμε. Μας έκανε ο Κύριος χάρη και έχουμε και μια αποστολή. Όχι, αυτά πάνε μαζί. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε μόνο σε εμάς να την κρατήσουμε εμείς κρυφό καμάρι, αλλά να τη δώσουμε σαν καλή οικονόμη και στους άλλους. Αμήν, να τη δώσουμε και στους άλλους. Ο νόμος εδόθηκε για τον Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτή την παραβολή με τις 10 μνές του Κυρίου? Ένας οικοδεσπότης, καθώς έφευγε, έδωσε στους δούλους του από μία μνά. Ήταν ασημένια νομίσματα αυτά. Και τι έγινε? Λέει, πραγματεύτητε όσου έλθω. Δηλαδή, εμπορευτείτε με αυτό. Αυτή η μνά έχει να κάνει με τη χάρη που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Αμήν, αυτή είναι η σωτηρία που μας έδωσε και σου λέει εμπορεύσου με αυτή, ώστε τι, να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις? Να κερδίσεις ψυχές και να δώσεις αυτή τη χάρη που ο Θεός σου έδωσε δωρεάν. Ελάβετε, λέει, δωρεάν δότε. Ο ένας έφερε 10 μνές όταν γύρισε ο Κύριος του, ο άλλος 5, ο άλλος τη φύλαξε, λέει, στο μανδύλιο, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος του είναι πονηρός και σπέρνει και θερίζει, λέει, από εκεί που δεν έσπηρε και τα λοιπά, και τη φύλαξα, λέει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έχασε και την ψυχή του. Αυτή τη μνά που του έδωσε, επειδή δεν εμπορεύτηκε και δεν τη διαχειρίστηκε σαν καλός οικονόμος, την έχασε. Πάρτε, λέει, αυτή τη μνά και δώστε σε αυτόν που έχει τις 10. Και αυτός στο πυρ το εξώτερο. Τι μας λέει εκεί ο Κύριος, αδερφοί? Δεν πρέπει να κατακρατούμε την αλήθεια εν αδικία, δεν πρέπει να κατακρατούμε τη χάρη του Θεού. Δεν δόθηκαν σε μας τα πολύτιμα του Θεού για να τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας. Τότε δεν είμαστε οικονόμοι. Δεν είμαστε. Και αυτός ο οικονόμος τελικά, ο Σωμνάς, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του. Και θέλω να διαβάσω ένα τελευταίο στην Εφεσίου στο 3. Πώς το βλέπω Παύλος, αδελφοί, όλο αυτό? Για τούτο Εφεσίους 3:1. Εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει ο δέσμιος? Γιατί, αδελφοί, είχε καταλάβει ότι ήταν ένας δούλος του Κυρίου. Δεν υπηρετούσε τον εαυτό του. Δεν θεωρούσε ότι ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ήταν δούλος. Υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε, λέει, ακούστε τι λέει, την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα για σας. Καταλαβαίνουμε. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος. Όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Υπήρχε η οικονομία του νόμου,

Φιλαδέλφια, ο κύριος. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα υπέρ ημών. Τι λέτε, σε μας δόθηκε κάποια οικονομία της χάριτος? Μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι, το διαβάσαμε προηγουμένως. Μας έκανε οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αναφέρεται σε όλο το σώμα του Χριστού. Δεν ήταν μόνο για τον Παύλο λοιπόν. Ότι δι' αποκαλύψεως φανέρωσε σε μένα το μυστήριο το οποίο προέγραψα συντόμως, εξόν δίναστε αναγνώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου. Το οποίο σε άλλες γενιές δεν εγνωστοποιηθεί στους ιούς των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τώρα αποκαλύφθηκε δια του Πνεύματος στους Αγίους και Αποστόλους και Προφήτας. Όλα αυτά τα οποία μας έχει φανερώσει ο Θεός, αδερφοί, δεν ήταν αποκεκαλυμμένα πριν. Τώρα αποκαλύφθησαν. Όλες οι θυσίες ζούσαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν γνώση το τι έκαναν. Απλά επειδή το έλεγε ο νόμος, το έκαναν. Δεν ήξεραν για τη θυσία του Χριστού. Δεν ήξεραν για τις εκπληρώσεις τώρα στην Καινή Διαθήκη. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου Ευαγγελίου εγώ έγινα υπηρέτης κατά τη δωρεά της χάριτος του Θεού, τη δοθήσαν σε μέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Σε μένα λέει πλέον τον ελάχιστο πάντων δόθη λέει η χάρη σε αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίας στον πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής εις τας αρχάς και εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Δηλαδή μέσα από την Εκκλησία, μέσα από μας γνωρίζετε όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αλλά γνωρίζετε και στα επουράνια, στις αρχές και στις εξουσίες η θαυμάσια σοφία του Θεού που ο Θεός πριν ακόμα φτιάξει τα πάντα είχε δημιουργήσει μέσα στη βουλή του το Χριστό, είχε δημιουργήσει μέσα του το αρνίο το σφαγμένο, μέσα στη βουλή του γνώρισε όλα όσα είχαν επρόκειτο να συμβούν, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας πλέον το ξέρουμε. Αυτή είναι η οικονομία της χάριτος του Θεού. Το θέμα τι κάνουμε γι' αυτό. Πώς εμείς, αδερφοί, πώς εμείς σαν παιδιά του Θεού διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα όμορφα μυστήρια του Θεού που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τη λύτρωση. Σκεφτόμουν, λέω, ποιο είναι πιο ζωτικό? Να ζήσει ένας άνθρωπος στην οικονομία του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να είναι υπεύθυνος να δώσει τον νόμο στους ανθρώπους, ή πιο ζωτικό είναι να είσαι υπηρέτης και οικονόμος της οικονομίας της χάριτος στην Καινή Διαθήκη? Ο νόμος μπορεί να του δώσει οποιοδήποτε, αλλά ο νόμος από μόνος του δεν μπορεί να σώσει ανθρώπους. Όμως η οικονομία της χάριτος, αδελφή, είναι που τη δίνεις τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους και σώζονται. Σώζονται δωρεάν. Ποιο είναι πιο ζωτικό? Και τελικά από ποιους θα ζητήσει περισσότερα ο Κύριος? Από αυτούς που η δουλειά τους ήταν να δώσουν τον νόμο ή από αυτούς που η δουλειά τους είναι να δώσουμε όλη μας τη ζωή δωρεάν? Μας έχει δώσει ο Θεός στα χέρια μας τη ζωή και το θάνατο. Εάν ανοίξουμε το στόμα μας, θα δώσουμε ζωή. Αλλά να το ανοίξουμε σωστά. Όχι να βγει ο χετός, γιατί δίνουμε θάνατο. Αλλά να δώσουμε από το στόμα μας τη ζωή στους ανθρώπους και να έχουν ζωή. Γι' αυτό μας κάλεσε. Όχι να υψώσουμε τους αυτούς μας. Σε καμιά των περιπτώσεων.
να κάνουμε κάτι μεγάλο για μας, η Εκκλησία μας που είναι

0: Όχι. Αλλά να δώσουμε, αδερφοί, την οικονομία της χάριτος του Θεού στον κάθε έναν άνθρωπο και να σωθεί. Αμήν, από εμάς εξαρτάται. Και εμείς, ο καθένας μας θα κριθεί, αδερφοί, θα κριθεί από τον Κύριο για την πιστότητά του και κατά πόσον πιστός οικονόμος και πιστός δούλος είναι. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 3. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, «Το όντι είπεν ο Θεός, μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου». Και είπεν η γυνή προς τον όφην, «Από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, δια να μη αποθάνετε». Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός, ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν». Και είδεν η γυνή ότι το δέντρον ή το καλόν εις βρόσιν και ότι ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρον ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσε εκ του καρπού αυτού, έφαγε. Και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής, με θεαυτής, και αυτός έφαγε. Και ηνύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλλα σικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ουδέ είπε, «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός, και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός, «Τι σε φανέρωσεν εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εισέ, να μη φάγεις?» Και είπε ο Αδάμ, «Η γυνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δένδρου και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Και η γυνή είπεν, «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην, «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Προς δε την γυναίκα είπε, «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Προς δε τον Αδάμ είπεν, «Επειδή υπήκουσας εις τον λόγο της γυναικός σου και έφαγες από του δένδρου από του οποίου προσέταξα εισέ λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλει στρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εισέ και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού. Εν το ίδρωτι του προσώπου σου θέλει στρώγει των άρτων σου, εωσού επιστρέψεις εις την γην εκ της οποίας ελήφθης. Επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει». Και εκάλεσαν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή η το μήτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισαν αυτούς. Και είπε Κύριος ο Θεός, «Ιδού έγινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκην το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, για να εργάζεται την γην εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ, και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και την ρομφαίαν την φλογίνην, την περιστρεφωμένην, για να φυλάτωσει την οδόν του ξύλου της ζωής».
0: Γένεσης, κεφάλαιο 4.
1: Ο δε Αδάμ εγνώρισεν Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και εγέννησε τον Κάιν και είπεν, «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου». Και προσέτη εγέννησε τον αδελφόν αυτού, τον Άβελ. και είτο ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν είτο γεωργός. Και μεθημέρας προσέφερεν ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπον σου? Αν σύ πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και εάν δεν πράτης καλός, εις την θύραν κείτε η αμαρτία. Αλισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού, και σύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού». Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, «Ας υπάγομεν εις την παιδιάδα». Και ενώ ήσαν εν τη παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσεν αυτόν. Και είπε Κύριος προς Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδελφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω, μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ». Και είπεν ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοάπρωσε με εκ της γης. Και τώρα, επικατάρατος να είσαι από της γης, ή της ίνιξε το στόμα αυτής, δια να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι την γην, δεν θέλει εις το εξής σιδώσει τον καρπόν αυτής. Πλανήτης και φυγάς θέλεις είστε επί της γης». Και είπεν ο Κάιν προς τον Κύριον, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλυτέρα παρόστε να συγχωρηθεί. Ιδούμε διώκεις σήμερον από προσώπου της γης και από του προσώπου σου θέλω κρυφθεί και θέλω είστε πλανήτης και φυγάς επί της γης και πάσος της με εύρει θέλει με φωνεύσει». Και είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Δια τούτο πάσος της φωνεύσει τον Κάιν, επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί». Και έβαλεν ο Κύριος σημείον εις τον Κάιν, δια να μη φωνεύσει αυτόν πας ως της εύρει αυτόν. Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ προς ανατολάς της Εδέμ. Εγνώρισε δε ο Κάιν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έκτιζε δε πόλην και εκάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του ιού αυτού Ενόχ. Εγεννήθη δε εις τον Ενόχ ο Ιράδ. Και Ιράδ εγέννησε τον Μεχουιουαήλ. Και Μεχουιουαήλ εγέννησε τον Μεθουσαήλ. Και Μεθουσαήλ εγέννησε τον Λάμεχ. Και έλαβεν σε αυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκας. Το όνομα της μιας Αδά. Και το όνομα της άλλης Σιλά. Και εγέννησεν η Αδά τον Ιαβάλ. Ούτως η το πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές και τρεφόντων κτίνη. Και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Ιουβάλ, ούτως ή το πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Η Σιλά δε και αυτή εγέννησε τον Θουβάλ Κάιν, χαλκαία παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου. Αδελφοί δε του Θουβάλ Κάιν ήτο Νααμά. Και είπεν ο Λάμεχ προς τας γυναίκα σε αυτού, «Αδά και Σιλά, ακούσατε την φωνήν μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου. Επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγήν μου, και νέων εις μάστη γάμου. Διότι ο μεν Κάιν επταπλασίως θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά. Εγνώρισε δε πάλι ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησεν ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα, ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίον εφώνευσεν ο Κάιν. Και εις τον Σιθ ομοίως εγεννήθη ιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινεν αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου.
0: Ψαλμός τέταρτος. Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Όταν επικαλώμε, εις άκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου. Εν στενοχωρία με επλάτινας, ελέησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ιή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξαν μου εις κατεσχήνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος? Αλλά μάθετε ότι έκλεξεν ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν?
2: ύψωσον εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην εις την καρδίαν μου, παρόσι απολαμβάνουσιν αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία.
1: Ψαλμός έψιλον.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεχιλώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Ακροάσθητη, Κύριε, τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου. Πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου, βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι εισέ θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνήν μου. Το πρωί θέλω παρασταθεί εισέ και θέλω προσδοκά. Διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλων την ασέβειαν. Ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοικεί πλησίον σου. Ουδέ θέλουν συσταθεί οι άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μισείς πάντα στους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος βδελίτεται των άνθρωπων, των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθέν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύουση. Καταδίκασον αυτούς, Θεέ. Ας αποτύχωση των διαβουλίων αυτών. Έξωσον αυτούς δια το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Ας χαίρονται διαπαντός, διότι εσύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου. Διότι σύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει τον δίκαιον. Θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένιαν ως με ασπίδα.
1: Ψαλμός σίγμα.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, επί Σεμινίθ, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Αλλά σύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου, σώσον με δια το έλεό σου. Διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου. Εν το άδει τι θέλει σε δοξολογήσει, απέκαμον εν το στεναγμό μου. Όλην τη νύκτα λούω την κλίνην μου. Με τα δάκρυά μου καταβρέχω την στρωμνήν μου. Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως. Εγύρασεν εξαιτίας πάντων των εχθρών μου. Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας, διότι ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν του κλαθμού μου. Ήκουσεν ο Κύριος την δέησήν μου. Ο Κύριος εδέχθη την προσευχήν μου. Ας εσχυνθώσει και ας ταραχθώσει σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ας τραφώσει εις τα οπίσω. Ας κατεσχυνθώσει ευνηδίως.
1: Το Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον τρίτο. Εν εκείνες δέτες ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Διότι ούτως είναι ο ρηθής υπό Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή βόντος εν τη ερήμο». Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η δε τροφή αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήρχεται προς αυτόν η Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου. Και ευαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούς εις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς, «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Πάνε λοιπόν δέντρων, μη κάμνων καρπών καλών,
3: εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκην. Το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν λέγον, «Εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσαι προς εμέ». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος, και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού Θεόν Ευαγγέλιο των ουρανών λέγουσα κεφάλαιον ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρα τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπεν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω συν άρτη ηλίθιούτη». Ο δε αποκριθής είπεν, «Είναι γεγραμμένον. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, «Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσεις με». Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, «Είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν και αφήσας τη Ναζαρέτ, ήρθε και κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν της ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν εις αυτούς». Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει, «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοιείς. Και λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλλοιείς ανθρώπων». Οι δε, αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσα σε κήθεν, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Οι διαφύσαντες ευθύς το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών, και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού. Και διήλθεν η φήμην αυτού εις όλην την Συρίαν και έφερον αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας υπό διαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσαν αυτούς. Και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να πάμε στο κατά Ματθαίον, στο 14 κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 15 μέχρι το 21. Είναι ο Ιησούς έξω, στην έρημο, σε έρημο τόπο, υπηρετεί τους ανθρώπους και λέει: «Ότε δε έγινε σπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες: Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσον τους όχλους, δια να υπάγωση στις ασκόμας να αγοράσουν σε αυτούς τροφάς». Πέρασε η ώρα, δεν είχε εκεί κάτι να φάνε και λένε οι μαθητές το πιο φυσιολογικό. Λένε: «Κύριε, άσε τους ανθρώπους να φύγουνε, γιατί πρέπει να πάνε να πάρουν κάτι να φάνε. Δεν έχει εδώ κάτι, δεν έχουμε κάτι να τους ταΐσουμε. Πρέπει ο καθένας να φροντίσει για τον εαυτό του». Αλλά ο Ιησούς είχε άλλη γνώμη. Και τους λέει στο 16, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: «Δεν χρειάζεται να πάνε». Τι εννοείς, Κύριε, δεν χρειάζεται να πάνε? Και συνεχίζει και τους λέει: «Δώστε τους εσείς να φάνε». «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και λένε προς τον Κύριο: «Δεν έχουμε εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια». Τώρα, δεν ξέρω πόσο τρώγανε τότε, αλλά 5 άρτη και 2 ψάρια σίγουρα δεν φτάναν για 5.000, δεν το συζητάμε γι' αυτό. Αλλά νομίζω ούτε καν φτάναν για τους μαθητές και για τον Κύριο. Ναι, 12 μαθητές και ένας ο Κύριος, 13 άτομα να χορτάσουν με 5 άρτους και 2 ψάρια, δύσκολο μου φαίνεται. Οι μαθητές δεν είχαν φροντίσει ούτε για τους αυτούς τους, για αυτούς να φάνε. Και ο Κύριος τους λέει: «Θέλω να ταΐσετε όλο αυτό το πλήθος που είναι εδώ πέρα». Βέβαια, ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλά ο Κύριος δεν μιλούσε μόνο για το φαγητό, την τροφή. Και θα δούμε πιο μετά τους μαθητές να ταΐζουν χιλιάδες. Και γνωρίζουμε τι έγινε μετά. Φέρανε τους άρτους και τα ψάρια. Καθίσαν οι άνθρωποι. Προσευχήθηκε ο Κύριος. Και οι μαθητές άρχισαν να κόβουν. Άρχισαν να κόβουν τους άρτους και να τους προσφέρουν. Πάμε στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Διαβάσουμε 47 μέχρι 51. Μιλάει ο Ιησούς. Είναι πολλοί μαθητές, είναι και μη πιστοί εκεί πέρα. Και λέει: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιο». Και συνεχίζει το 48 και λέει: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Αν θυμάστε, πριν λίγο είπε ο Κύριος που διαβάσαμε ότι δώστε τους εσείς να φάνε. Και τώρα ο Ιησούς λέει ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. «Οι πατέρες σας», λέει στο 49, «έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγει της εξ αυτού και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίο εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου». Σκανδαλίστηκαν εκεί μερικοί και λέει στο 63, «Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή». Τι είπαμε πιο πριν, στο κατά Ματθαίου 14-16, τους λέει ο Κύριος: «Δεν έχουν ανάγκη να φύγουν από εδώ, από κοντά μου και από κοντά σας, στους μαθητές. Δώστε τους εσείς να φάνε». Και βλέπουμε στο κατά Ιωάννη που διαβάσαμε, ο Κύριος λέει ότι οι λόγοι μου είναι που είναι πνεύμα και ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος. Γιατί αν δούμε τους μαθητές, δεν ξανακάναν μετά το ίδιο, δηλαδή να πολλαπλασιάσουν τους άρτους και να ταΐσουν τους ανθρώπους. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του Κύριου. Δεν ήρθε γι' αυτό ο Κύριος για να ταΐσει τους ανθρώπους. Ο Θεός έχει φροντίσει γι' αυτό. Έχει φροντίσει αυτό. Ο άνθρωπος θα σπείρει, θα θερήσει, θα φάει. Θα βάλει τα ζωάκια του να φάνε το χορταράκι, θα μεγαλώσουν, θα έχει να φάει. Αυτό όμως που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και που δεν μπορεί να πάρει από τη φύση και μπορεί να πάρει μόνο από τους μαθητές, είναι ο άρτος αυτός τον οποίο λέει ο Κύριος. Ο άρτος από τον ουρανό. Αλλά ο Κύριος, όπως είπε πιο πριν, λέει δώστε τους εσείς να φάνε. Οι μαθητές ήταν έτοιμοι? Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν είχανε ούτε για τους ίδιους. Πέντε άρτους, δύο ψαράκια. Ούτε για τους ίδιους. Και εμείς, πού είμαστε? Εάν ο Κύριος σου πει, θέλω να ταΐσεις 5.000 άτομα, άραγε, έχεις για να ταΐσεις ή έχεις κι εσύ 5 άρτους και δύο ψαράκια? Ο Κύριος είχε να ταΐσει όσους χρειαζότανε. Είχε. Τι, το φαγητό? Για το φαγητό ήταν εκεί οι άνθρωποι? Δεν ήταν για το φαγητό εκεί πέρα, που προμήθευσε και γι' αυτό ο Κύριος. Οι άνθρωποι γιατί ήταν εκεί? Ήταν γιατί είχαν ανάγκη αυτά τα λόγια που βγαίναν από το στόμα του Κυρίου και αφήσαν ακόμη και το φαγητό. Είχε περάσει ώρα, όπως είπαν οι μαθητές, και δεν λέγανε να φύγουν. Έπρεπε να τους πει ο Κύριος, σταματήσαμε, τελειώσαμε, γεια σας, πηγαίνετε να φροντίσετε να φάτε. Οι άνθρωποι καθόταν εκεί, δεν το ξέραν αυτοί. Περιμέναν τους μαθητές να τα ακούσουν ότι πέρασε η ώρα. Δεν νιώθαν τα στομάχια τους να γουργουρίζουν, δεν νιώθανε να πεινάνε. Κι όμως καθόταν εκεί γιατί αυτό που είχε να τους δώσει ο Κύριος ήταν πολύ πιο σημαντικό για τους ίδιους από το φαγητό. Βάζανε αυτά τα λόγια που παίρνανε από τον Κύριο πιο πάνω. Από το ίδιο το φαγητό. Λέει εντάξει δεν πειράζει, φαντάζομαι τώρα θα λέει ο άλλος, λίγο ακόμη να ακούσουμε, αντέχουμε ακόμη και μετά να φύγω. Μέχρι που ο Κύριος έκανε την έκβαση, γιατί ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο, ήξερε ότι όντως είχε περάσει, είχαν δίκιο οι μαθητές, είχε περάσει η ώρα και ήταν, δεν μπορούσαν να πάνε οι άνθρωποι εκείνη την ώρα να βρούνε φαγητό και πού να ψήνεις φαγητό. Περίμενε κανένας φούρνος 5.000 άτομα ξαφνικά να έρθουν και να τους ταΐσει φαγητό. Πού θα το βρεις? Ο Κύριος το φρόντισε και αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό που είχαν οι ανάγκοι άνθρωποι ήταν μέσα ο λόγος του Κυρίου. Και πάμε τώρα στις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε το 1 με 4. Και ότε ήλθεν η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλον τον οίκονο που ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισε επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Βλέπουμε, ξέρουμε βέβαια τι έγινε εκείνη τη μέρα, ήρθε το πνεύμα του Κυρίου και τους γέμισε. Και τι άρχισαν να κάνουν? Άρχισαν να προσεύχονται με γλώσσες, με τις γλώσσες που τους έδινε ο Κύριος, καθώς τους έδινε το πνεύμα του Κυρίου. Και αυτό είναι μέχρι σήμερα. Και ξέρετε τι έγινε όταν ήρθε το πνεύμα του Κυρίου και οι μαθητές άρχισαν να λαλούνε με γλώσσες, να προσεύχονται με γλώσσες. Μήπως δεν προσευχόταν μέχρι τότε οι μαθητές? Προσευχότανε, αλλά όχι με γλώσσες. Τώρα είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε Γενικά σε όλη την ιστορία βλέπουμε ανθρώπους να προσεύχονται με γλώσσες. Και τι γίνεται αμέσως μετά, στο 41 και 42 θα διαβάσω, αφού μαζεύτηκε το πλήθος εκεί πέρα και αναρωτιόταν τι γίνεται, άλλοι λέγανε είναι μεθυσμένοι, άλλοι λέγανε το ένα, άλλοι το άλλο, και σηκώνεται ο Πέτρος και τι κάνει. Κηρύττει. Αλλά δεν κηρύττει απλά. Τους ταΐζει. Και λέει, διαβάζω, εκείνη, αφού τους έφερε σε μετάνοια και τους είπε τι να κάνουν, εκείνοι λοιπόν, λέει, με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού, ευαπτίστηκαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα ως 3.000 ψυχές. Ο Κύριος είχε ταΐσει 5.000 άτομα, εκεί που διαβάσαμε στο Ματθαίο, τώρα ο Πέτρος τάισε 3.000 άτομα. Όχι άρτο, γιατί δεν είχαν ανάγκη τον άρτο. Είχαν να φάνε. Είχανε ανάγκη να λάβουν, να φάνε τα λόγια του Θεού. Και πώς γέμισε ο Πέτρος, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει αυτά τα λόγια του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, λαλώντας γλώσσες. Και τι λέει αμέσως μετά το επόμενο εδάφιο. Θέλω να το συνδέσουμε αυτό με αυτό που έκανε ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, όταν κόβανε τον άρτο και δίνανε στους 5.000. Λέει, και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και στις προσευχές. Στην κλάση του άρτου. Τι κάνανε οι μαθητές? Συνεχίσαν να κόβουν άρτο και να δίνουνε, γιατί κάνανε την κοινωνία. Αδελφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά, πρώτα απ' όλα τη σωτηρία. Αλλά αυτό στο οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έχει να κάνει με το βάπτισμα, με το Άγιο Πνεύμα και τις γλώσσες του Πνεύματος. Που είναι το σημείο. Αλλά δεν είναι απλά ένα σημείο για να πω ότι βαπτίστηκα και να το ξεχάσω. Μέσα στο Λόγο του Θεού μας μιλάει ότι είναι σημαντικό να προσευχόμαστε με γλώσσες. Λέει στο κατά Μάρκος το 16-17, «Σημεία δέει στους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εν το ονόματι μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια και θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας», και άλλα λέει. Αλλά γιατί? Πάμε στην 1η Κορινθίους 14-4. «Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί». Τώρα το να οικοδομείς την εκκλησία είναι το πιο σημαντικό. Αλλά για να οικοδομείς την εκκλησία τι πρέπει να προηγηθεί? Πρέπει να οικοδομείς τον εαυτό σου. Μπορεί κάποιος που δεν είναι τακτοποιημένος μέσα του να μπορέσει να οικοδομήσει την εκκλησία? Δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα να στραφούμε προς τον Κύριο με την προσευχή και με το νου, αλλά λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με γλώσσες, θα προσευχηθώ και με το νου. Βάζει πρώτα τις γλώσσες. Θα ψάλω με τις γλώσσες, θα ψάλω και με το νου. Τις γλώσσες βάζει πρώτα. Είναι σημαντικό να βάλουμε στην προσευχή μας τις γλώσσες. Δεν ξέρω πόσο προσεύχεται ο καθένας και ούτε είναι δική μου δουλειά. Ο Κύριος είναι δουλειά δική σου και το Κυρίο αυτό. Αλλά θέλω να σε προτρέψω με το Πνεύμα του Κυρίου. Βάλε στην προσευχή σου να προσεύχεσαι με γλώσσες. Να προσεύχεσαι πολύ με γλώσσες. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις τι λες. Λέει, ο νους είναι ακαρποφόρητος όπως διαβάσαμε πριν, όμως το Πνεύμα λαλεί προς τον Κύριο. Έχεις ανάγκη να οικοδομηθείς. Έχεις ανάγκη, γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα σου τα οποία δεν τα γνωρίζεις, και μέσα μου, τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Το Πνεύμα μας όμως τα γνωρίζει. Το λέει αυτό. Και Είναι ανάγκη να εργαζόμαστε κάθε μέρα την προσευχή με τις γλώσσες. Λέει στον Ιούδα, στο 1 κεφάλαιο 20, λέει, «Σείς όμως αγαπητοί, επικοδομούντε σε αυτούς». Λέει, τι να κάνουμε αγαπητοί, να επικοδομούμε τους εαυτούς μας την αγιότατη πίστη, προσευχόμενη εν πνεύματι Αγίω. Πώς οικοδομούμαστε, προσευχόμαστε εν πνεύμα Αγίω. Λέει στο Α Κορινθίους 2.11, «Διότι τι στον ανθρώπου γινώσκητα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό». Δεν γνωρίζουμε τι έχουμε μέσα μας. Και μπορώ άνετα να σου το αποδείξω. Πόσες φορές έχει γίνει κάτι και έχεις αντιδράσει με έναν τρόπο που λες, πώς έγινε αυτό. Πώς το έκανα αυτό. Δεν το περίμενα εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Το έχουμε κάνει. Έχει γίνει. Μόνο εγώ μάλλον. Δύο, τρεις. Περισσότερα από δύο και τρεις. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα μας. Δεν το ξέρουμε και το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το Πνεύμα μας το ξέρει. Και όταν αφήνουμε το Πνεύμα μας να προσευχηθεί, θα μου πεις, «Μα αδελφέ, έχω να προσευχηθώ για τη δουλειά μου. Έχω να προσευχηθώ για την οικογένειά μου. Έχω να προσευχηθώ για τα παιδιά μου, για το ένα, για το άλλο. Δεν μου μένει χρόνος να προσευχηθώ με γλώσσες». Άστα αυτά. Προσευχήσουμε γλώσσες. Προσευχήσουμε γλώσσες. Γιατί η ανάγκη σου και η ανάγκη μου η πρώτη μας ανάγκη είναι αυτό που ο Κύριος μας λέει. Λέει αλλού εμείς πώς να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Αλλά το Πνεύμα μας γνωρίζει πώς πρέπει να προσευχηθούμε. Γι' αυτό σε προτρέπω κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία, ακόμα και να μην έχεις την ευκαιρία, κλέψε χρόνο όπου μπορείς, όταν οδηγάς, προσευχήσουμε γλώσσες, όταν πας να γονατίζεις, να προσευχηθείς, προσευχήσουμε γλώσσες πρώτα και μετά ο Κύριος θα σε οδηγήσει. Πολλές φορές θα σου δίνει και θέματα, θα σου δίνει να καταλαβαίνεις γιατί προσεύχεσαι. Δεν είναι κάτι ξερό, αλλά να αφιερώσεις χρόνο. Μπορεί να κάτσεις μια ώρα και να προσεύχεσαι με γλώσσες και θα δεις πώς ανανεώνεται το πνεύμα σου. Οικοδομήσε, το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν το λέω εγώ. Οικοδομήσε. Και στο κατά Λουκά, στο 6.45, ο αγαθός άνθρωπος, λέει, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν, και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Ξέρεις τι έχει μέσα η καρδιά σου, δεν ξέρεις. Αλλά όταν προσευχόμαστε με γλώσσες, τι γίνεται, ο Κύριος καθαρίζει και αλλάζει ο τρόπος που μιλάς. Αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Εκεί που άλλη φορά που ήσουν χωρίς προσευχή, μπορεί να γινόταν κάτι και να αντιδρούσες, σαν να σε χτύπησε ρεύμα ξαφνικά, μετά που έχεις μείνει στην προσευχή και έχεις πάρει από το Πνεύμα του Κυρίου και έχει οικοδομήσει ο Κύριος πράγματα μέσα σου, θα αντιδράσει διαφορετικά και θα πεις, εντάξει, ο Κύριος θα το αναλάβει και αυτό. Δεν θα χάσουμε το πάτωμα κάτω από τα πόδια μας. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Λέει στους Ψαλμούς το 34:13, «Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλό συνδόλο». Η γλώσσα είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος του σώματός μας. Μας μιλάει και ο Ιάκωβος. Η γλώσσα, λέει, μικρό μέλος είναι, αλλά μεγαλαυχή, λέει, μεγάλα πράγματα. Ο Θουβάλ Κάιναν, θυμάμαι καλά, στέκεται μπροστά στις γυναίκες του και λέει, «Σε ενώ ήμουν πληγωμένος, εγώ σκότωσα 2 και 3. Έλεγε πράγματα για τον εαυτό του. Και ακούμε τους ανθρώπους έξω να λένε πράγματα για τον εαυτό τους. Λέει η γλώσσα πράγματα. Αλλά η ταπεινή καρδιά λαλεί διαφορετικά. Παροιμίες 10:31-32. «Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφίαν. Η δε ψευδής γλώσσα θέλει εκοπή. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουν το ευχάριστο. Το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα». Όλα αυτά είναι πράγματα που θέλει ο Κύριος να εργαστεί μέσα μας. Αλλά για να τα εργαστεί μέσα μας, χρειάζεται να τον αφήσουμε, να μας οικοδομήσει, να μας ετοιμάσει, να μας φτιάξει όπως μας θέλει. Παροιμίες 15:4. Η γένουσα γλώσσα είναι δέντρο ζωής. Παροιμίες 21:23. Ως της φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού, φυλάτη την ψυχή αυτού από στενοχωριών. Αν φυλάς, λέει, το στόμα σου και τη γλώσσα σου, καλύτερα να μην το πω αυτό. Να μην μιλήσω καθόλου καλύτερα. Τι κάνεις? Φυλάς την ψυχή σου από στενοχώριες. Μα μου κάνει αυτό, έγινε εκείνο. Αδικία. Φύλαξε τον εαυτό σου από στενοχώριες. Ισαΐα 3:8. Διότι υφανίστη η Ιερουσαλήμ και έπεσε ο Ιούδας. Γιατί? Επειδή η γλώσσα τους και τα έργα τους ήταν ενάντια στον Κύριο. Όχι μόνο τα έργα τους, αλλά και η γλώσσα τους. Λέει στον Ισαΐα 28:10-12. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν. Με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν. Με στίχον επί στίχον. Στίχον επί στίχον. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα τέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν, προς τον οποίο είπεν, αυτή είναι η ανάπαυση. Το να πηγαίνεις μπροστά στον Κύριο και να ανοίγεις την καρδιά σου και το στόμα σου και να μιλάς με γλώσσες, τι είναι, λέει, ανάπαυση. Υπάρχει κανένας που δεν έχει ανάγκη από ανάπαυση μέσα στην ψυχή του? Οι άνθρωποι φεύγουν και πάνε διακοπές, γεμίζει η Κρήτη και όλη η Ελλάδα κάθε χρόνο. Γιατί? Για να ξεκουραστεί το σώμα τους? Όχι, τρέχουν όλη μέρα και γυρίζουν μετά εξαντλημένοι στον τόπο τους. Όπως και όταν και εμείς όταν πάμε διακοπές, βέβαια. Δεν πάνε για να αναπαύσουν το σώμα τους. Γιατί πάμε διακοπές? Για να αναπαύσεις την ψυχή σου. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός, ο Θεός, έχει φροντίσει γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πας για διακοπές, πήγαινε. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένεις μια φορά το χρόνο για να αναπαυθεί η ψυχή σου. Μπορεί η ψυχή σου να είναι αναπαυμένη στον Κύριο κάθε μέρα. Να πας, να ανοίξεις το στόμα σου, να λαλήσεις προς τον Κύριο με γλώσσες και ο Κύριος λέει πως αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και αυτή η άνεση. Άνεση της ψυχής. Αλλά τι λέει, με την οποία δύναστε να αναπαύσετε. Δηλαδή αναπαύεις τον εαυτό σου, αλλά μετά, αν είσαι εσύ αναπαυμένος, μπορείς να βοηθήσεις και τον άλλον. Μπορείς να βοηθήσεις και τον άλλον. Αυτό κάνανε οι μαθητές. Προσευχόταν με γλώσσες, προσευχόταν, δεν ξέρω πόση ώρα, ήταν αρκετή ώρα σίγουρα για να μαζευτεί το πλήθος και να γίνουν όλα αυτά που αναφέρουν. Δεν γίνονται αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη. Και μετά ήταν που μπορούσαν να υπηρετήσουν και τους βλέπουμε. Λέει ο Παύλος, λέει προτιμώ να μιλήσω μέσα στην εκκλησία, λέει, 5 λόγια παρά 1000, λέει, που σημαίνει ότι προσευχόταν άλλες φορές 1000, κατηδία. Γιατί όπως λέει στο Α Κορινθίους στο 14 κεφάλαιο, όλο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε, μιλάει για τις γλώσσες, ότι η γλώσσα είναι για να, επειδή είναι για να οικοδομηθείς, είναι για κατηδία. Δεν είναι δηλαδή, καθώς προσεύχομαι στην εκκλησία, να αρχίσω και να μιλάω με γλώσσες και να μιλάω με γλώσσες και να μιλάω. Γιατί όποιος ακούσει, τι θα καταλάβει, λέει ο Παύλος. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Καλύτερα να πω 5 λόγια, να πω: Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, ευλόγησε τη σημερινή συνάθρηση, φέρε την παρουσία σου, θεράπευσε τους ασθενείς, ευλόγησε το λαό σου, χρήσε το λόγο σου. Αυτό θα οικοδομήσει το λαό του Κύριου. Αλλά κατηδίαν πρέπει να οικοδομήσεις τον εαυτό σου. Ο Πέτρος στις Πράξεις 10:44-46 θα διαβάσουμε. Ενώ έτη ελάλη ο Πέτρος ήταν στον Κορνήλιο και τους άλλους που ήταν μαζί του, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντα στους ακούοντας το λόγο και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί. όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη επί τα έθνη. Πώς το μάθανε, πώς το καταλάβανε, το λέει στο 46. Διότι, γιατί, πώς το καταλάβανε, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Τους άκουσαν να μιλάνε γλώσσες. Από εκεί κατάλαβαν ότι ο Κύριος τους έδωσε το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Και στην Έφεσο, ο Παύλος λέει, ακούσαντες δε ο Παύλος ότι ευαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου, πράξεις 19, 5 και 6. Και αφού ο Παύλος επέθηκε επ' αυτών τα σχήρας, βαπτίστηκαν, έβαλε τα χέρια του, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και ελάλουν γλώσσας και προφήτευαν. Ο Κύριος μιλάει και θέλει όλοι μας να οικοδομούμαστε. Δεν θέλει ο Θεός να έρθεις μωράκι στην εκκλησία. Θέλει να έρθουμε μωρά, όλοι μωρά ερχόμαστε στην εκκλησία. Ό,τι ηλικία και να είμαστε, γιατί δεν γνωρίζουμε από του Θεού πράγματα. Αλλά δεν θέλει να μείνεις εκεί. Θέλει να οικοδομηθείς, θέλει να αυξηθείς, θέλει να μπορείς να υπηρετήσεις και άλλους. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους οικοδομούμαστε είναι αυτό που έχει δώσει ο Κύριος, να μπορεί το πνεύμα μας να λαλεί απευθείας προς τον Κύριο. Να δούμε λίγα εδάφια για την οικοδομή και πόσο σημαντική είναι. Κατά Λουκά 6, 46 με 48 θα διαβάσω. «Διατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω, πας ώστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου». Ακούει τους λόγους του Κυρίου. «Και κάνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον, οικοδομούν τα οικεία, ώστις έσκαψε και βάθινε και έβαλε θεμέλιο επί την πέτραν. Και ότι ήρθε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδυνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτρα». Λέει, τι έκανε ο άνθρωπος, έχτισε οικία. Και ο άλλος μετά που λέει, αναφέρει ότι έχτισε στην άμμο, και αυτός έχτισε οικία. Έφτιαξε πράγματα, αλλά έβαλε λάθος θεμέλιο. Στο Ρωμαίους 15 κεφάλαιο, 1 με 4 θα διαβάσουμε. «Οφείλουμε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων». Λες ότι είσαι δυνατός, λες ότι στέκεσαι στον Κύριο. Ο Κύριος μέσα από τον Παύλο μας λέει, «οφείλουμε, χρωστάς». Αλλά για να μπορέσεις να ξεπληρώσεις το χρέος σου, για να μπορέσεις να βαστάξεις, όπως λέει, τα ασθενήματα των αδυνάτων, πρέπει να έχεις εσύ οικοδομηθεί, πρέπει εσύ να έχεις δυναμώσει, να έχεις μυς, να μπορείς να στηρίξεις το βάρος πνευματικά του αδελφού σου, της αδελφής σου. Και να μην αρέσκομαι, λέει, στους εαυτούς, εις αυτούς. Να μην κοιτάμε τι αρέσει σε μένα, τι θέλω εγώ, τι μου αρέσει εμένα. Αλλά έκαστος ημών, λέει, ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν, προς οικοδομή. Για να οικοδομήσω όχι τον εαυτό μου, τον αδελφό μου. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε σε αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντος με επέπεσον επί με. Πόσες φορές προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, θέλω το χαρακτήρα σου, θέλω να γίνω σαν εσένα, ε! Να ο χαρακτήρας του Κύριου. Δεν άρεσε, λέει, στον εαυτό του. Δεν άρεσε. Ο Κύριος πότε έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτό του? Στο Σταυρό δεν έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτό του. Γιατί πιο πριν προσευχήθηκε και είπε, Πάτερ, αν είναι δυνατό να παρέλθει αυτό το ποτήρι. Αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Κάθε μέρα τι έκανε? Το βράδυ προσευχόταν μέχρι αργά και το πρωί πάλι σηκωνόταν νωρίς και προσευχότανε. Και όλη μέρα υπηρετούσε τους ανθρώπους, υπηρετούσε, υπηρετούσε. Δεν είπε, κάτσε να κάτσουμε μερικούς μήνες να ξεκουραστούμε. Δεν κοιτούσε τι ο ίδιος ήθελε. Κοιτούσε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Να υπηρετήσει. Άρα, όταν λες, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Κύριε, θέλω να γίνω όπως εσύ με θέλεις. Τι του λες στην ουσία? Λες, Κύριε, φτιάξε με να μπορώ να υπηρετήσω. Όχι τον εαυτό μου,
2: Το λαό σου.
1: Λέει στην Α' Κορινθίους 10 κεφάλαιο 23-24. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Ο Απόστολος Παύλος το λέει. Αλλά πάντα δεν συμφέρουν. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά πάντα δεν οικοδομούσει. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω, σαν να λέει ο Παύλος. Ό,τι θέλω. Μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω το άλλο. Μπορώ κάτι να το κάνω, μπορώ κάτι να μην το κάνω. Να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ να καθίσω να μην υπηρετήσω τον Κύριο ή μπορώ να υπηρετήσω. Μπορώ να προσευχηθώ ή μπορώ να μην προσευχηθώ. Αλλά δεν οικοδομούν όλα. Μη δει σας ζητεί, λέει, το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Μη δει, λέει, ας μην ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Λέει, αν θέλουμε, το λέει, έτσι θα κάνετε. Δηλαδή εγώ στην καθημερινή μου ζωή, ό,τι κάνω, σε κάθε συμπεριφορά, σε κάθε κοινωνία με ανθρώπους, με αδέλφια πρώτα, αλλά και με άλλους ανθρώπους, αυτό που πρέπει να κοιτάζω είναι όχι τι εγώ θέλω. Α, θέλω να βρεθώ με αυτόν τον αδελφό γιατί περνάμε όμορφα ή με αυτόν τον αδελφό γιατί θα πάμε εκεί πέρα και θα περάσουμε όμορφα. Όχι τι εγώ θέλω. Αλλά τι ο άλλος θέλει. Τι ο άλλος θέλει. Και αλήθεια είναι πως δεν έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τώρα τι θέλει ο αδελφός μου. Τι έχει ανάγκη ο αδελφός μου. Όχι τι θέλει να τον πάω, ξέρω εγώ, ταξίδι στον Παλί. Και καλά να είναι τούτο το Παλί, μην είναι το άλλο, το μακρινό. Τι έχει ανάγκη ο αδελφός μου. Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τις δικές μας ανάγκες και να πηγαίνουμε στον Κύριο και να του λέμε «Κύριε, έχω ανάγκη και αυτό και αυτό και εκείνο και το άλλο». Δεν έχουμε μάθει όμως να σκεφτόμαστε τις ανάγκες των άλλων και να λέμε «Κύριε, ο αδελφός μου έχει ανάγκη αυτό και εκείνος ο αδελφός μου έχει το άλλο και το άλλο και το άλλο». Σε παρακαλώ, φρόντισε τον αδελφό μου. Φρόντισε τον αδελφό μου, σε παρακαλώ. Φρόντισε και τον άλλο αδελφό μου. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, είτε εδώ είτε οπουδήποτε, λέμε και αιτήματα. Τα θυμάμαι μετά τα αιτήματα. Ασχολούμαι με το πρόβλημα του αδελφού μου ή της αδελφής μου. Που για να το λέει είναι κάτι που τον καίει. Νοιάζομαι γι' αυτόν ή πάω στην προσευχή μετά και λέω «Κύριε, το δαχτυλάκι μου κάηκα προχθές και πονάει». Και ο άλλος καίει για την ψυχή του. Κοιτάζω αυτό που θέλω εγώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα άλλο που οικοδομεί είναι η αγάπη. Λέει στην 1η Κορινθίους 8 κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Περι δε των ειδωλωθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φυσεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και όταν έχουμε αγάπη, τι κάνουμε? Φροντίζουμε τα των άλλων. Νοιαζόμαστε για τους άλλους πρώτα. Λέει στην Εφεσίους στο 2ο κεφάλαιο, 19 μέχρι 22. Άρα λοιπόν, λέει, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι. Γιατί πριν τη θυσία του Ιησού, τα έθνη εμείς ήμασταν ξένοι με τον Θεό. Έξω από τις επαγγελίες, έξω από τις ευλογίες που έχει δώσει ο Θεός. Αλλά και στη ζωή μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, ήμασταν ξένοι. Ποιος Θεός ήταν? Μια ανώτερη δύναμη στην καλύτερη περίπτωση. Αλλιώς μπορεί να λέγαμε ή δεν υπάρχει Θεός. Δεν είστε πλέον, λέει, ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων. Συμπολίτες, μιλάμε δηλαδή για μια πόλη όπου κατοικούν οι Άγιοι και είμαστε συμπολίτες. Συμπολίτες, δηλαδή είμαι συμπολίτης με τον Ηλία, με τον Ισαΐα, με τον Δαβίδ, με τον Αβραάμ, με τον Απόστολο Πέτρο, τον Παύλο, τον Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης. Ο Ιωάννης, ναι. Λοιπόν, θα πάρεις το δεύτερο δρόμο από εδώ. Στο δεύτερο δρόμο θα στρίψεις αριστερά, θα προχωρήσεις περίπου 200 μέτρα και θα τον βρεις. Εκεί είναι. Εκεί μένει ο Ιωάννης. Συμπολίτες. Και βέβαια, αυτό που αναφέρεται. Αμήν. Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη. Μια πόλη. Και ποιοι είναι όλοι? Όλοι οι Άγιοι. Είμαστε και εμείς εκεί, λέει. Και τι άλλο? Και οικοί του Θεού. Οικοί του Θεού. Όχι ξένοι με το Θεό, αλλά οικογένεια. Οικογένεια. Στο 20. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένια αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατηγητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μιλάει για συνοικοδόμηση. Τι σημαίνει συνοικοδόμηση? Ότι εάν εγώ οικοδομούμε, ο αδελφός μου οικοδομείται, η αδελφή μου οικοδομείται και ερχόμαστε όλοι μαζί στην εκκλησία, τι είναι όλο αυτό? Καθώς ο κάθε ένας από μας ερχόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου στην εκκλησία, έχουμε οικοδομηθεί, ερχόμαστε εδώ και συνοικοδομούμαστε. Ο ένας μπορεί να υπηρετήσει τον άλλον. Ο Κύριος μπορεί να εργαστεί πολύ καλύτερα μέσα στην εκκλησία του. Λέει στην Εφεσίους 4, 11 και 12. Και αυτός, ο Κύριος, έδωσεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Γιατί τα έδωσε? Για την τελειοποίηση. Στο αρχαίο λέει καταρτισμό των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δεν μας καταρτίζει, δεν μας φτιάχνει ο Κύριος και τελειώνει εκεί. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Μας φτιάχνει, λέει, για το έργο της διακονίας. Τους μαθητές τους ετοίμασε για να μπορούν να ταΐσουν χιλιάδες. Δεν τους ετοίμασε. Εντάξει, τους ετοίμασα, τελείωσε. Okay, δεν χρειάζεται να κάνετε τώρα τίποτα. Θα ήταν ανώφελο. Σαν να προσλάβεις άτομα, να τους εκπαιδεύσεις και μετά τους πεις τώρα καθίστε, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Τότε γιατί τους εκπαίδευσε? Και ο Κύριος γιατί μας οικοδομεί? Γιατί βάζει τους αποστόλους, τους προφήτες, τους ευαγγελιστές, τους ποιμένους, τους διδασκάλους για να μας καταρτήσει? Γιατί? για το έργο της διακονίας, κόμμα δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Κύριος θέλει να σε οικοδομήσει προσωπικά, μέσα από την προσευχή, με τις γλώσσες, μέσα από την προσευχή και στη γλώσσα σου, αλλά και μέσα από το λόγο του, μέσα από την αγάπη, για να σε κάνει τι? Να σε χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, διαβάσαμε στο 12, λέει, για την τελειοποίηση που λέει στο αρχαίο τον καταρτισμό των Αγίων. Πάμε λίγο να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο 4 κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Και προχωρήσας εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίχτυα αυτών, και κάλεσε αυτούς. Εκεί που λέει επισκευάζοντας, στο αρχαίο κείμενο λέει καταρτίζοντας. Είναι η ίδια λέξη που είδαμε πιο πριν στην Εφεσίους. Οπότε ένας ψαράς όταν καταρτίζει τα δίχτυα του, τι τα κάνει? Τα επισκευάζει. Ένα από αυτό που κάνει είναι τα επισκευάζει. Γιατί έχουν τρυπήσει πιθανόν, γιατί μπορεί να έχουν πιάσει κάτω στο βυθό πέτρες και τέτοια, έχουν σκιστεί σε ορισμένα μέρη, πρέπει να τα επιδιορθώσει. Πρέπει επίσης να τα καθαρίσει, γιατί θα έχουν πιάσει ξύλα, θα έχουν πιάσει διάφορα, ή ψάρια που είναι άχρηστα ή που δεν τρώγονται, να τα πετάξει στη θάλασσα να το καθαρίσει. Άλλο ένα που πρέπει να το τακτοποιήσει, να το ετοιμάσει το δίκτυο για να είναι έτοιμο να πάει να το ξαναρίξει. Δεν μπορεί να είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι για να το ρίξει μέσα. Απλά θα πάει στον πάτο. Για να διαβάσουμε λίγο πάλι την Εφεσίους 4, 11 και 12. Αυτός λοιπόν εδώ και άλλους με ένα αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Τους έδωσε αυτό. Γιατί θέλει, τι θέλει να μας κάνει, λέει, τι θέλει να κάνει τους Αγίους? Να τους καταρτήσει. Δηλαδή, να τους καθαρίσει, να τους επιδιορθώσει και να τους τακτοποιήσει, να είναι έτοιμοι για να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Να ρίξει τα δίχτυα και να πιάσει τις ψυχές. Λέει στην Εφεσίους 4 κεφάλαιο 15 και 16. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Η αύξηση έχει να κάνει με την οικοδομή. Ώστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Το σώμα, καθώς είναι, λέει, με αγάπη και αυξάνει ο καθένας και είναι συναρμολογούμενο, ενωμένο δηλαδή. Ενωμένο το σώμα. Όχι εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ. Όταν είναι ενωμένο και αγαπημένο το σώμα και πληρεί και τις άλλες οι προϋποθέσεις που είπαμε, τότε τι κάνει? Αύξηση του σώματος προς οικοδομή του εαυτού του. Το σώμα δηλαδή όλο θέλει ο Κύριος να αυξάνεται. Να αυξάνεται και πνευματικά και αριθμητικά. Πάμε να διαβάσουμε την Αποκάλυψη στο 21 και 10. Λίγο ακόμη και κλείνουμε. 10 και 11. Τι είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να χτίσει, να φτιάξει? Την Εκκλησία Του. Την Άνω Ιερουσαλήμ. Την πόλη αυτή, την Αγία. Και λέει, και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό. Και μη έδειξε την πόλη, τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Καθώς το διάβαζα αυτό, μετά από κάποιες φορές που το διάβασα, ξαφνικά κατάλαβα τι διάβαζα. Γιατί θυμήθηκα κάτι άλλο. Λέει, να το ξαναδιαβάσουμε. Με έφερε, λέει, εν πνεύματι, επί όρος μέγα και υψηλό. Και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη. Πάμε να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίος, στο 4:8. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν τον Ιησού ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών. Ο Κύριος όταν βρέθηκε σε αυτόν τον πειρασμό, τι έκανε? Το απέρριψε. Γιατί? Γιατί έβλεπε κάτι πολύ πιο ένδοξο από τη δόξα των βασιλείων του κόσμου. Τι έβλεπε? Πάμε στην Αποκάλυψη 21:10 πάλι. Και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσα, στο 11, έχουσα την δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτή ή το όμοια με λίθον πολύτιμον ως λίθον ή ασπίν κρυσταλίζοντα. Αυτό είναι που φτιάχνει ο Κύριος. Και κάθε τι που απορρίπτεις, που έρχεται ο διάβολος και σου φέρνει για να πέσεις, όπως ήρθε στον Κύριο, να ξέρεις πως έχει ο Κύριος απίστευτα ενδοξότερα πράγματα στον ουρανό για σένα. Απίστευτα ενδοξότερα, γιατί και αυτά που διαβάζουμε δεν θα είναι έτσι. Δεν θα πάμε σε μια πόλη τόσο επί τόσο που θα είναι με χρυσάφι και με τέτοια πράγματα στον ουρανό, γιατί είναι ο ουρανός. Είναι η δόξα, η παρουσία του Θεού. Είναι ο Θεός που είπε και έγινε. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 16. Και πόλης κείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμο έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και στο 18. Και η οικοδόμησης του τείχους αυτή. Η οικοδόμηση, αυτό το τείχος οικοδομήθηκε. Ή να το πω καλύτερα, αυτό το τείχος οικοδομείται τώρα. Και ένα μέρος αυτού του τείχους που πρέπει να οικοδομηθεί είσαι εσύ. Και εγώ. Και η εκκλησία εδώ του Ερεθύμνου σαν εκκλησία. Αλλά και η εκκλησία του Κυρίου σε όλη την γη αυτή τη στιγμή. Και η οικοδόμηση του τείχους αυτής είναι το ίασπις. Και η πόλης χρυσίων καθαρών, όμοια με ίαλων καθαρών. Και στο 20. Το πέμπτον λέει για τα πετράδια και το έκτο σάρδιος. Είδαμε, λέει, η οικοδόμηση του τείχους αυτής είναι ίασπις. Και ένα από τα υπόλοιπα είναι σάρδιο. Πολύτιμη λύθη. Ξέρετε που αλλού βλέπουμε αυτούς τους δύο συγκεκριμένους πολύτιμους λίθους? Πάλι στην Αποκάλυψη, αλλά στο 4ο κεφάλαιο. Στο 2 και 3 θα διαβάσω. Είναι ο Ιωάννης, λέει, και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση. Και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Ήρθε μπροστά στο θρόνο του Θεού Ιωάννης. Και ξέρετε τι βλέπει? Και ο καθήμενος, λέει, ήτο όμοιος κατά τη θέα μελίθον ίασπιν και σάρδιν. Και το ήρης κύκλο του θρόνου ομοία με τη θέα, κατά τη θέα με σμάραγδον. Τα χρώματα της εκκλησίας ταιριάζουν με τα χρώματα του Θεού. Είναι στο θρόνο. Και αυτό θέλει να οικοδομήσει ο Θεός. Αυτό θέλει να φτιάξει ο Θεός. Θέλει τα χρώματα της καρδιάς σου να ταιριάζουν με τα χρώματα της καρδιάς του Θεού. Θέλει η συμπεριφορά σου στη ζωή σου και στη ζωή μου να ταιριάζουν με τη συμπεριφορά του Ιησού. Δεν σε κάλεσε για να συρθείς κάτω στο χώμα. Σε κάλεσε να σε βάλεις σε αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στη δόξα Του, μέσα στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο. Δεν υπήρξε τίποτα ομορφότερο. Δεν θα υπάρξει τίποτα ομορφότερο. Και εκεί μέσα είσαι καλεσμένος. Και ο Κύριος σου λέει, άστα τα άλλα, άστα τα άλλα, άστα τα άλλα, έλα κάθισε. Έχω φροντίσει ακόμα και για το τι θα πεις. Γονάτισε και άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω, λέει ο Κύριος. Προσευχήσου με γλώσσες.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 3. Το φίδι, μάλιστα, ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και το φίδι είπε στη γυναίκα: «Στα αλήθεια, είπε ο Θεός, μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου». Και η γυναίκα είπε στο φίδι: «Από τον καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Από τον καρπό όμως του δέντρου που είναι στο μέσο του παραδείσου, ο Θεός είπε: μη φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε, για να μην πεθάνετε». Και το φίδι είπε στη γυναίκα: «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε, αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια μέρα που θα φάτε από αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό». Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή και ότι ήταν αρεστό στα μάτια και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Και αφού πήρε από τον καρπό του, έφαγε. Και έδωσε και στον άνδρα της μαζί της και αυτός έφαγε. Και ανοίχτηκαν τα μάτια και των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Και αφού έραψαν φύλλα σικιάς, έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα. Και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού να περπατάει στον παράδεισο προς το δειλινό. Και ο Αδάμ και η γυναίκα του κρύφτηκαν από το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού ανάμεσα στα δέντρα του παραδείσου. Και ο Κύριος ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και του είπε: «Πού είσαι?» Και εκείνος είπε: «Άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα επειδή είμαι γυμνός και κρύφτηκα». Και ο Θεός του είπε: «Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε πρόσταξα να μη φας?» Και ο Αδάμ είπε: «Η γυναίκα που μου έδωσες για να είναι μαζί μου, αυτή μου έδωσε από το δέντρο και έφαγα». Και ο Κύριος ο Θεός είπε στη γυναίκα: «Τι είναι τούτο που έκανες?» Και η γυναίκα είπε: «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα». Και ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι: «Επειδή έκανες τούτο, επικατάρατο να είσαι ανάμεσα σε όλα τα κτίνη και όλα τα ζώα του χωραφιού. Επάνω στη κοιλιά σου θα περπατάς και θα τρως χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Και στη γυναίκα είπε: «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Και στον Αδάμ είπε: «Επειδή υπάκουσες στο λόγο της γυναίκας σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε είχα προστάξει λέγοντας «μη φας από αυτό», καταραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπες θα τρως τους καρπούς της όλες τις ημέρες της ζωής σου. Αγκάθια δε και τριβόλια θα βλαστάνει σε σένα και θα τρως το χορτάρι του χωραφιού. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου μέχρι ότου επιστρέψεις στη γη από την οποία πάρθηκες. Επειδή γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις». Και ο Αδάμ αποκάλεσε το όνομα της γυναίκας του Εύα, επειδή αυτή είναι η μητέρα όλων των ζωντανών ανθρώπων. Και ο Κύριος ο Θεός έκανε στον Αδάμ και στη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε. Και ο Κύριος ο Θεός είπε: «Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς στο να γνωρίζει το καλό και το κακό. Και τώρα μήπως απλώσει το χέρι του και πάρει από το δέντρο της ζωής και φάει και ζήσει αιώνια». Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο της Εδέμ για να εργάζεται τη γη από την οποία πάρθηκε. Και έδιωξε τον Αδάμ και στα ανατολικά του παραδείσου της Εδέμ έβαλε τα χερουβίμ και τη ρομφαία την φλόγινη, την περιστρεφόμενη, για να φυλάττουν το δρόμο του δέντρου της ζωής. Γένεση, κεφάλαιο 4. Και ο Αδάμ γνώρισε τη γυναίκα του την Εύα και εκείνη συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε: «Απέκτησα άνθρωπον με τη βοήθεια του Κυρίου». Και επιπλέον γέννησε τον αδελφό του τον Άβελ. Και ο Άβελ ήταν βοσκός προβάτων, ενώ ο Κάιν ήταν γεωργός. Και ύστερα από ημέρες ο Κάιν πρόσφερε από τους καρπούς της γης πρόσφορα στον Κύριο. Και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τα πρωτότοκα των προβάτων του και από το πάχος τους. Και ο Κύριος κοίταξε με ευμένεια επάνω στον Άβελ και επάνω στην προσφορά του. Επάνω στον Κάιν όμως και επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Και ο Κύριος είπε στον Κάιν, «Γιατί αγανάκτησες και γιατί κατσούφιασε το πρόσωπό σου? Εάν εσύ ενεργείς σωστά, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αν όμως δεν ενεργείς σωστά, στην πόρτα βρίσκεται η αμαρτία. Αλλά σε σένα θα είναι η επιθυμία του και εσύ θα εξουσιάζεις επάνω του». Και ο Κάιν είπε στον Άβελ τον αδελφό του, «Πάμε στην πεδιάδα». Και εννοήσαν στην πεδιάδα, αφού ο Κάιν σηκώθηκε ενάντια στον αδελφό του, τον φώνευσε. Και ο Κύριος είπε στον Κάιν, «Πού είναι ο Άβελ ο αδελφός σου?» Και εκείνος είπε, «Δεν ξέρω. Μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» Και ο Θεός είπε, «Τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βουά σε μένα από τη γη. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τη γη που άνοιξε το στόμα της για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου από το χέρι σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, στο εξής δεν θα σου δίνει τον καρπό της. Περιφερόμενος και φυγάδας θα είσαι επάνω στη γη». Και ο Κάιν είπε στον Κύριο, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη από ό,τι να συγχωρεθεί. Να, εσύ με καταδιώκεις σήμερα από το πρόσωπο της γης και από το πρόσωπό σου θα κρυφτώ και θα είμαι περιφερόμενος και φυγάδας επάνω στη γη. Και οποιοσδήποτε με βρει θα με φωνεύσει». Και ο Κύριος είπε σε αυτόν, «Γι' αυτό οποιοσδήποτε φωνεύσει τον Κάιν θα τιμωρηθεί επταπλάσια». Και ο Κύριος έβαλε ένα σημάδι στον Κάιν για να μην το φωνεύσει οποιοσδήποτε τον βρει. Και ο Κάιν βγήκε έξω από το πρόσωπο του Κυρίου και κατοίκησε στην γη Νόδ, προς τα ανατολικά της Εδέμ. Και ο Κάιν γνώρισε τη γυναίκα του, και εκείνη συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έχτιζε μάλιστα μια πόλη και αποκάλεσε το όνομα της πόλης σύμφωνα με το όνομα του γιού του, Ενόχ. Και στον Ενόχ γεννήθηκε ο Ιράδ, και ο Ιράδ γέννησε τον Μεχουαήλ, και ο Μεχουαήλ γέννησε τον Μεθουσαήλ, και ο Μεθουσαήλ γέννησε τον Λάμεχ. Και ο Λάμεχ πήρε για τον εαυτό του δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Αδά και το όνομα της άλλης Σιλά. Και η Αδά γέννησε τον Ιαβάλ. Αυτός ήταν ο πατέρας εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές και έτρεφαν κτίνη. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιουβάλ. Αυτός ήταν πατέρας όλων εκείνων που έπαιζαν κιθάρα και αυλό. Η Σιλάδε και αυτή γέννησε τον Θουβαλκάιν, που ήταν τεχνίτης χαλκού, κάθε εργαλείο από χαλκό και σίδερο. Και η αδελφή του Θουβαλκάιν ήταν η Ναάμα. Και ο Λάμεχ είπε στις γυναίκες του, «Αδά και Σιλά, ακούστε τη φωνή μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακουραστείτε τα λόγια μου, επειδή σε πληγή μου σκότωσα ένα άνδρα και σε μάστιγά μου ένα νέο άνθρωπο. Επειδή ο Μεν Κάιν θα λάβει επταπλάσια εκδίκηση, ο Λάμεχ όμως 70 φορές 7». Και ο Αδάμ γνώρισε ξανά τη γυναίκα του και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σιθ, λέγοντας ότι ο Θεός μου έδωσε ένα άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίο φώνευσε ο Κάιν. Και στον Σιθ, παρόμοια, γεννήθηκε γιος και αποκάλεσε το όνομά του Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Ψαλμός 4. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεγινώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Όταν σε επικαλούμε, εισάκουγέ με, Θεέ της δικαιοσύνης μου. Μέσα σε στεναχώρια με πλάτινες. Ελέησέ με και εισάκουσε την προσευχή μου. Γη ανθρώπων, μέχρι πότε θα μετατρέπετε τη δόξα μου σε ντροπή? Αγαπάτε ματιότητα και ζητάτε το ψέμα? Αλλά μάθετε ότι ο Κύριος έκλεξε τον όσιό του. Ο Κύριος θα ακούσει όταν κράζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Μιλάτε στις καρδιές σας επάνω στο κρεβάτι σας και ησυχάζετε. Θυσιάστε θυσίες δικαιοσύνης και ελπίστε στον Κύριο. Πολλοί λένε, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ύψωσε πάνω μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωσες στην καρδιά μου μεγαλύτερη εμφροσύνη από όσοι απολαμβάνουν αυτοί όταν πληθαίνει το σιτάρι τους και το κρασί τους. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, επειδή εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις με ασφάλεια. Ψαλμός 5. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεχιλώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. «Εισάκουσε, Κύριε, τα λόγια μου, κατάλαβε το στεναγμό μου. Πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου, Βασιλιά μου και Θεέ μου, επειδή σε σένα θα προσευχηθώ. Κύριε, το πρωί θα ακούσεις τη φωνή μου, το πρωί θα παρασταθώ σε σένα και θα προσδοκώ. Επειδή εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ασέβεια, ο πονηρευόμενος δεν θα κατοικεί κοντά σου. Ούτε οι άφρονες θα σταθούν μπροστά στα μάτια σου. Μισείς όλους τους εργάτες της ανομίας. Θα εξολοθρεύσεις εκείνους που μιλούν το ψέμα. Ο Κύριος δελίσεται τον άνθρωπο, τον αιμοβόρο και το δόλιο. Εγώ όμως με το πλήθος του ελαίου σου θα μπω μέσα στον οίκο σου. Θα προσκυνήσω προς το ναό της αγιότητάς σου με φόβο προς εσένα. Κύριε, οδήγησέ με στη δικαιοσύνη σου εξαιτίας των εχθρών μου. Κατεύθυνε το δρόμο σου μπροστά μου. Επειδή αλήθεια δεν υπάρχει στο στόμα τους. Η καρδιά τους είναι πονηρία. Τάφος ανοιγμένος είναι ο λαρυγκάς τους. Με τη γλώσσα τους κολακεύουν. Καταδίκασέ τους, Θεέ. Ας αποτύχουν στις σκευωρίες τους. Έξωσε τους εξαιτίας του πλήθους των παραβάσεών τους, επειδή αποστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται όμως όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε σένα. Ας χαίρονται παντοτινά επειδή εσύ τους περισκεπάζεις. Ας καυχόνται όμοια σε σένα εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου. Επειδή εσύ, Κύριε, θα ευλογήσεις το δίκαιο, θα τον περισκεπάσεις με ευμένεια, σαν με ασπίδα. Ψαλμός 6. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεγινώθ σε Σεμινίδ. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις στο θυμό σου ούτε στην οργή σου να με περάσεις από παιδεία. Ελέησε με, Κύριε, επειδή είμαι αδύνατος. Γιάτρεψε με, Κύριε, επειδή ταράχτηκαν τα κόκαλά μου. Και η ψυχή μου ταράχτηκε υπερβολικά. Αλλά εσύ, Κύριε, μέχρι πότε? Επίστρεψε, Κύριε. Λύτρωσε την ψυχή μου. Σώσε με εξαιτίας του ελέου σου. Επειδή στο θάνατο δεν υπάρχει ενθύμηση για σένα. Στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει? Απέκαμα στο στεναγμό μου. Όλη τη νύχτα αλούζω το κρεβάτι μου. Με τα δάκρυά μου καταβρέχω το στρώμα μου. Το μάτι μου μαράθηκε από τη θλίψη. Γέρασε εξαιτίας όλων των εχθρών μου. Απομακρυνθείτε από μένα όλοι οι εργάτες της ανομίας, επειδή ο Κύριος άκουσε τη φωνή του κλαθμού μου. Ο Κύριος άκουσε τη δέησή μου. Ο Κύριος δέχθηκε την προσευχή μου. Ας ντραπούν και ας ταραχτούν υπερβολικά όλοι οι εχθροί μου. Ας στραφούν προς τα πίσω. Ας καταντροπιαστούν ξαφνικά.
2: Κεφάλαιο 3. Όταν έφτασε ο καιρός, εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κηρύτε και έλεγε: «Μετανοείτε, γιατί νάτον έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Για τον Ιωάννη είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει». Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες γκαμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος, από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν φανερά τις αμαρτίες τους. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαφτιστούν, τους είπε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλουσιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάντε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί. Και μην αυταπατάστε λέγοντας: καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ρηχτεί στη φωτιά. Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από εμένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα ποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατά στο χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα?» Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε, «Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαφτιστεί. Βαφτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και να, άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε και μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς. Ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε «Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει «Θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους, για να μην σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Μα ο Ιησούς του είπε «Αλλού όμως, λέει η Γραφή, δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Πάλι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και την λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε «Όλα αυτά θα σου τα δώσω, αρκεί να πέσεις στα πόδια μου και να με προσκυνήσεις». Ο Ιησούς όμως του απάντησε «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή του λέει καθαρά «Μόνο τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και οι άγγελοι Θεού ήρθαν και τον υπηρετούσαν. Όταν έμαθε ο Ιησούς πως συλλάβανε τον Ιωάννη, έφυγε για την Γαλιλαία. Εγκατέλειψε όμως τη Ναζαρέτ και πήγε και έμεινε στην Καπερναούμ, πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, στην περιοχή των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ισαΐα που λέει «Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλήμ, στο δρόμο για τη θάλασσα και πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την κατοικούν οι δωρολάτρες, οι άνθρωποι που κατοικούν στο σκοτάδι είδαν φως δυνατό, και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε ένα φως για χάρη τους». Από τότε άρχισε και ο Ιησούς να κηρύττει «Μετανοήστε, γιατί νάτον, έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν Πέτρο και τον αδερφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδερφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον αδερφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους στο Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το ψαροκάικο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό του καινούριου κόσμου και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη Συρία. Του έφερναν όλους όσοι έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους τυρανούσαν κάθε είδους ασθένειες, όπως ακόμα δαιμονισμένους και επιληπτικούς και παράλυτους, και τους γιάτρευε. Και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από την Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και από την Περαία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμης προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 61, εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας των Υιών Του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά, τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης, το επόμενο βήμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
3: Ελευθερία.
1: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός το Μωυσή στην Αίγυπτο. Ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια. Άκουσαν, είδαν. Και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούρια γενιά και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος ο οποίος είναι δύναμης Θεού σε ποιους, αδερφοί? στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμης. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μέσα στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος, εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε τον Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδερφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Πολλοί δεν άκουσαν. Οι πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας, δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Άρων, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω από το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιόρταζαν ήταν, τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαγμός της Άλπιγκος τη 17η του 7ου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη 10η ημέρα του 7ου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κληρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγκα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει Σάλπιγκα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ, θα κηρύξετε ελευθερία, θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοιγε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα, θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 49ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανα? Δεν ήθελα να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω? Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφήσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε? Περαστικοί είστε. Είστε πάρυχοι, παρεπίδημοι, εδώ είσαι σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο. Έχουμε ότι έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος. Με τη σπορά του 48ου έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 49ο, που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, Και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιουβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζα. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει. Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά νομίζω ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει «Στοπ, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι ημέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές, δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό, καμία εργασία, αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά, δεν αναφέρεται εκεί, αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα, από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από μας να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε, να το έχουμε μέσα μας, ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει, ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αμήν. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί? Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα? Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτος, ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτός, αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνω με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Την ίδια, το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε πιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός είχε διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί, κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε, τι έγινε? Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδερφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτοι χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται ότι αν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση αδερφοί, γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε, το διαβάσουμε όλοι μαζί. Το διαβάσουμε όλοι μαζί, πάμε από την αρχή. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
2: ζωή.
1: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Που σημαίνει τώρα τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί... Πού είναι το πνεύμα του Κυρίου? Στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ότι πάνω στη γη η Εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπεις την Εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Έφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξή, να μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, ήταν, λέει, ότι ήταν, δεν ήταν από το πόδι του ένα σκηνί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκηνάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά του να τον δοξάσουν, ο Κύριος είναι εκεί, έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφή θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από απόξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι, αυτές είναι ομολογίες που σας λέω, καλοκαίρι μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδερφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες, σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε, μεταμόρφωσέ με, Κύριε, μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ, να σε μεταμορφώσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία... ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας. Πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να το θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, Άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει? Σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νόου. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νου σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους. Όποιος έβγαινε βασιλιάς έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει τον λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν. Λέει, η οφθαλμή μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζομαι το νου μας. Αμήν. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, στα έχω δώσει. Στα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει σαν καλός οικονόμος να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος. Σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο Λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει και σε απασχολεί και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος, προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτη, τι θα κάνεις μετά? Θα αγαπήσεις ενθέρμος τον άλλο. Θα τον αγαπήσεις ένθερμα από μια καρδιά η οποία έχει καθαριστεί, είναι, τι λέει, καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει και για ποιο λόγο, λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει στον αιώνα. Και ξέρεις τι δύναμη για αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις το Λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, δεν θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε. Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη ώστε να του δώσει ο Θεός, να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιάς κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι. Κοίταξε τι λέει. Φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Αυτοί βεβαίως τι κάνουν. Δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά. Τι λέει ο Δαβίδ. Φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις. Να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο. Σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλη σου το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι, καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού. Φυλάτων τους λόγους. Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις την αμαρτία. Τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο σαν παιδί του Θεού να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδερφή, δεν είναι για να την περπατήσεις. Δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα... Αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε. Αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι δύσκολο. Λέει, το βάρος του λόγου του Κυρίου. Την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ. Το βάρος του λόγου του Κύριου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος. Δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι. Λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω σου και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος. Μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις. Διαβάζεις ένα εδάφιο. Το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του Λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει τη σκέψη. Και αν Θανάση μου την πίεση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα. Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν Θανάση μου πιω κάτι, δεν θα με βλάψει, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Αμήν. Το φορτίο είναι αυτό. Το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες τον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το Α ή το Ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι.

Μόνο με τον εαυτό του. Είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σκυλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14. Διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται. Εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αμήν. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, ε. Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που το έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς, δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλου να εμφανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα, ποιο είναι το βάδισμα του πνεύματος σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω, να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον Λόγο Του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την Περιστερά που λέει ο Δαβί. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις την καρδιά σου, ψάλλεις, τον ευλογείς, γεμίζω Κύριο στην καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρος. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά, τη στραβή, και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά, πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στο Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και έλεγα, κοίτα να δεις. Όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω. Θα λέει ο Κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο Κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο Κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει? Πρακτικά πράγματα. Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι

0: στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούνε ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Δηλαδή, όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικώνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλι εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή.
1: Είναι μία και πολλά.
0: Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται, λέει σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21, καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσα σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8, στο 21. Λέει, επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5.1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? Μένετε σταθεροί. είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει. Ισαΐας 61:4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει, θα σε χρησιμοποιήσει για να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και να, τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρήσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρήσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρήσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρήσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανεγείρεις τα αρχαία ερήπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή, που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος, ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα, Ιησού. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο. Να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα αυτό το πνεύμα θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να παυθούμε μέσα σε Σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 1. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος. Και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν. Και διεχώρισεν ο Θεός το φως από τους σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν. Το δε σκότος εκάλεσε νύκτα. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγινε νούτο και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός, ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα και ας φανεί η ξηρά. Και έγινε νούτο. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην. Και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δένδρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης. Και έγινε νούτο. Και ευλάστησεν η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού και δένδρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα τρίτη. Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέραν από τις νυχτός. Και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και ενί αυτούς. Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης. Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα των μέγαν δια να εξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα των μικρότερων δια να εξουσιάζει επί της νυχτός, και τους αστέρας. Και έθεσαν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης, και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυχτός, και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Τετάρτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αυθονία νυκτά έμψυχα και πιτινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων, τα οποία εγέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετινών πτέρωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες, και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Πέμπτη. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και παν ερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδε ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατοικώνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατοικώνα εαυτού. Κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Και είπεν ο Θεός, «Ιδού σας έδωκα πάντα χόρτον κάμνοντα σπόρων, ώστις είναι επί του προσώπου πάσης της γης, και παν δένδρον, το οποίον έχει εν εαυτό καρπών δένδρου κάμνοντος σπόρων. Τα αυτά θέλου συνείστε εις εσάς προστροφήν, και εις πάντα τα ζώα της γης, και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού, και εις πάν ερπετών έρπων επί της γης, και έχων εν εαυτό ψυχήν ζώσαν, έδωκα πάντα χλωρών χόρτων εις τροφήν. Και έγινε νούτο. Και είδε ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ιδού ήσαν καλά λίαν. Και έγινε νεσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα έκτη». Γένεσις, κεφάλαιο δεύτερο. «Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη, και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού, τα οποία έκαμε. Και ανεπαύτη την ημέραν την εβδόμην από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκαμε. Και ευλόγησαν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και υγείασεν αυτήν, διότι εν αυτή ανεπαύθη από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκτισε και έκαμεν ο Θεός. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε εκτίστησαν αυτά, καθήν ημέραν επίησε Κύριος ο Θεός γην και ουρανών και πάντα τα φυτά του αγρού, πριν γίνωσιν επί της γης και πάντα χόρτων του αγρού πριν βλαστήσει. Διότι δεν είχε βρέξει Κύριος ο Θεός επί της γης και άνθρωπος δεν ήτο για να εργάζεται την γην. Ατμός δε ανέβαινε από της γης και επότιζε παν το πρόσωπο της γης. Και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δένδρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις την γεύσιν και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Ποταμός δε εξήρχετο εκ της Εδέμ δια να ποτίζει τον παράδεισον. Και εκείθεν εμερίζετο εις τέσσερας κλάδους. Το όνομα του ενός Φυσών. Ούτως είναι ο περικυκλώνων πάσαν την γην Αβυλά, όπου ευρίσκεται το Χρυσίον. Το δε Χρυσίον της γης εκείνης είναι καλόν. Εκεί είναι το Βδέλιον και ο Λίθος ο Ονυχίτης. Και το όνομα του ποταμού του Δευτέρου Γιών. Ούτως είναι ο περικυκλώνων πάσαν την γην Χούς. Και το όνομα του ποταμού του Τρίτου Τίγρης. Ούτως είναι ωραίων προς ανατολάς της Ασσυρίας. Ο δε ποταμός ο τέταρτος, ούτως είναι ο Εφράτης. Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάται αυτόν. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ, λέγον «Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Και είπε Κύριος ο Θεός, «Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν». Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφεραν αυτά προς τον Αδάμ για να είδει πώς να ονομάσει αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πάν έμψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα, και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, «Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου, και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ισχύνοντο. Ψαλμοί. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισεν, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. Και θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσα αν πράττει, θέλουσιν ευωδοθεί. Δεν θέλουσιν είστε ούτως οι ασεβείς, αλλώς το λεπτόν άχυρον, το οποίον εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσιν εγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεσθεί. Ψαλμός Β. Δια τι εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες, ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει πει, έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρέ μου και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Ως σκεύος και ραμαίος θέλεις συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλείς, συνετίσθητε, διδάχθητε κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτών. Ψαλμός Γ. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε έφυγεν απέμπροσθεν του Υιού αυτού Αβεσσαλόμ. Κύριε, πόσον επληθύνθησαν οι εχθροί μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι περί της ψυχής μου, δεν είναι δι' αυτόν σωτηρία εν το Θεό. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι η ασπής μου, η δόξα μου και ο υψώνων την κεφαλήν μου. Έκραξα με την φωνήν μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου εκ του όρους του Αγίου αυτού. Εγώ επλαγίασα και εκοιμήθην, εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θέλω φοβηθεί από μυριάδων λαού, των αντιπαρατατωμένων κατ' εμού κύκλο. Ανάστηθη, Κύριε, σώσον με, Θεέ μου, διότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρούς μου κατά της Ιαγώνος. Συνέτριψα στους οδόντας των ασεβών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία. Επί των λαών σου είναι η ευλογία σου.
2: Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 1. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε εγέννησε τον Εσρόμ. Εσρόμ δε εγέννησε τον Αράμ. Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ. Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν. Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν. Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ. Βοόζ δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ. Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ. Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά. Αβιά δε εγέννησε τον Ασά. Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ. Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν. Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ. Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ. Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν. Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασί. Μανασής δε εγέννησε τον Αμών. Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν. Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού, επί της Μετικεσίας Βαβυλώνος. Μετά δε την Μετικεσίαν Βαβυλώνος, Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ. Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζωροβάβελ. Ζωροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ. Αβιούδ δε εγέννησε τον Ηλιακήμ. Ηλιακήμ δε εγέννησε τον Αζόρ. Αζόρ δε εγέννησε τον Σαδόκ. Σαδόκ δε εγέννησε τον Αχίμ. Αχίμ δε εγέννησε τον Ελιούδ. Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελιάζαρ. Ελιάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν. Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε λοιπόν εγενναίε, από Αβραάμ έως Δαβίδ, είναι γενναίε 14. Και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναίε 14. Και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναίε 14. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτω ήτο. Αφού ηραβωνίσθη η μήτηρα αυτού Μαρία, μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν ευρέθη εν γαστρή, έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Και Ιωσήφ δε ο ανήραυτής, δίκαιος ον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν, λέγον Ιωσήφ ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι τον αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών και θέλει συγκαλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός». Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφάλαιον δεύτερο. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βιθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Διότι είδαμεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμο με ταυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρ' αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπων προς αυτόν εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ Βιθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ». Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος. Και πέμψας αυτούς εις Βιθλεέμ, είπε «Πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε έβρητε, απαγγείλετε μη για να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ιδού ο αστήρ των οποίων είδων εν τη Ανατολή, προεπορεύεται ο αυτόν, εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Και πεσόντες, προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ, να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ, λέγον «Εγερθείς παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί, εωσού ύποση. Διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίον για να απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου. για να πληρωθεί το ρυθένιπο του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Τότε ο Ηρώδης, είδον ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα, και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω, κατά των καιρών των οποίων εξικρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρυθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής». Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσι. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον «Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού, και είπαγε εις γην Ισραήλ, διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού, και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας, αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί, αποκαλυφθείς δε θεόθεν κατόναρ, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και ελθόν κατόκισεν εις πόλην λεγωμένην Ναζαρέτ, δια να πληρωθεί το ρυθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσει από αυτά τα όμορφα κεφάλαια από τη διδασκαλία του Κυρίου και είπαμε ότι ο Κύριος απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία, απευθύνεται σε μας με ένα υπέροχο τρόπο, θέλει να μας διδάξει, θέλει να μας δώσει έναν τέλειο χαρακτήρα γεμάτο με τις αρετές. Είπαμε ότι το πρότυπό μας είναι ο Χριστός, είναι κάτι ξεχωριστό ο Χριστός και εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό. Το ξέρετε ότι δεν πρέπει να μοιάζουμε με τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό. Αμήν, αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ισραήλ για να ευωδωθεί η οδός του, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό, στη γη της επαγγελίας, θα έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ στα λεγόμενα που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή. Και μετά ο Μωυσής τα έδωσε στον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί έπρεπε με έναν υπέροχο τρόπο να τα εμπνεύσει στην επόμενη γενιά. Έπρεπε να περάσουν τα χρόνια, να έρθει ο Χριστός, να καθίσει με τους μαθητές του, να τους τα πει ξανά, να τα γράψουν οι μαθητές, να φτάσει μέχρι σήμερα και να τα διαβάζουμε εμείς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ίδια όραση που είχαν αυτοί και εμείς. Ο Θεός δεν αλλάζει, ήταν ο ίδιος τότε και είναι ο ίδιος και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να φερόμαστε μετασυνέσεως. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να το παίρνουμε πάρα πολύ ζεστά, να το παίρνουμε ότι ναι αδερφέ, πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μου. Είπαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς και είπαμε ότι μακάριος είναι ο ευδαίμων, έτσι, ο χαρούμενος, ο ευτυχισμένος. Είναι αυτός που πετυχαίνει πράγματα. Και αν

0: δεν πετυχαίνουμε πράγματα, είναι ώρα να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Πρέπει να επαναστατήσουμε στην αποτυχία, να πούμε, μα γιατί αφού υπάρχει ένας τόσο δυνατός Θεός, να μην μπορώ εγώ να ξεφύγω από όλα αυτά. Γιατί ο Παύλος, τι ήταν ο Παύλος, άκουσε τη φωνή του Κυρίου, άλλαξε η ζωή του σε μια μέρα. Οι μαθητές άκουσαν όλα αυτά. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Και τους είπε ξεκάθαρα ότι αν θες να είσαι ευλογημένος, πρέπει να έχεις πτωχό πνεύμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τους είπε ότι πρέπει να μάθουν να πενθούνε. Να μάθουν να είναι δίκαιοι στη ζωή τους. Να είναι άνθρωποι που δίνουν ελεημοσύνη, να περισσεύει μέσα από την καρδιά. Τους ζήτησε ξεκάθαρα, όπως μας το ζητάει και σε εμάς, να έχουν μια καθαρή καρδιά. Πώς καθαρίζει η καρδιά, αδερφοί, πείτε μου. Με το Λόγο του Θεού καθαρίζει. Η καρδιά καθαρίζει όταν μελετάμε, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι το ποτάμι που έρχεται και παίρνει όλα τα σκουπίδια και τα διώχνει και πάνε στη θάλασσα. Τους είπε ότι ξέρετε πρέπει να είσαστε ειρηνοποιοί, Πέτρο, για σένα το λέω. Γιατί την ημέρα που πήγα να το πιάσω, ενώ το είχε ακούσει αυτό ο Πέτρος, πήρε το μαχαίρι και κόψε το αυτί του Μάλχου. Εδώ ήρθαμε να φέρουμε ειρήνη, βρε Πέτρο. Το στέλνουμε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Άσε να τον κάνω εγώ καλά. Πήρε το αυτάκι, το κόλλησε ο Κύριος. Ξέρεις, όταν φερθούμε με σαρκικό τρόπο και χαλάσουμε την ειρήνη, μετά θα προσευχόμαστε και θα λέμε, Κύριε, κόλλα το αυτάκι τώρα. Ακόμα τους είπε ότι πρέπει να είναι ευλογημένοι, γιατί θα σηκώσουν σταυρό, φορτίο, ένεκεν δικαιοσύνης. Αλήθεια, το παίρνουμε αυτό για τον εαυτό μας. Αυτός που αντέχει συκοφαντίες είναι ευλογημένος. Τους είπε, μας είπε ότι είμαστε το αλάτι, διατηρούμε τον κόσμο αυτόν από τη σύψη. Είμαστε το φως του κόσμου. Το αλατάκι λες εκεί πέρα είναι, έχεις λίγο στο σπίτι, αλλά άμα δεν προσέξεις, σου καταστρέφει το φαγητό. Έχει δύναμη το αλάτι. Δεν μπορεί να το φας μετά. Αν βάλεις στα ψάρια και τα παστώσεις, μένουν για πολύ καιρό και ψήνονται μέσα στο αλάτι. Συντηρεί το αλάτι. Είναι ευλογία το αλάτι. Και πρέπει να είμαστε αλάτι στον κόσμο αυτόν, τον άνωστο, αδερφοί. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει νόημα. Οι πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Έτσι ήταν αυτός εκεί που λέει, έχω, λέει, κάνει πολλά λεφτά, λέει, τι θα κάνω, θα γκρεμίσω, λέει, τις αποθήκες, θα κάνω μεγαλύτερες αποθήκες. Δεν ξέρουν, δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Βρες ένα πλούσιο που να είναι ευτυχισμένος. Σου λέει, όλοι με πλησιάζουν για τα λεφτά μου. Δυστυχία. Ενώ εμένα και εσένα, που δεν είμαστε πλούσιοι, μας πλησιάζουν γιατί μας αγαπάνε. Είμαστε μακάριοι, λοιπόν. Μας είπε ακόμα, Άννα, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος είναι μες στο σκοτάδι και εμείς πρέπει να εκπέμπουμε φως. Τι είναι το φως, με λίγα λόγια? Να παρατηρούμε τον Κύριο, ενώ οι άλλοι είναι στο σκοτάδι, εσύ να λες ότι ο Χριστός κι όμως εμένα με άλλαξε, ήμουνα αυτός, αλλά τώρα είμαι κάτι άλλο. Και ενώ ο άλλος είναι μες στο σκοτάδι, του λες για μια θεραπεία. Είναι ο άλλος απογοητευμένος, του λες, ξέρεις κάτι, ήμουνα κι εγώ σε αυτή τη θέση, αλλά ο Ιησούς με θεράπευσε, με ευλόγησε και τώρα έχω χαρά. Αυτό είναι φως. Έρχεσαι και διασκορπίζεις τα σκοτάδια του διαβόλου. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπειρίες. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε αυτά τα LED, τα δυνατά που σου βγάζουν τα μάτια. Έχεις δει όταν έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι με δυνατά φώτα, κάνεις έτσι. Τέτοιο φως πρέπει να είσαι, δυνατό, να διαπερνάει το σκοτάδι. Μας είπε ακόμα ότι πρέπει να διδάσκουμε με τη ζωή μας. Μας μίλησε ο Κύριος την προηγούμενη εβδομάδα για την αντίληψη περί φαρισαϊσμού. Δεν το είπε για αυτούς, για ποιον το είπε? Για μας. Και είπαμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, μήπως και έχουμε λίγο φαρισαϊσμό, λίγο να τον πετάξουμε επιτέλους να πάει να φύγει από πάνω μας. Μας είπε ο Κύριος να μην υποτιμάμε, να μην λέμε τον ανόητο, το χαζό, μωρέ και ρε. Όχι, δεν θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε. Ύψωσε και ευλόγησε όλο το σώμα του Κυρίου. Μη λες αυτός είναι, ναι, είναι φτωχός. Όχι, μια χαρά είναι. Και να είναι φτωχός δεν είναι δική μου δουλειά και δική σου δουλειά να τον σφραγίσεις. Αμήν. Μας μίλησε ο Κύριος ακόμα για να συγχωρούμε πριν λατρεύσουμε, πριν παραδώσουμε, πριν παραδώσουμε. Είπαμε, ο Κύριος θέλει να αν λέει, φέρνεις, λέει, στον Θεό τα δώρα σου και σκεφτείς ότι εκεί πίσω υπάρχει κάποιο κενό, άφησε τα, λέει, εδώ, πήγαινε, συμφιλιό σου και έλα για να δώσεις αυτό που πρέπει. Μιλήσαμε για τη μοιχεία, ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά, ήδη, λέει, αν σκεφτείς πονηρά έχεις μοιχεύσει. Μας μίλησε εκεί ο Κύριος και μας είπε ότι αν, λέει, το μέλος που σε ενοχλεί και σε οδηγεί στη γέννα συνεχίζει να βλέπει λοξά και στραβά, κόψτο. Συμφέρει, λέει, να πας, λέει, με ένα χέρι λιγότερο και με ένα μάτι λιγότερο παρά να πας στη γέννα ολόκληρος. Ό,τι φέρνει, λοιπόν, πειρασμό. Μιλήσαμε ακόμα για τα διαζύγια, για τον εύκολο τρόπο διαφυγής. Ο Κύριος θέλει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αμήν. Το μυστικό στα ζευγάρια είναι ποιο? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αν μάθουμε να λέμε συγγνώμη, μαθαίνουμε να κρατάμε τον οίκο μας με ασφάλεια. Δεν τα κάνουμε όλα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε τέλειοι. Κάπου φταίμε. Ας αναλάβουμε, λοιπόν, τις ευθύνες μας. Συνεχίζω. Είπαμε ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι το παν. Το ναι, ναι, και το όχι, όχι. Δεν λέμε ναι και εννοούμε όχι. Δεν, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να το εννοεί. Μιλήσαμε για το ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την τιμωρία χωρίς γογγισμό και να είμαι διαθέσιμος να κάνω το έξτρα μίλιο όταν μου ζητηθεί. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος να μισώ τους εχθρούς μου. Δεν υπάρχει μισώ τους εχθρούς μου. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο έχει μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αφήσουμε το νου μας να έχουμε πικρίες. Τον μισώ λίγο. Θα σας έχω πει μια ιστορία όταν ήμουν μικρός. Ήμουν μικρό παιδάκι. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το πω, είχε μεγάλο γέλιο. Ήταν ένας ξαδερφός μου, ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Εγώ ήμουν τόσος, αυτός ήταν τόσος. Να ήμουν 5 εγώ, να ήταν 8 αυτός. Είχε τσακωθεί, λοιπόν, με κάποιον και ο άλλος ήταν πιο δυνατός. Και τον είχε νικήσει. Και σηκώνεται τώρα ο ετοιμένος και άρχισε και του λέει: «Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ». Και εγώ λέω: τι πάει να πει αυτό? Δεν ήξερα τι πάει να πει «σε μισώ». Ήμουν παιδάκι. Δεν είχα ακούσει μες στην οικογένειά μου αυτή τη λέξη «σε μισώ». Μες στην οικογένεια του Θεού, αδερφοί, πείτε μου, μπορεί να αφήσουμε τέτοια ρίζα να υπάρχει? Μπορεί να μην τον μισώ τον άλλον, δεν θα πούμε «σε μισώ», αλλά δεν τον πολύ θέλω κιόλας. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Θα είσαι με το σώμα του Χριστού στην αιωνιότητα. Υπάρχει περίπτωση να πας με κάποιον εκεί που δεν χωνεύεις, να το πω έτσι απλά λαϊκά? Δεν νομίζω. Εκεί θα πάνε όσοι αγαπάνε. Αμήν. Δεν συμφέρει για μια πικρία, για κάτι τι, να χάσουμε την ουράνια ευλογία, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος τα είπε ξεκάθαρα. Μιλήσαμε ακόμα για την προσευχή του υποκριτή. Λέει Ματθαίος 6:5-8, αγαπάνε, λέει, να προσεύγονται στις συναγωγές και στις γωνίες. Πάνε, βρίσκουν στις πλατείες γωνίες. Και αγαπάνε, λέει, αυτό το πράγμα, ιστάμινε τις συναγωγές και τις γωνίες των πλατείων για να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς, λέει, σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισθό αυτών, δηλαδή ο Θεός δεν τους ακούει. Μιλήσαμε ακόμα για την επανάληψη των προσευχών, ένα μοντέλο προσευχής. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να λέμε, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Προσευχή σου χωρίς να το πεις. Λέει, η επιτυχημένη προσευχή είναι η προσευχή που γίνεται που στο ταμείο μέσα. Λέει, μπες, λέει, στο ταμείο σου, κλείσε και την πόρτα, μη σε βλέπει κανένας και να μην σε ακούει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που είναι εκεί μέσα και απαντάει, λέει, εν το φανερό. Μιλήσαμε ακόμα για αυτό το μοντέλο που περιέχει την προσευχή στο 6, από το 9 μέχρι το 18, που περιέχει το να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου και το θέλημά του. Να ζητάμε την καθημερινή μας ευλογία, τον άρτο μας, ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Να συγχωρούμε τις αμαρτίες μας. Να μας συγχωρεί τις αμαρτίες ο Κύριος. Να συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Όταν λέμε «Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου», δηλώνουμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και χρειαζόμαστε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Ακόμα μιλήσαμε για το ότι πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φυλάξει από τον πειρασμό και να μας φυλάξει από τον πονηρό. πρέπει να νιώθουμε την ανάγκη να συγχωρούμε και να παίρνουμε συγχώρεση. Αν διαβάζεις εδώ πέρα, στο 12 λέει, συγχώρεσε σε εμάς τα σαμαρτία ημών, και στο 14 λέει, και εμείς συγχωρούμε, λέει, τα πτέσματα των άλλων. Υπάρχουν πτέσματα, υπάρχουν αμαρτίες, ό,τι και να είναι πρέπει να έρθει συγχώρεση. Στο 6, από το 19 μέχρι το 21, μιλάει για την καρδιά που κοιτάει τα μάταια. Για την καρδιά που κοιτάει κάτω και δεν κοιτάει επάνω. Οφείλουμε να οδηγήσουμε τις καρδιές μας στους αιώνιους θησαυρούς. Εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός και να κλέψει. Όπου λέει είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Στο 24, είναι στο 22 έως το 24. Ο λίχνος, λέει, του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θελείστε φωτεινό. Έχουμε λοιπόν καθαρά μάτια, καθαρή ζωή. Διαβάσαμε Ψαλμός 119, το 37. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σηματαιότητα, ζωοποίησέ με ετι οδό σου. Όταν βλέπεις σηματαιότητα, τι κάνεις? Χάνεις την οδό. Όταν ο Κύριος όμως σε βοηθάει να δεις την πραγματική οδό, θα σε ζωοποιήσει. Στο 24, το 25, μας προτρέπει ο Κύριος να διαλέξουμε ποιον Κύριο θα υπηρετήσουμε, ποιον θα υπακούσουμε και με ποιον θα είμαστε. Στο 25 έως το 34 μιλάει για τη μέριμνα. Η εμπιστοσύνη μας στον Θεό για προμήθεια είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ολιγοπιστία έρχεται και μας βασανίζει. Μας λέει στο 26, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγουσι εις αποθήκες, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις λοιπόν δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Ω, κοιτάξτε τώρα πόσο πρέπει να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Θεός που φροντίζει τα πετεινά του ουρανού φροντίζει και εμάς. Θέλει πίστη. Και στο 28 λέει, παραταρίσατε, λέει, τα κρίνα. Και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθωσι. Αλλά ποιος θα προσέχει και το ζωικό και το φυτικό, όλα τα βασίλεια, τα φροντίζει ο Κύριος, αδερφοί. Εμάς τους ανθρώπους, τι λέτε, δεν μας φροντίζει. Έχει καταφέρει ο διάβολος να βάλει μέσα μας ότι για να έχεις ευλογίες, για να έχεις τα πάντα, πρέπει να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, να ασχολείσαι μόνο με αυτά. Και ο διάβολος μόλις το πετύχει αυτό, χαίρεται και λέει, αυτόν τον έχω βάλει με τα μούτρα προς τα κάτω. Πρέπει να πάρουμε πίστη. Ο Θεός είναι ο προμηθεύων, αγαπητοί μου. Αμήν. Εάν μάθουμε να κινείται το χέρι του Θεού, και το βάλουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, θα είμαστε οι πιο πλούσιοι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θέλει πίστη. Και λέει ότι οι εθνικοί, λέει, ζητάνε όλα αυτά που ζητάτε. Εσείς, λέει, πρέπει να κοιτάτε διαφορετικά. Ο κόσμος είναι αυτός που επηρεάζει. Έρχεται το πνεύμα του κόσμου μέσα μας και τι κάνουμε? Τα δύο να τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα έξι, τα έξι οχτώ. Φτιάξαμε ένα σπίτι, να φτιάξουμε άλλο ένα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο, να πάρουμε άλλο ένα. Βάλαμε 100.000 στην τράπεζα, να τα κάνουμε 200. Ο κόσμος, λέει, τα κάνει αυτά. Εσείς, λέει, δεν πρέπει να το κάνετε. Τι λέτε, για ποιον το λέει ο Κύριος? Για τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Τελευταίες ημέρες. Πάμε τώρα στο Ματθαίο, στο 7. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 5. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και διατί βλέπεις το ξυλάριο το εντοφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκό, την εντοφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Ή πώς θέλεις πεις προς τον αδερφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός, δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Η κρίση, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος είναι ξεκάθαρος, μας απαγορεύει την κρίση. Και το λέει, μας το δίνει με μια τόσο ωραία εικόνα, δείχνει ότι έχουμε μέσα στα μάτια μας εμπόδιο. Παρόλα αυτά, δεν το βλέπουμε, το ξυλαράκι είναι μέσα εδώ. Βλέπουμε αυτό που είναι στο αλουνού το μάτι. Και όχι μόνο, θέλουμε τυφλοί που είμαστε, να κάνουμε και τους οφθαλμίαρτρους. Ας θεραπεύσουμε τα μάτια τα δικά μας. Ξέρετε τι πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αυτό. Όταν πας τυφλός να κάνεις τον άλλον καλά, θα τον καταστρέψεις. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Άκου του λέει, υποκριτή. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πολλές φορές έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Κρίνουμε πολύ άσχημα. Άλλες φορές είμαστε πιο ελαστικοί. Το πρόβλημα είναι ότι ή ξυλάριο ή δοκό, όλοι κάτι έχουμε στα μάτια μας. Συμφωνούμε σε αυτό? Ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ. Εκτός και αν το λέει για κάποιους ανθρώπους που τότε είχαν, δεν προστάτευαν τα μάτια τους και μπαίνανε μέσα ό,τι υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι είναι πνευματικό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας βοηθήσει να βγούμε από το ενδιαφέρον να κάνω τον άλλο καλά. Δεν σε έχει βάλει κανένας να κάνεις κανέναν καλά. Ο Θεός θέλει πρώτα να θεραπεύσει τον εαυτό σου. Συμφωνείς με αυτό? Αμήν. Όταν θεραπεύσεις τον εαυτό σου, ξέρεις τι μάτια έχεις? Τέλεια, άγια, αγαπάς τους πάντες. Και ξέρεις κάτι, γεμίσει με το πνεύμα του Χριστού και στραβώ να κάνει ο άλλος κάτι, λες, δεν πειράζει, δεν το καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις το ξυλαράκι μες στο μάτι και τα βλέπεις θολά, βλέπεις σκιές και κρίνεις σύμφωνα με τις σκιές. Και ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, υποκριτή, σε μένα ανοίγει η κρίση. Δεν κάθεται ο Θεός να ασχοληθεί με το δοκαράκι που έχω στο μάτι μου και κάθεται ποιος? Ο Λουκάς ή ο Γιάννης ή ο Βασίλης. Δεν χρειάζεται, αδελφοί. Πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μας υγεία. Συμφωνούμε? Τι λέτε, μήπως πρέπει να πάρουμε τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να πάμε, πάρε ένα μεγάλο ενθυντικό. Άμα δεν βλέπεις τα γράμματα, τα λεπτά της γραφής, πάρε πιο μεγάλη. Για να διαβάσεις καλά τι λέει. Και σου λέει ο Κύριος, βγάλε πρώτα. Μα έχω εγώ δοκάρι? Σίγουρα, για να το λέει ο Κύριος, κάτι όλοι έχουμε. Θα έλεγα ότι όλοι έχουμε ανάγκη από θεραπεία, αδερφοί. Αμήν. Μου αρέσουν αυτά τα εδάφια πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Υποκριτά έκβαλε πρώτον τη δοκό εν το οφθαλμό σου και τότε θέλεις δι καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Βγάζουμε λοιπόν την υποκρισία και την τύφλωση πρώτα εμείς και μετά βοηθάμε και τους αδερφούς μας. Πάμε στο 27ο σημείο. Πάμε στο 7, το 6. Μη δώσετε το Άγιο στους Κίνας, μη δε ρίψετε τους Μαργαρίτας έμπροστα των Αγχύρων, μη ποτέ καταπατήσουν είναι αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωση. Εδώ μιλάει για σοφία και για διάκριση. Πρέπει να προσέξουμε καταστάσεις και να φυλάξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από αμετανόητους ανθρώπους που έχουν δώσει τα σημάδια του χείρου. Ποια είναι τα σημάδια του χείρου, ποιος μπορεί να μου πει? Έχει δει κανένας γουρουνάκια, τι κάνουνε? Το λέει και η Γραφή, άμα δεν ξέρεις, εδώ τα λέει ο Κύριος. Λέει ότι το γουρουνάκι το πλένεις και ξαναγυρίζει τη λάσπη. Και το σκυλάκι όταν κάνει, βγάζει αυτά που έχει φάει γιατί πονάει το στομαχάκι του, μετά πάει και τα τρώει από λίγο. Όταν λοιπόν λέει δείτε κάποιους ανθρώπους έτσι, δηλαδή η λάσπη είναι νερό με χώμα ανακατεμένο. Βλέπεις τη ζωή του ανθρώπου δεν είναι καθαρή. Πίστεψε στον Χριστό, ήρθε ο Λόγος, τον έπλυνε, αλλά έρχεται μετά ένα φιλοσοφικό πνεύμα και τα ανακατεύει. Η ζωή του είναι ανάκατη μες στη λάσπη. Εκεί λέει πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα βρεθεί πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα γυρίσουν λέει και θα σε διασχίσουνε. θα γυρίσουν πίσω, θα τους κάνεις καλό, θα τους βοηθήσεις και μετά θα σε πληγώσουν, θα έρθουν εναντίον σου. Γι' αυτό λέει προσέξτε, προσέξτε. Το επόμενο, βέβαια εδώ σε αυτά τα εδάφια μπορείς να προσευχηθείς, ο Θεός να σου ανοίξει πάρα πολλά πράγματα. Το 28ο Ματθαίος 7:7. Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχτή. Εδώ έχουμε τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να αιτήσει, να ζητήσει και να κρούσει. Ετώ, λέει το λεξικό, κάνω γνωστή την ανάγκη μου ότι το χρειάζομαι αυτό. Το θέλω, Κύριε, το χρειάζομαι αυτό, το έχω ανάγκη. Όπως πάμε και κάνουμε μία αίτηση σε μία υπηρεσία. Το ζητάω, κάνουμε δηλαδή γνωστό το αίτημά μας. Το ζητάω έχει μέσα παράκληση σε κάποιον να μου δώσει κάτι που ψάχνω. Έχω χάσει κάτι και ψάχνω να το βρω, το χρειάζομαι. Το γυρεύω και οικετεύω, παραγγέλνω και παρακαλώ. Και μετά λέει τι? Κρούεται. Κρούω πάει να πει χτυπάω ένα αντικείμενο για να με ακούσουν κάποιοι, όπως δηλαδή χτυπάω την πόρτα γιατί είσαι μέσα, να με ακούσει ότι είμαι απ' έξω να μου ανοίξεις. Και λέει ο Κύριος, διότι πας ο ετών λαμβάνει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Κύριος. Όλα τα αιτήματα που είναι νόμιμα, τα δικαιούσε, είναι δικά σου, είναι μέσα στις ευλογίες του Θεού. Εάν σηκώσεις τα χέρια σου με πίστη στον Κύριο, σου λέει ο ετών θα λάβει. Αμήν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε γιατί δεν έχω λάβει. Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση. Δεν έχει γίνει ακόμα όπως πρέπει. Έχετε δει που αν δεν κάνουμε σωστά την αίτηση, μας την πετάει στο κενό. Και ξανακάνουμε την αίτηση. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Ξέρετε γιατί? Ο Θεός είναι αληθινός. Σου λέει, όποιος αιτεί θα λάβει. Ναι και αμήν. Ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Αν ζητάς, πας στον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Έχεις ανάγκη σε μια υπηρεσία να πας και πας με κατεβασμένο το κεφάλι σε έναν υπάλληλο και του λες, σας παρακαλώ, έχω κάνει αυτή την αίτηση, μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί έχει πάει από κάτω, μπορείτε να τη φέρετε από πάνω. Σας παρακαλώ, δεν πας εκεί πέρα να του πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ήξερα κάποιον και έλεγε, πήγαινε στην εφορία και έλεγε, είσαστε υπάλληλοι μου εδώ μέσα και θα με εξυπηρετήσετε. Ποτέ δεν έβρισκε την άκρη του. Πας ταπεινά, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, έχω ανάγκη. Τι θα σου πει ο Κύριος? Θα σου πει φύγε από εδώ πέρα. Δεν θα σου πει ποτέ φύγε από εδώ πέρα. Θα σου πει επειδή είσαι ταπεινός, επειδή είσαι υπομονετικός, επειδή είσαι ευγενικός, θα στο δώσω αυτό που ζητάς. Μπορεί να έχεις πάει 5 φορές σε μια υπηρεσία και δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, αλλά να πας την 6η όμως. Μπορεί να έχεις πάει στην προσευχή 10 φορές, αλλά να πας την 11η με ταπεινή καρδιά και να αγγίξεις το άκρο του ιματίου του Κυρίου και να πει ο Κύριος ποιος με άγγιξε. Εγώ είμαι, Κύριε. Κατάλαβα ότι είμαι υπερήφανος, κατάλαβα ότι μέχρι τώρα ερχόμουν με το εγώ μου να λάβω, αλλά δεν μου έδινες τίποτα. Αλλά τώρα, Κύριε, ξέρεις, ταπεινώνομαι μπροστά σου. Έλα, παιδί μου, να σου δώσω εγώ. Ευαρεστείται ο Κύριος όταν βλέπει μια καρδιά τέτοια. Και όποιος κρούει, τι κάνει? Θα το ανοίξω. Χτύπα την πόρτα του Κυρίου ξανά και ξανά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Κύριε. Τι θέλεις, παιδί μου? Κύριε, πρέπει να γίνει αυτό. Τι θα σου κάνει ο Κύριος? Θα σου το δώσει. Είναι ένας τέλειος τρόπος να λάβουμε από τον Θεό. Δεν είναι σαν να πεις θέλω νερό, αφού το έχω εδώ. Να το. Δεν χρειάζεται καμία αίτηση για νερό. Αλλά υπάρχουν πράγματα πνευματικά. Πρέπει να πας ταπεινά στον Κύριο μπροστά και να περιμένεις την ώρα του Θεού. Είναι δική του προτροπή. Ας το λάβουμε. Πάμε στο 7, στο 12, 21. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα θέλω μας. Θέλεις να σε αγαπάνε? Δεν ακούω. Θέλεις να σε σέβονται? Να σε βοηθάνε? Να χαίρονται που σε βλέπουν? Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Λέει, ό,τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, κάντε τα πρώτα εσείς σε αυτούς. Εδώ ισιώνουν τα πάντα. Θες να έχεις φίλους, γίνε φίλος. Θες να σε αγαπάνε, αγάπησε. Θέλεις να σε σέβονται, σεβάσου. Εάν θέλεις, λογικά είναι αυτά που θέλεις, ξεκίνα πρώτος εσύ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μην περιμένεις να το κάνει ο άλλος πρώτα, για να το κάνεις και εσύ, δηλαδή τι να το χρωστάς. Γίνε πρωτοπόρος. Ο Χριστός ήταν πρωτοπόρος, αδερφοί. Αγάπησε και ας μην τον αγαπάγανε. Αυτός αγάπησε. Βρέθηκαν όμως άνθρωποι που τον αγάπησαν. Μπορεί να κάνεις πράγματα που νομίζεις θα πέσουν στο κενό. Δεν θα πέσουν στο κενό. Κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος και οι προφήτες, λέει, εκπληρώνονται με τον αγαπάς των πλησίων σου. Αν λοιπόν έχεις κίνητρα αγάπης και δεν έχεις συμφέρον από κάποιον, είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από όλους τους άλλους. Δίνεις και τι θα κάνεις μετά, θα πάρεις. Είναι δύσκολο να δώσουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να το μάθουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, όταν ο Κύριος αρχίζει και μας τριμώχνει σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, μας λέει μετά, εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί ήδη μας όρισε. Ζορίζεται ο άνθρωπος όταν του ζητάει ο Κύριος ότι πρέπει να μην περιμένει να του κάνουν, ότι πρέπει να κάνει πρώτος αυτός. Και λέει, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρο η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δια αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Θέλω λοιπόν να είμαστε από αυτούς που θα βρούμε και ψάχνουμε τη στενή πύλη. Όταν θέλεις να πάρεις ένα έπιπλο, πας παίρνεις ένα έπιπλο, το φορτώνεις ένα αυτοκίνητο και το πας στο σπίτι. Πάρε να το βάλεις μες στην πόρτα, δεν χωράει. Δύο λύσεις έχεις. Ή να αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο ή να σπάσεις την πόρτα, να μεγαλώσεις. Τι θα κάνεις? Θα αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο. Ο Κύριος λέει, η πύλη είναι φτιαγμένη, τέρμα. Δεν την ανοίγει κανένας, δεν την φαρδένει. Είναι αυτή. Οπότε εμείς πρέπει να σπάσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε μικρά, μικρά κομματάκια για να εισέλθουμε. Και είναι σπάσιμο όταν τσακίσεις το εγώ σου. Όταν δώσεις παραπάνω από αυτό που η καρδιά σου θέλει και πονάς και τσιτσιρίζεσαι. Αυτό είναι ευλογία. Μοιάζει, λέει, στον Κύριό σου, στον ουράνιο. Τι άλλο τους είπε ο Κύριος? Από το 15 μέχρι το 20. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέργονται προς εσάς με ένδυμα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρόν δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρόν να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρ βάλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Εδώ μιλάει για την ικανότητα του να είμαστε φύλακες του αδερφού μας. Πρέπει να είμαστε φύλακες, βεβαίως, να είμαστε βοηθοί του αδερφού μας, να είμαστε πλησίον του. Όταν κινδυνεύει από κάποιον λύκο που πλησιάζει σε αυτόν, να τον διώξουμε από κάποιο πνεύμα ψευδοπροφητείας, από κάποιο πνεύμα ψευδοδασκαλίας. Η Εκκλησία είναι εκεί να προστατεύσει. Και πώς, λέει, θα καταλάβετε, λέει, πού υπάρχει το ψέμα? Από το, όχι από τα λεγόμενα και από το φαινόμενο, από τον καρπό. Ο Κύριος μας βάζει ένα σημείο, τον καρπό, ο καρπός, λέει, είναι αυτό που δείχνει αν είναι κάτι καλό ή κακό. Το δέντρο το οποίο δεν κάνει καλό καρπό, λέει, είναι για κόψιμο και για τη φωτιά. Οι αγρότες, οι γεωργοί, όταν μαζεύουν τα φρούτα τους, εάν κάποιο μήλο είναι σάπιο, δεν το βάζουν μέσα στο δελάρο, ξέρετε γιατί? Δεν θα γίνει καλά επειδή τα άλλα είναι καλά, θα σαπίσουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση. Πρέπει να μην αφήνουμε να περνάνε πράγματα που έχουν πλάνη μέσα τους, αλλά να κρατάμε τα υγιής, τα καλά, όλα αυτά που είναι ευλογημένα. Ξέρετε τι θα πει λύκος? Λύκος, τι πάει να πει λύκος? Φωτεινός. Λύκος πάει να πει φωτεινός. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ότι είναι φως, να έχεις πνευματικά μάτια, γιατί μπορεί να είναι σκοτάδι. Θα δεις λοιπόν τον καρπό. Απλά. Και ταπεινά μέχρι εκεί. 7:21-23. Πάμε να το διαβάσουμε. Δεν θέλει εις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής. Πολύ θέλουσι είπε εκείνη την ημέρα προς εμέ, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου, εν το όνομα σου δεν εκβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα σου δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε από εμού ή εργαζόμενοι την ανομία. Αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με καρδιά, με αγάπη, και αν ο Θεός μας δώσει διακονία, αν μας δώσει ευλογία να τον υπηρετήσουμε, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιο κέρδος, να το κάνουμε από αγάπη για Αυτόν. Αμήν. Και να το κάνουμε γιατί αξίζει ο Κύριος. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος, πας λοιπόν ως τσακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς θελομοιώσει αυτών με άνδρα φρόνιμο, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την πέτρα. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβε εις την οικία εκείνη. Και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς θελομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την άμμο. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβαν την οικία εκείνη και έπεσε, διότι ήταν πτώση αυτή μεγάλη. Όταν δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξύπλωτο η όχλη δια τη διδαχή αυτού, διότι δίδαξε αυτούς με εξουσία, όχι όπως οι γραμματείς. Τους είπε λοιπόν ο Κύριος μια πολύ ωραία διδαχή. Νομίζω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες που ακούσαμε αυτά, εμένα προσωπικά κάτι έχει προσθεθεί μέσα μου, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού. Θέλω να χτίσουμε τη ζωή μας σε καλό θεμέλιο. Λέγεται Ιησούς, λέγεται αλήθεια, λέγεται όλα αυτά είναι να τα κάνουμε εμείς, δεν είναι για τους άλλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα εμείς και αν έρθουν δοκιμασίες, αν έρθουν βροχές, αν έρθουν καταιγίδες, θα μείνουμε, αδερφοί. Τους είπε κάτι ο Κύριος, να είσαστε, λέει, οι εβδομήκοντα, θυμόσαστε, που πήγανε και έβγαλαν δαιμόνια, γύρισαν πίσω, λέει, Κύριε, λέει, οι δαίμονες, λέει, υποτάχτηκαν, λέει, σε εμάς και αυτά. Και τους λέει, μη χαίρεστε, λέει, το ότι οι δαίμονες υποτάχτηκαν σε εσάς. Να χαίρεστε, γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει, αδερφοί, η ζωή. Θέλει να πετύχει την τέλεια σωτηρία επάνω μας. Δεν θέλει να χάσει κανέναν από εμάς. Μπορεί να κάνουμε έργα για τον Κύριο πολλά, αλλά αυτό που θέλει είναι ο χαρακτήρας μας, ο τέλειος να μοιάζει με του Χριστού, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να σας υπερευλογήσει όλους, να είστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, από τις αρετές του Κυρίου, και εύχομαι όλα τα θέλω ο Κύριος να τα εκπληρώσει. Ξεκινώντας, κάνοντας εμείς αυτό που πρέπει. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε Ιησού, μου ζητώ αυτή την ώρα τα λόγια που θα ακούσουμε. Βάλε τα στις καρδιές μας, Κύριέ μας, κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Χριστέ μας Άγιε. Γιατί έχουμε ανάγκη το λόγο σου, Κύριέ μας. Έχουμε ανάγκη να είμαστε όριμοι μπροστά σου, Κύριέ μας. Αυτή την οριμότητα τη χρειαζόμαστε, Χριστέ μας. Για κάθε περίπτωση, για κάθε κατάσταση, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, Κύριέ μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Ο Κύριος αδερφή είναι πάντα μαζί μας και το ξέρουμε. Παρατηρεί τη συμπεριφορά μας όταν κανείς άλλος δεν μας κοιτάζει. Είναι εύκολο, ιδιαίτερα για τους χριστιανούς, να βάζουμε μια μάσκα και να είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε και μπορεί να ξεγελάμε ο ένας τον άλλο. Όμως ο Κύριος ξέρει ακριβώς τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας, τα κρύφια της καρδιάς μας, οτιδήποτε έχουμε που δεν φαίνεται μπροστά στους άλλους. Και όταν κάνουμε πράγματα έχοντας αυτό κατά νου, ότι ο Κύριος με βλέπει συνέχεια, μέρα νύχτα, αυτό μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί για να αποφεύγουμε αμαρτωλές ή ανόητες καταστάσεις. Και έτσι τα καθημερινά μας καθήκοντα αποκτούν άλλο νόημα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Κολοσσαΐς 3:23. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ό,τι κι αν κάνετε, με τη ψυχή να το εργάζεστε όπως τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους». Ό,τι κι αν κάνουμε, λέει, είτε πρόκειται για σημαντικά πράγματα, είτε και τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, να το κάνεις σαν να είναι ο Κύριος το αφεντικό σου. Αυτό σημαίνει ότι το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Επειδή πρώτα αυτόν υπηρετούμε τον Κύριο. Μπορεί να πλένεις πιάτα. Αν ήταν ο Κύριος εκεί που είναι, θα το πλύνεις ωραία και θα το στεγνώσεις και θα το βάλεις στον τόπο του, γιατί είναι ο Κύριος εκεί. Εργάζεσαι στη δουλειά σου, δεν σε βλέπει κανείς, εσύ εργάς του τίμια γιατί είναι ο Κύριος εκεί. Ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, ο Κύριος είναι συνέχεια εκεί. Και δεν είναι να το κάνουμε απλά για τον Κύριο, γιατί θέλουμε να το κάνουμε σωστά, όπως ο Κύριος εργάζεται στη ζωή μας. Και οι χριστιανοί πρέπει να εργάζονται, λέει, εκ ψυχής, που σημαίνει μέσα από την καρδιά τους, χωρίς να θέλεις να κρύψεις πράγματα. Αυτό τι συνεπάγεται, μια ιδέα μέσα μας να έχουμε ένα όμορφο πάθος, έναν ενθουσιασμό να το κάνουμε σωστά. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας κάθε μέρα. Και συνεχίζει εδώ το εδάφιο, στο 24, οι οδηγίες που δίνει ο Παύλος στους χριστιανούς και αυτή η αρχή ισχύει για όλους τους ψιστούς. Λέει να ξέρετε ότι από τον Κύριο θα λάβετε αμοιβή, την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Επειδή υπηρετούμε στον Κύριο ως δούλοι, θα πάρουμε ανταπόδοση από τον Κύριο τον ίδιο. Δηλαδή, οι τελικές μας ανταμοιβές είναι από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Γιατί είπα πριν για το σπίτι, και που είμαι όλη μέρα και καθαρίζω και κάνω, ποιος με βλέπει, ποιος το εκτιμάει. Και που είμαι στη δουλειά μου και δουλεύω και δεν με εκτιμούν και το αφεντικό δεν με υπολογίζει, ενώ εγώ δουλεύω σωστά και κάνω τη δουλειά μου σωστά. Και πάλι όμως βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος αυτός είναι που θα δώσει την ανταμοιβή. Αν πάμε πιο πίσω στο 17 εδάφιο, ο Παύλος διδάσκει αυτή τη θέση. Λέει, κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγια ή με έργα, όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα μέσω αυτού. Βλέπουμε ότι η χριστιανική διαγωγή επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής μας, όλες τις ψυχές, όχι μόνο σε ένα σύνολο μικρών κανόνων. Λέει το αρχαίο, παν ό,τι αν πείτε. Το παν περιλαμβάνει όλα τα πάντα. Και η επίδειξη δηλαδή καλής εργασιακής στάσης, έτσι λέμε για τη δουλειά, κάνει τεράστια διαφορά στην προσωπική ζωή κάποιου και στην επιρροή του στους άλλους. Δηλαδή ένας που δεν ξέρει στη δουλειά του αν θα τον κρατήσουν, δεν θα τον κρατήσουν, μπορεί να τον απολύσουν, δεν έχουν πολλή δουλειά και ο ένας φεύγει, ο άλλος φεύγει. Η συμβουλή που σου λέει ο Κύριος τι είναι,
2: Εργάσου ως εις τον Κύριο, τίμια, σταθερά, και ο Κύριος θα σε φυλάξει, δεν θα σου χάσει τη δουλειά σου. Και αν τη χάσεις, θα βρεις μια άλλη καλύτερη. Αν όπου δουλεύεις, όπου είσαι, είσαι σωστός, θα εκτιμηθείς. Και τα λόγια του Παύλου μας υπενθυμίζουν ότι ανεξάρτητα από τη θέση μας στη ζωή, ο Θεός είναι αυτός που κρίνει τελικά όλα όσα θα κάνουμε. Αυτός είναι ο κριτής μας. Και έτσι όλη η υπηρεσία μας είναι πραγματικά για Εκείνον. Από τον πιο κακομεταχειρισμένο δούλο μέχρι τον πιο ακριβοπληρωμένο ηγέτη, κάθε άτομο καλείται να εργαστεί τιμώντας τον Κύριο. Δηλαδή δεν εργαζόμαστε για ανθρώπους, αλλά για να δοξάσουμε τον ουράνιον Πατέρα και Κύριό μας. Και το να ζει κανείς, αδερφοί, για την τιμή του Κυρίου είναι σημαντικό. Και για τη δουλειά του και για την προσωπική του ζωή και για την οικογενειακή του ζωή και για την Εκκλησία. Όλα. Και ο Παύλος θα ολοκληρώσει αυτή τη γραμμή σκέψης στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4 στην αρχή, όπου υπενθυμίζει κάτι σε εκείνους που έχουν από κάτω τους άλλους. Τότε ήταν οι δούλοι. Και λέει, Κολοσσαίς 4:1, «Οι Κύριοι το δίκαιο και την ισότητα να παρέχετε στους δούλους, επειδή ξέρετε ότι κι εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό». Τότε είχαν δούλους και ξέρουμε ότι ο δούλος δεν είχε δικαιώματα, ήταν ιδιοκτησία του Κυρίου του. Αλλά αν κάνεις ό,τι κάνεις το δούλο άδικα, σου λέει πρόσεξε, γιατί και ο Θεός έχει εσένα δούλο. Γι' αυτό το λόγο και εκείνοι που έχουν υπάλληλους πρέπει να θυμούνται ότι η κρίση του Θεού είναι αμερόληπτη. Δηλαδή το κακό θα τιμωρηθεί ανεξάρτητα από το ποιος το κάνει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή είσαι σε μια θέση εξουσίας και μπορείς να κάνεις αρκετά ενέργειες για να επιβαρύνεις τους άλλους, πάλι πρέπει να είσαι τίμιος. Λέει στο Κολοσσαίς 3:25, «Εκείνος που αδικεί θα πάρει πίσω αυτό που αδίκησε». Και δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο Θεός, αδερφοί, δεν κάνει προσωποληψίες. Ό,τι κάνουμε, όπως είπα, πρέπει να το κάνουμε με την καρδιά μας. Επειδή πρέπει να έχουμε μέσα μας ζήλο. Όχι από απλό καθήκον, αλλά επειδή αγαπούμε τον Κύριο. Ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο. Και όταν έχεις ανθρώπους να οδηγήσεις σε αυτόν τον πόλεμο, ας πούμε ένας φυσικός πόλεμος, πρέπει αυτοί που πάνε να έχουν την καρδιά να εργαστούν για να κάνουν τη δουλειά αυτή που πρέπει. Όταν ήταν οι στρατηγοί, ο Ξέρξης, και ήταν τα περσικά στρατεύματα στη μάχη εναντίον των Ελλήνων, μιλάμε τώρα το 480 π.Χ. και πήγαν ενάντια στην Ελλάδα, οι υποτελείς του μεγάλου βασιλιά οδηγήθηκαν σε αυτή τη σύγκρουση με πίεση. Με ραβδιά, με μαστίγια, έπρεπε να πάει το στράτευμα ενάντια στην Ελλάδα. Δεν θέλανε να πάνε γιατί ξέρανε ότι οι Έλληνες ήταν οι Σπαρτιάτες και αυτοί ήθελαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και ξέρανε ότι θα ήταν πολύ δύσκολη μάχη. Και όντως στο τέλος τα κατάφεραν οι Πέρσες, αλλά με πολλές απώλειες. Μια εκκλησία που χρειάζεται εξαναγκασμό και συνεχή προτροπή δεν θα καταφέρει πολλά. Πρέπει να έχουμε μέσα μας το ζήλο να υπηρετήσουμε. Όχι με το πρέπει, γιατί δεν το έκανες αυτό. Γιατί δεν προσευχήθηκες σήμερα τόση ώρα, γιατί δεν διάβασες τόσα κεφάλαια. Αυτό δεν φέρνει ελευθερία μέσα στο λαό του Θεού. Πρέπει από μόνοι μας, όπως ήταν οι Έλληνες, οι Σπαρτιάτες, που δεν είχαν ανάγκη από απειλές και ξύλο. Γιατί κάθε άνθρωπος τότε ήταν ένα λιοντάρι. Φλέρταραν με την νίκη. Ήξεραν ότι οι πιθανότητες δεν είναι πολλές υπέρ τους, αλλά πολέμησαν από αγάπη. Και λέμε για τους 300 του Λεωνίδα που στάθηκαν και πέθαναν στον τελευταίο, αλλά δεν ήθελαν να αφήσουν τον εχθρό να περάσει. Δεν περνούσαν το χρόνο στο σπίτι τους, αλλά αγωνίζονταν για τους βωμούς, τις εστίες της χώρας τους. Έτσι θέλουμε κι εμείς, άνδρες και γυναίκες του ίδιου είδους, που να έχουν πίστη στις αρχές τους, να έχουν πίστη στα δόγματα της χάρης, πίστη στον ίδιο τον Κύριο, να ξέρουν ότι ο Κύριος μας είναι αυτός και αυτό θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή θέλουμε χριστιανούς να αγωνίζονται ένθερμα για την πίστη σε αυτές τις μέρες. Γιατί βλέπουμε, αδερφοί, ότι το Ευαγγέλιο χλεβάζεται, ηρωνεύεται από πολλούς. Και κάποιοι πρέπει να σταθούν και να πούν, κοίταξε, αυτό και αυτό είναι. Δεν ντρέπομαι, λέει και ο Παύλος, για το Ευαγγέλιο. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που αγαπούν την αλήθεια όσο αγαπούν τη ζωή τους. Άνθρωποι που οι καρδιές τους θα καίγονται μέσα τους

βαθιά μέσα στη ψυχή του και ζητάει από τον Κύριο να τον μεταμορφώσει. Γιατί όλοι έχουμε λάθη και στραβά, αλλά είναι η τόλμη εκεί να πεις, Κύριε, αυτό μου αρέσει, αλλά δεν το θέλεις. Σε παρακαλώ, άλλαξε το, τακτοποίησε το, διόρθωσε το. Κάθε κρυμμένο σημείο που εμποδίζουν τον πιστό να ολοκληρωθεί. Θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, αυτές οι γενιές, αυτές οι οικογένειες είχαν πλούσιες ευλογίες για την πιστότητά τους, αλλά όλοι τους πέρασαν και αρκετό πόνο, γιατί υπήρχε και παρακοή στη ζωή τους. Και ο Κύριος τα επιτρέπει και τα γράφει για να μας δείξει ότι είναι όλοι άνθρωποι με τα σωστά και με τα λάθη τους και πώς ο Κύριος τα ελέγχει. Είχαν βασικές τάσεις προς την αμαρτία, δηλαδή έλεγαν ψέματα μεταξύ τους και με τρίτους, διακρίσεις μεταξύ των παιδιών, ο ένας γονέας αγαπούσε το ένα παιδί περισσότερο από το άλλο, διαμάχες μεταξύ αδελφών, θυμάστε. Χρειάζεται και εμείς να καταλάβουμε το οικογενειακό μας υπόβαθρο, ώστε να ελευθερωθούμε από το παρόν που μας βαραίνει, γιατί μπορεί να έχουμε από οικογένεια, από κληρονομικότητα, κάποια λάθος στοιχεία μέσα μας, αν έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή τα γονίδια μας, η οικογένεια που μεγαλώσαμε, οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, όλα παίζουν ρόλο. Ισαΐας 43:18 λέει ο Κύριος, μην θυμάστε τα προγενέστερα, τα παλιά, και μη συλλογίζεστε. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατείλει. Δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα σε άνυδρη γη. Ο Κύριος μας λέει, ξέχασε τα παλιά. Τώρα κάνουμε καινούργια πράγματα με τον Κύριο. Και μέσα έρημη γη να είναι, εγώ θα ανοίξω δρόμους, θα κάνω ποτάμια. Και ένα άλλο, Δευτέρα Κορυφαίους 5:17. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, καινούργιο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού, έχουν γίνει καινούργια. Βλέπετε, είναι αυτά τα νέα που ο Κύριος κάνει κάθε φορά. Αρκετοί άνθρωποι ζουν σήμερα με πολλά αρνητικά πράγματα να τους ταλαιπωρούν. Και πιστοί. Μπορεί να έχουν οργή. Μπορεί να έχουν πικρία. Μπορεί να έχουν ζήλια. Μπορεί να έχουν ψεύτικες ενοχές. Άγχος. Μπορεί να έχουν ιτοπάθεια. Κατάθλιψη. Τι έχεις, αδερφέ, δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Τους λείπουν πράγματα. Δεν θα έπρεπε, αλλά συμβαίνουν. Και πνίγονται έτσι μέσα στα θολά νερά της ανασφάλειας και της απόρριψης. Από την άλλη, υπάρχουν άλλοι που είναι αυταρχικοί, καταπιεστικοί και με κάθε τρόπο προσπαθούν να εξουσιάσουν τους γύρω τους για να αισθάνονται ικανοποιημένοι, που βέβαια και αυτό δεν είναι σωστό. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειάς τους. Η στάση μας απέναντι στον εαυτό μας είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Όχι να τον κάνουμε είδωλο, αλλά να τον αγαπήσουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να τον φτιάξουμε, να τον διορθώσουμε όπως ο Κύριος μας θέλει. Λέει ο Κύριος να μην φθείρεις το σώμα σου, που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέει για φθορά, δεν είναι μόνο το κουτί, αυτό που είμαστε μέσα, όλο το είναι μας. Η Ιερεμίας 31:3. Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά, λέγοντας, ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη. Γι' αυτό σε έλκυσα με έλεος. Και ένα παράλληλο, 1 Ιωάννου 3:1. Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Μας αγάπησε με αιώνια αγάπη, δέστε λέει τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας και με αυτή την αγάπη μας ονόμασε τέκνα Θεού. Γι' αυτό πρέπει να πω για τον εαυτό μου και να πεις για τον εαυτό σου ότι με τη χάρη του Χριστού είμαι πολύ αγαπημένος. Είμαι πλήρως συγχωρημένος. Είμαι απόλυτα ευάρεστος, τέλεια αποδεχτός στον Κύριο. Μα δεν είμαι τέλειος, έχω πολλά. Ο Κύριος λέει, μαζί μου είσαι ολοκληρωμένος. Βέβαια, η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας

0: Είναι η βάση για την αγάπη και για τους άλλους. Τι λέει ο λόγος? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ο βασιλικός νόμος. Δηλαδή, εφόσον αγαπούμε τον εαυτό μας, με τέτοια αγάπη θα αγαπήσουμε και τον πλησίον μας. Ματθαίος 25:40. Και αφού αποκριθεί ο βασιλιάς, θα τους πει: αλήθεια σας λέω, εφόσον το κάνετε σε ένα από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ασήμαντους, σε μένα το κάνατε. Άρα ο πλησίον μου είναι ο ίδιος ο Κύριος, ιδιαίτερα αυτός που έχει ανάγκη. Το Κύριος ταυτίζεται με αυτούς. Δευτέρα Τιμοθέου 4:8. Λέει ο Παύλος: μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Ο Κύριος μας βλέπει σαν σώμα, σαν σύνολο. Ναι, και μοναδικά ο καθένας, αλλά ταυτόχρονα και όλους μαζί. Και θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι η σωστή αγάπη είναι για τον εαυτό μας, αλλά και για τους γύρω μας. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Δαβίδ και τον Σαούλ. Θυμάστε, όσο διάστημα ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν υποταγμένος σε αυτόν. Παρόλο που ο Σαούλ δεν ήταν καλός βασιλιάς και έφευγε από το θέλημα του Κυρίου. Ακόμα και μετά που ο Σαούλ αμάρτησε, ενώ ο Δαβίδ είχε χρηστεί βασιλιάς για να τον αντικαταστήσει, τον τίμησε γιατί υποτάσσε τους αυτού σαν βασιλιάς που ήταν. Δεν έλεγε, μα αφού με έχρισε ο προφήτης, αυτός τώρα απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, ας αρπάξω. Όχι. 1 Σαμουήλ 24:6. Σε μια από τις περιπτώσεις που ο Σαούλ έπεσε στα χέρια του Δαβίδ, αυτός είπε: μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να κάνω αυτό το πράγμα στον Κύριό μου, το χρησμένο του Κυρίου, να βάλω το χέρι μου πάνω του, επειδή είναι χρησμένος του Κυρίου. Έβλεπε δηλαδή ότι εφόσον ο Θεός τον έχρισε και τον έβαλε εκεί, έστω και αν δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σαν βασιλιάς, ο Δαβίδ λέει: δεν θα βάλω το χέρι μου εγώ πάνω του. Ήξερε ότι η ύψωση έρχεται μόνο από το Θεό. Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος. Αυτός που τον έβαλε εκεί δεν μπορεί να το σηκώσει ή να τον μετακινήσει αν θέλει. Άρα, αν επρόκειτο να γίνει βασιλιάς, ο Δαβίδ, ο Θεός θα τον ύψωνε σε αυτή τη θέση. Αυτός ποτέ δεν θα έσπρωχνε εκεί τον εαυτό του, ούτε θα προσπαθούσε να προβληθεί. Από την άλλη μεριά, ο Σαούλ τι έκανε, αδερφοί? Θυμάστε ότι ύψωνε τον εαυτό του και έκανε παράτολμες θρησκευτικές δραστηριότητες. Θα δούμε τα εδάφια που θέλει να θυσιάσει μόνος του. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να ανέβει πάνω από τον προφήτη του Θεού, τον Σαμουήλ. Ναι, είσαι βασιλιάς, έχεις τη θέση σου που σε βάλε ο Κύριος, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Ο Κύριος έχει τους υπηρέτες του για κάθε υπηρεσία. 1 Σαμουήλ 13:8. Από το 8. Όταν του είπε: περίμενε με, του λέει ο προφήτης, και θα έρθω να κάνουμε τη θυσία. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα με το διορισμένο καιρό από το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα Γάλγαλα και ο λαός διαρκοσπιζόταν από κοντά του. Και ο Σαούλ είπε: φέρτε εδώ σε μένα το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές. Γιατί απόψε, αδερφοί, μιλάμε για την ωριμότητα του πιστού και βλέπουμε ότι κάποιες ενέργειες που κάνει κάποιος φαίνονται λογικές, έχουν τις δικαιολογίες τους. Όμως δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, γιατί λείπει η ωριμότητα. Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα ο βασιλιάς. Και καθώς τελείωσε να προσφέρει το ολοκαύτωμα, να, ήρθε ο Σαμουήλ. Και ο Σαούλ βγήκε σε συνάντησή του για να το χαιρετήσει. Και ο Σαμουήλ είπε: τι έκανες? Και ο Σαούλ αποκρίθηκε: επειδή είδα ότι διασκορπιζόταν από μένα ο λαός και εσύ δεν είχες έρθει την καθορισμένη ημέρα, δηλαδή φταίς και εσύ, ενώ ήρθε, απλώς καθυστέρησε, και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονται στη Μιχμάς, γι' αυτό είπα: τώρα οι Φιλιστέοι θα κατέβουν εναντίον μου στα Γάλγαλα και εγώ δεν έκανα δέηση στον Κύριο. Δηλαδή δεν έγινε η θυσία για να τους βοηθήσει ο Θεός. Τόλμησα λοιπόν και πρόσφερα το ολοκαύτωμα για τον Κύριο. Βλέπετε που σας λέω για την ωριμότητα? Για τον Κύριο το έκανε, που δεν ήταν για τον Κύριο, ήταν γιατί φοβήθηκε τον λαό που του φεύγανε. Και ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Εσύ έπραξες με αφροσύνη. Δεν φύλαξες το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου που σε πρόσταξε. Επειδή τώρα ο Θεός θα στερέωνε τη βασιλεία σου επάνω στον Ισραήλ για πάντα. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Ο Κύριος ζήτησε για τον εαυτό του ένα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά του και ο Θεός τον διόρισε να είναι άρχοντας επάνω στο λαό του, επειδή δεν φύλαξες εκείνο που σε πρόσταξε ο Κύριος». Ενήργησε ο Σαούλ έτσι από επαναστατικότητα και ανυπακοή στον άνθρωπο του Θεού και στο λόγο του Θεού, στην εντολή. Υπερήφανα δικαίωσε τον εαυτό του και δικαίωσε και την αμαρτία του. 1 Σαμουήλ 15:23. Ο Σαμουήλ τον επίπληξε. Ένα γνωστό εδάφιο που το έχουμε πει αρκετές φορές. Η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας. Ποιος χριστιανός θέλει να ονομάζεται μάγος, πολύ κακό πράγμα. Όμως κοιτάξτε πώς το βλέπει ο λόγος του Θεού. Μα είναι απήθεια. Δεν πείθεσαι, δεν στέκεις στις εντολές, γίνεσαι ένας επαναστάτης, είσαι ένας όπως το μάγο. Και το πείσμα όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Απήθεια, πείσμα. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς. Και βλέπουμε ότι ο Σαούλ αρνήθηκε να μετανοήσει, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις που εάν έσπαγε την καρδιά του και ήταν εκεί κάτω, ο Θεός μπορεί να κάνει χάρη. Αλλά έβλεπε το τέλος και ήξερε ότι τελικά θα έπρεπε να φύγει. Και ακολούθησε μια πορεία που τον οδήγησε στην αποστασία, στην ολοκληρωτική εγκατάλειψη από τον Κύριο και στο τέλος αυτοκτόνησε. Και ύστερα ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς. Και ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, αλλά ξέρουμε ότι αργότερα αμάρτησε. Και στον 51ο ψαλμό, στο 11, στην προσευχή της μετάνοιας του, ταπείνωσε τον εαυτό του και ομολόγησε την αμαρτία του ενώπιον του Κυρίου. Κράζει στο Θεό λέγοντας «Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το Πνεύμα σου το Άγιο μη το αφαιρέσεις από μένα». Είχε δει τι αποτέλεσμα είχε η ανυπακοή του Σαούλ και δεν ήθελε να έχει το ίδιο, δηλαδή έναν επαναστατικό και υπερήφανο πνεύμα. Αδερφοί, ίσως πράγματι να έχουμε οριμάσει πνευματικά, μπορεί όμως να έχουμε μεγαλώσει απλώς φυσικά στα χρόνια. Έτσι μπορεί να είμαστε πιστοί χρόνια και λέμε αφού είμαι τόσα χρόνια με τον Κύριο, λογικά είμαι όριμος. Μπορεί να είμαστε όριμοι σε ηλικία, αλλά να μην είμαστε όριμοι πνευματικά. Γιατί κάθε φορά που κάποιος πρέπει να εκτιμήσει τον εαυτό του, πέφτει στο λάθος να πω ότι υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας όσον αφορά την πνευματικότητα. Δηλαδή, θα πω και θα πεις, είμαι όριμο άτομο. Τι μου λείπει. Και έτσι, βαθμολογώντας τον εαυτό μας, συνήθως του δίνουμε άριστα. Παροιμίες 16:2. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φέρνονται στα μάτια του σωστοί, όμως ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστά και αν δεν είναι σωστά, τα δικαιολογούμε όπως ο Σαούλ και τα κάνουμε να φαίνονται σωστά. Όπως ένα μωρό χρειάζεται χρόνια για να οριμάσει συναισθηματικά και σωματικά, κατά τον ίδιο τρόπο και οι άνθρωποι δεν μπορούν να οριμάσουν σε μια νύχτα που λέμε. Είναι μια διαδικασία διαβίου. Γι' αυτό και πολλές φορές αν θέλεις μια σοφή συμβουλή, έστω και κατά κόσμο, θα πας σε ένα ηλικιωμένο που έχει δει τη ζωή, την έχει δουλέψει, έχει κάνει τα λάθη του, έχει κάνει τα καλά του, έχει ακούσει και είναι κατασταλαγμένος και σου λέει μην το κάνεις αυτό ή κάνε εκείνο. Γιατί συνήθως είναι έμπειρη της ζωής. Άρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην πληρότητα σε αυτήν τη ζωή εύκολα. Αλλά προσπαθούμε να γίνουμε σαν τον Κύριον Ιησού, υπακούοντας στις οδηγίες του που μας δίνει μέσα από το λόγο του. Βλέπουμε το χαρακτήρα του, τον τρόπο που σκεφτότανε και πώς εμείς πρέπει να ενεργούμε. Ξέρουμε αδερφοί ότι πολλοί φοβούνται να μετρήσουν την πνευματική τους πρόοδο επειδή έχουν αποδεχθεί κάποιους από μύθους. Δηλαδή έχει εκκλησίες που λένε ότι η πνευματική οριμότητα κατακτάται τη στιγμή που αναγεννιέσαι. Αφού το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, μας διδάσκει, άρα είμαστε όριμοι. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να περιμένεις από ένα μωρό, ναι μεν πίστεψε και αν πεθάνει θα είναι με τον Κύριο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όριμο πνευματικά. Πολλοί υποθέτουν ότι οι χριστιανοί θα αυξηθούν αυτόματα απλά παρακολουθώντας τις συναθρήσεις της Εκκλησίας. Μήνες, χρόνια. Ωραία, θα αυξηθείς αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό. Η αλήθεια είναι ότι η πνευματική ανάπτυξη απαιτεί μια δέσμευση για να αυξηθεί κάποιος. Πρέπει δηλαδή να το επιδιώξεις. Με το να κάθεσαι και να ακούς κηρύγματα μόνο, δεν οριμάζεις αν δεν το προσπαθήσεις. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να το θελήσει να αυξηθεί, να αποφασίσει να μεγαλώσει με τον Κύριο, να αναπτυχθεί. Άλλοι λένε η πνευματική αύξηση είναι μυστική και η οριμότητα είναι για λίγους, για τους εκλεκτούς. Το βλέπεις αυτό εκεί, αυτός είναι πολύ πνευματικός, μόνος του εκεί. Ναι, είναι πρακτικό θέμα η πνευματική ανάπτυξη. Κάθε πιστός ή πιστή μπορεί να αυξηθεί σε οριμότητα, αλλά αυτός ή αυτή πρέπει να αναπτύξει συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να αυξηθείς πνευματικά. Δεν να πεις «Είμαι πνευματικός από μόνος μου». Ο Παύλος συχνά σύγκρινε τη χριστιανική ζωή με την άσκηση, όπως το στάδιο. Λέει «Οι αθλητές τρέχουν για να πάρουν το βραβείο, κάνουν τη γυμναστική τους ξανά». Για σκεφτείτε ένα για να πάρει το μετάλλιο ή ένας Ολυμπιονίκης πόσα χρόνια κάνει ξανά και ξανά και ξανά στο στίβο, πόσον υδρόταν έχει για να φτάσει εκεί και να πει «Μπράβο, ήρθε πρώτος, δεύτερος, τρίτος». Γιατί πρέπει να είσαι σε φόρμα και συνέχεια να αυξάνεσαι. Και η πνευματική αύξηση δεν είναι ένα μυστήριο, είναι η πρακτική στις καθημερινές μας συνήθειες. Επίσης λένε κάποιοι μπορεί να γίνει αμέσως η οριμότητα, αρκεί να βρεις το σωστό κλειδί. Και πολλοί χριστιανοί περιμένουν μια ευκαιρία που θα τους οριμάσει αυτόματα. Δηλαδή να πάνε σε ένα συνέδριο, να διαβάσω ένα βιβλίο που θα τους βοηθήσει τόσο πολύ, μια αναζωπηρωτική κίνηση, τέλος πάντων μια αλήθεια που θα τους μετατρέψει αμέσως σε όριμους πιστούς. Τσακ, έγινες όριμος. Όχι, αδερφοί. Η αλήθεια είναι ότι η πνευματική αύξηση είναι μια σταδιακή διαδικασία πρόοδου. Takes time. Δεν γίνεται αμέσως. Ναι, κάποιοι προχωράνε πιο γρήγορα στα πνευματικά και κάποιοι είναι στάσιμοι και μπορεί να είσαι 30 χρόνια και να είσαι στο ίδιο, αλλά χρειάζεται χρόνος. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την πνευματική αύξηση. Άλλοι λένε θα κάνεις βιβλικές μελέτες, θα μάθεις τους βιβλικούς χαρακτήρες, όπως λέμε τώρα, Αβραάμ, Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Σαούλ, τι κάνανε όλοι αυτοί, να ερμηνεύεις τα εδάφια, να παραλληλίζεις βιβλικά γεγονότα, τέλος πάντων να ξέρεις καλά τον λόγο, είσαι όριμος πιστός. Ενώ η γνώση του Λόγου του Θεού είναι θεμελιώδης, δεν είναι το απόλυτο μέτρο για την πνευματική οριμότητα. Μπορεί να έχεις ένα φοιτητή θεολογίας που να ξέρει τη γραφή απ' έξω, αλλά να μην ξέρει να αποφασίσει σωστά σε καταστάσεις που χρειάζονται το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί έχει τη γνώση, αλλά δεν έχει το Πνεύμα. Άρα, η χριστιανική ζωή δεν είναι απλά ένα δογματικό θέμα. Περιλαμβάνει και συμπεριφορές, περιλαμβάνει και το χαρακτήρα. Ένα άλλο άσχημο είναι κάποιοι που απομονώνονται στον εαυτό τους και λένε ότι εγώ είμαι πνευματικός και είμαι μόνος μου, μόνοι μου. Αλλά αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη το να είναι μαζί οι πιστοί και να αυξάνονται μαζί σαν σώμα. Δεν θέλει τον ένα, όπως είπα, στη γωνία μόνος του να είναι πολύ πνευματικός, σούπερ πνευματικός και ο άλλος μόνος του πνευματικός και οι πολλοί πιστοί να είναι κάτω. Δεν είναι βιβλικό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι χριστιανοί πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις. Δεν προοδεύουμε απομονωμένοι από τους άλλους, αλλά αναπτυσσόμαστε στο πλαίσιο της κοινότητας, της Εκκλησίας μαζί. Γιατί δεν είναι μόνο «Μα τι έχουν να μου δώσουν ο ατάδε και η τάδε». Δεν παίρνω καλά μαζί τους, εγώ προχωρώ πιο καλά μόνος μου. Και το ότι θα πας και θα βοηθήσεις τους άλλους και θα προσευχηθείς για άλλους που έχουν ανάγκη, αυτό αυξάνει την οριμότητά σου. Και είναι όλα αυτά που δυσκολεύουν πολλούς αδερφούς να προχωρήσουν στα πνευματικά, δηλαδή ότι χρειάζομαστε να έχουμε εμπειρίες λατρείας ή εμπειρίες υπηρεσίας. Να βγούμε να κάνουμε τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Όλα αυτά βοηθούν. Αλλά η πνευματική αύξηση συμβαίνει όταν συμμετέχει κάποιος σε όλες τις φάσεις της Εκκλησίας, σε όλες τις λειτουργίες, όχι νοητικά, αλλά να ζει στη χριστιανική ζωή. Και όταν τη ζει στη ζωή αυτή, ο Κύριος είναι που θα σου ανοίξει μέσα σου και να δεις όλον το σχέδιο του Θεού. Δηλαδή το όριο άτομο τι είναι, να πει είμαι εδώ, σε αυτήν τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την εποχή και πώς βλέπω γύρω μου, πώς βλέπω το έργο του Θεού σε αυτή την εποχή που είμαι, αν καταφέρεις να δεις το τι θέλει ο Κύριος να κάνει, πώς να κινηθεί, τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, τι λάθη έγιναν, πώς μπορεί να τα διορθώσεις, εκεί είσαι μέσα στην ωριμότητα που θέλει ο Κύριος. Για να ξέρεις πώς το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε φέρει. Γιατί το Πνεύμα φέρεται, μας παίρνει και μας φέρνει όπως αυτός θέλει. Δεν είναι ένα κουμπί να το πατήσεις και να γίνει. Ναι, έχουμε τον λόγο όπως είπα, ξέρουμε πολλά, ακούσαμε πολλά κηρύγματα, ψάλλουμε ωραίους ύμνους, έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά δεν ξέρεις αύριο ο Κύριος πώς θέλει να εργαστεί. Γενικά ξέρουμε. Αλλά αν θέλει κάτι ιδιαίτερο, ποιος θα το αντιληφθεί. Πρέπει να είμαστε μέσα στο Πνεύμα. Βεβαίως ο λόγος είναι απαραίτητος γιατί μιλάμε για ωριμότητα. Πολλοί είναι μόνο μέσα στο Πνεύμα και αφήνουν τη γραφή. Τι να διαβάσω, ο Κύριος μου μιλάει απευθείας. Γι' αυτό εκεί είναι τώρα μια μεγάλη παγίδα. Και σου μιλάει ο Κύριος απευθείας και τελικά είναι άλλες φωνές που ακούεις. Χρειάζεται ισορροπία. Μέσα στο σώμα, με τους άλλους πιστούς, μέσα στο έργο του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Θεού και ο Κύριος απευθείας. Όλο αυτό το πακέτο είναι που δίνει τον άνθρωπο του Θεού να έχει μέσα του αυτή τη σχέση με τον Κύριο και αυτή την αγάπη να δώσει στους γύρω του. Και δεν είναι αδερφή όριμος ο άνθρωπος του Θεού επειδή θα βγει έξω και θα κάνει τον μπαμ. Μπορεί να είσαι αφανής, να μην πολύ φαίνεσαι και να εργάζεσαι για τον Κύριο και ο Κύριος να είναι υπερευχαριστημένος μαζί σου. Να μην συνδυάσουμε δηλαδή την οριμότητα με τα μεγάλα γεγονότα. Ο Κύριος, όπως είπαμε, είμαστε δούλοι στα χέρια του. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης. Φτιάχνει τον αγκίο για αυτή τη χρήση, για αυτή τη χρήση, για αυτή τη χρήση. Αν σε έχει φτιάξει για μια απλή τίμια χρήση, αυτό θα είναι. Μπορεί να σε ένα ποτήρι στο σώμα του Κυρίου. Ένα φλιτζανάκι στον τουλάπι εκεί και θα χρησιμοποιηθείς όταν πρέπει. Δεν είναι το μεγάλο ή το μικρό, είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός έχει βάλει για σένα. Αν ξέρεις τι ο Θεός θέλει από σένα να κάνει, αμήν, αυτό είναι το τέλειο. Ούτε να αρπάξεις τη θέση του άλλου, όπως είδαμε ο Δαβίδ, που θα είχε και τη δικαιολογία να πει αφού ο Κύριος με έβαλε βασιλιά, με έχρισε. Όχι, τον έχρισε ο προφήτης και του είπε εσύ θα είσαι βασιλιάς, αλλά υπήρχε ακόμα βασιλιάς. Ήρθε η ώρα που ο Σαούλ απομακρύθηκε και μπήκε ο Δαβίδ στη θέση του. Την ώρα που έπρεπε, όχι την ώρα που ήθελε να αρπάξει, γιατί πολλές φορές θέλουμε να αρπάξουμε, επειδή δεν έχουμε υπομονή και θέλουμε να έχουμε αδειμονία μέσα μας και να τα κάνουμε γρήγορα, και εκεί πάλι είναι το λάθος. Μπορεί ο Θεός να σου πει να κάνεις κάτι και να τα κάνεις θάλασσα, γιατί δεν έχεις υπομονή, δεν έχεις εγκράτεια, δεν έχεις τους καρπούς του Πνεύματος που πρέπει. Για όλα χρειάζονται τάξη και το Πνεύμα του Κυρίου, όπως είπα. Να περιφερόμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος. Ευχαριστώ, Κύριε μου, για αυτά τα λίγα λόγια που ακούσαμε απόψε. Ζητώ να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Κύριε μας, και να μας διδάξεις, Χριστέ μας Άγιε. Να μην ξεφεύγουμε, Κύριε μας, αλλά να είμαστε όριμοι άνθρωποι μέσα στο δικό σου θέλημα, Κύριε μας, και να οδηγούμαστε από εσένα, Κύριε μας. Γιατί λέει ο λόγος ότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι Θεού, Κύριε μας. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση. Κεφάλαιο πρώτο. Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και η γη ήταν άμορφη και έρημη. Και σκοτάδι υπήρχε πάνω στο πρόσωπο της Αβύσσου. Και πνεύμα Θεού φερόταν πάνω στην επιφάνεια των νερών. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνει φως». Και έγινε φως. Και είδε ο Θεός το φως ότι ήταν καλό. Και διαχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και ο Θεός ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι το ονόμασε νύχτα. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά και ας διαχωρίζει τα νερά από τα νερά». Και δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και διαχώρισε τα νερά που ήσαν κάτω από το στερέωμα από τα νερά που ήσαν πάνω από το στερέωμα. Και έγινε έτσι. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη. Και είπε ο Θεός, «Ας μαζευτούν τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό σε ένα τόπο και ας φανεί η ξηρά». Και έγινε έτσι. Και ονόμασε ο Θεός τη ξηρά γη και τη συγκέντρωση των νερών ονόμασε θάλασσες. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και είπε ο Θεός, «Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του επάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του και δέντρο καρποφόρο του οποίου το σπέρμα είναι μέσα του σύμφωνα με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, και ας είναι για σημεία και καιρούς και ημέρες και χρόνους, και ας είναι για φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να φέγγουν επάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Και έκανε ο Θεός τους δύο φωστήρες τους μεγάλους, τον φωστήρα το μεγάλο για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα και τον φωστήρα τον μικρότερο για να εξουσιάζει επάνω στη νύχτα και τα αστέρια. Και τα έβαλε ο Θεός στο στερέωμα του ουρανού για να φέγγουν επάνω στη γη και να εξουσιάζουν επάνω στην ημέρα και επάνω στη νύχτα και να διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα τέταρτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γεννήσουν τα νερά θαλάσσια ζώα σε αφθονία και πουλιά που πετούν επάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού». Και δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και κάθε έμψυχο που κινείται, που τα νερά γέννησαν με αφθονία σύμφωνα με το είδος τους, και κάθε πουλί φτερωτό σύμφωνα με το είδος του. Και ο Θεός είδε ότι ήταν καλό. Και ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και γεμίστε τα νερά μέσα στις θάλασσες, και τα πουλιά ας πληθύνονται επάνω στη γη». Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γεννήσει η γη έμψυχα ζώα σύμφωνα με το είδος τους, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους». Και έγινε έτσι. Και έκανε ο Θεός τα ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους και τα κτίνη σύμφωνα με το είδος τους και κάθε ερπετό της γης σύμφωνα με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και είπε ο Θεός, «Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση, και ας εξουσιάζει πάνω στα ψάρια της θάλασσας και επάνω στα πουλιά του ουρανού και επάνω στα κτίνη και πάνω σε ολόκληρη τη γη και επάνω σε κάθε ερπετό που σέρνεται επάνω στη γη». Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε. Και τους ευλόγησε ο Θεός. Και είπε σε αυτούς ο Θεός, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την και εξουσιάζετε πάνω στα ψάρια της θάλασσας και πάνω στα πουλιά του ουρανού και πάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη». Και είπε ο Θεός, «Να, σας έδωσα κάθε χορτάρι που κάνει σπόρο που είναι πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και κάθε δέντρο που έχει μέσα του καρπό, δέντρο που κάνει σπόρο. αυτά θα είναι σε εσάς για τροφή. Και σε όλα τα ζώα της γης και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη και έχει μέσα του ψυχή που ζει, έδωσα κάθε χλωρό χορτάρι για τροφή. Και έγινε έτσι. Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε. Και να, ήσαν πολύ καλά. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα έκτη. Γένεση, κεφάλαιο δεύτερο. Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη και ολόκληρη στρατιά τους. Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη μέρα τα έργα του που έκανε. Και αναπαύτηκε την έβδομη μέρα από όλα τα έργα του που έκανε. Και ο Θεός ευλόγησε την έβδομη μέρα και την αγίασε, επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του που έκτισε και έκανε ο Θεός. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης όταν αυτά χτίστηκαν, κατά την ημέρα που Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό και όλα τα φυτά του αγρού πριν γίνουν πάνω στη γη και κάθε χορτάρι του αγρού πριν βλαστήσει. Επειδή ο Κύριος ο Θεός δεν είχε βρέξει επάνω στη γη και άνθρωπος δεν υπήρχε για να εργάζεται τη γη και ανέβαινε ατμός από τη γη και πότιζε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Και ο Κύριος ο Θεός φύτεψε ένα παράδεισο στην Εδέμ προς τα ανατολικά και έβαλε εκεί τον άνθρωπο που έπλασε. Και ο Κύριος ο Θεός έκανε να βλαστήσει από τη γη κάθε δέντρο ωραίο στην όραση και καλό στη γεύση και το δέντρο της ζωής στο μέσον του παραδείσου και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και έβγαινε ένας ποταμός από την Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και από εκεί διαχωριζόταν σε 4 κλάδους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών. Αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Αβυλά, όπου βρίσκεται το χρυσάφι. Και το χρυσάφι εκείνης της γης είναι καλό. Εκεί βρίσκεται το βδέλιο και η πέτρα Ονυχίτης. Και το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιών. Αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Χούς. Και το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός είναι που ρέει προς τα ανατολικά της Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός, αυτός είναι ο Εφράτης. Και ο Κύριος ο Θεός πήρε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον παράδεισο της Εδέμ για να τον εργάζεται και να τον φυλατεί. Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ λέγοντας «Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού όμως δεν θα φας από αυτό, επειδή την ίδια ημέρα που θα φας από αυτό θα πεθάνεις οπωσδήποτε». Και ο Κύριος ο Θεός είπε «Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν». Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε από τη γη όλα τα ζώα του αγρού και όλα τα πουλιά του ουρανού και τα έφερε προς τον Αδάμ για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα θα έδινε ο Αδάμ σε κάθε έμψυχο, αυτό και να είναι το όνομά του. Και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα χτίνη και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα ζώα του χωραφιού. Στον Αδάμ όμως δεν βρισκόταν βοηθός όμοιος με αυτόν. Και ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ και κοιμήθηκε. Και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της. Και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ σε γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Και ο Αδάμ είπε «Τούτο είναι τώρα κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, επειδή πάρθηκε από τον άνδρα». Γι' αυτό ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα. Και ήσαν και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα του, και δεν τρέπονταν. Ψαλμός 1. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε και σε καθέδρα χλεβαστών δεν κάθισε. Αλλά στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στον νόμο του μελετάει ημέρα και νύχτα. Και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα ριάκια των νερών, το οποίο δίνει τον καρπό του στο καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και όλα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν. δεν θα είναι έτσι η ασεβής, αλλά σαν το λεπτοάχυρο που το παρασύρει ο άνεμος. Γι' αυτό δεν θα σηκωθούν οι ασεβείς σε κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων. Επειδή ο Κύριος γνωρίζει το δρόμο των δικαίων, ενώ ο δρόμος των ασεβών θα χαθεί. Ψαλμός 2. Γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάτια? Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό του, λέγοντας: «Ας διασπάσουμε τα δεσμά τους και ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους. Εκείνος που κάθεται στους ουρανούς θα γελάσει. Ο Κύριος θα τους μιχτηρίσει. Τότε στην οργή του θα μιλήσει σε αυτούς και στο θυμό του θα τους συνταράξει. Εγώ όμως, θα πει, έχρισα το βασιλιά μου επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το Άγιό μου. Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε σε μένα: «Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Με σιδερένια ράβδο θα τους ποιμάνεις. Σαν σκεύος του κεραμέα θα τους συντρίψεις. Τώρα λοιπόν, βασιλιάδες, συνετιστείτε. Διδαχτείτε, κριτές της γης. Δουλεύετε τον Κύριο με φόβο και αγάλεστε με τρόμο. Φιλείτε τον Υιό, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε από το δρόμο όταν ανάψει γρήγορα ο θυμός του. Μακάρι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σε Αυτόν». Ψαλμός 3. Ψαλμός του Δαβίδ όταν έφυγε μπροστά από το γιο του, τον Αβεσσαλόμ. «Κύριε, πόσο πολλαπλασιάστηκαν οι εχθροί μου. Πολλοί επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λένε για την ψυχή μου: δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία στο Θεό. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι η ασπίδα μου, η δόξα μου και εκείνος που υψώνει το κεφάλι μου. Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο και με εισάκουσε από το βουνό του το Άγιο. Εγώ πλάγιασα και κοιμήθηκα. Σηκώθηκα, επειδή ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θα φοβηθώ από μυριάδες λαού που ολόγυρα αντιπαρατάσσονται εναντίον μου. Σήκω, Κύριε, σώσε με, Θεέ μου, επειδή εσύ πάταξες όλους τους εχθρούς μου πάνω στο σαγόνι, σύντριψες τα δόντια των ασεβών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία, επάνω στο λαό σου είναι η ευλογία σου». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Οι προπάτορες του Ιησού. Ο γενεαλογικός αυτός κατάλογος δείχνει πως ο Ιησούς Χριστός καταγόταν από το Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν πατέρας του Ισαάκ, ο Ισαάκ ήταν πατέρας του Ιακώβ, ο Ιακώβ ήταν πατέρας του Ιούδα και των αδελφών του και ο Ιούδας απέκτησε τον Φαρές και το Ζαρά από την Θάμαρ. Ο Φαρές ήταν πατέρας του Εσρώμ και ο Εσρώμ πατέρας του Αράμ. Ο Αράμ ήταν πατέρας του Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ του Νάσον και ο Νάσον του Σαλμών. Ο Σαλμών από τη Ραχάβ απέκτησε τον Βοζ. Ο Βοζ από τη Ρούθ απέκτησε τον Οβίδ. Ο Οβίδ ήταν πατέρας του Ιεσέ και ο Ιεσέ πατέρας του Δαβίδ, του βασιλιά. Ο Δαβίδ απέκτησε τον Σολομώντα από τη γυναίκα του Ουρία. Ο Σολομών ήταν πατέρας του Ροβοάμ, ο Ροβοάμ πατέρας του Αβιά, ο Αβιά του Ασά, ο Ασά ήταν πατέρας του Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ πατέρας του Ιωράμ, ο Ιωράμ του Οζία, ο Οζίας ήταν πατέρας του Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ πατέρας του Άχαζ, ο Άχαζ του Εζεκία, ο Εζεκίας ήταν πατέρας του Μανασί, ο Μανασής πατέρας του Αμών, ο Αμών του Ιωσία, ο Ιωσίας ήταν πατέρας του Ιεχονία και των αδελφών του την εποχή της εξορίας στην Βαβυλώνα. Μετά την εξορία στην Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας απέκτησε τον Σαλαθιήλ. Ο Σαλαθιήλ ήταν πατέρας του Ζωροβάβελ, ο Ζωροβάβελ ήταν πατέρας του Αβιούδ, ο Αβιούδ πατέρας του Ελιακίμ, ο Ελιακίμ του Αζόρ, ο Αζόρ ήταν πατέρας του Σαδόκ, ο Σαδόκ πατέρας του Αχίμ, ο Αχίμ του Ελιούδ. Ο Ελιούδ ήταν πατέρας του Ελεάζαρ. Ο Ελεάζαρ πατέρας του Ματθάν. Ο Ματθάν του Ιακώβ και ο Ιακώβ ήταν πατέρας του Ιωσήφ, του άντρα της Μαρίας. Από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς που ονομάζεται και Χριστός. Από τον Αβραάμ έως τον Δαβίδ μεσολαβούν 14 γενιές. Το ίδιο και από τον Δαβίδ ως την εξορία στη Βαβυλώνα, καθώς και από την εξορία στη Βαβυλώνα έως τον Χριστό. Να πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συζήσουν μαζί, βρέθηκε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς την επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος, σταλμένος από το Θεό και του είπε «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης «Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία τη γυναίκα του. Και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της έως ότου γέννησε γιο και του έδωσε το όνομα Ιησούς. Κεφάλαιο δεύτερο. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή. «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» ρωτούσαν, «γιατί είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο, ο Ηρώδης ταράχτηκε και η ταραχή του τρόμαξε όλους τους κατοίκους των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης». «Και εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα δεν είσαι διόλου ασήμαντη, ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φανερώθηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα, άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα. Χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό γύρισαν στη χώρα τους από άλλο δρόμο. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί όσο του σου πω, γιατί ο Ηρώδης όπου να είναι θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου». Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. Έβγαλε τότε διαταγή να σκοτώσουν στη Βηθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, κλάματα και στεναγμός βαρύς, για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ και πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί. Τότε Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Έμαθε όμως πως ο βασιλιάς της Ιουδαίας ήταν ο Αρχέλαος, στον τόπο του πατέρα του, του Ηρώδη. Φοβήθηκε λοιπόν να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στο όνειρό του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας, όπου ήρθε και κατοίκησε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε, αδελφοί, μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, που στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο μας περιγράφει προφητικά ο Λόγος του Θεού την εκκλησιαστική ιστορία, θα λέγαμε, από τον καιρό των Αποστόλων μέχρι και τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντίχριστου. Το τι πέρασε η Εκκλησία. Για να φτάσουμε στις μέρες μας, αυτό είναι η ουσία. Τι γίνεται στο δικό μας τον καιρό, στη δικιά μας περίπτωση, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε η τελευταία εκκλησία πριν την αρπαγή, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύμφη Του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πράγματα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τον Κύριο, για να είμαστε έτοιμοι να έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος μας. Αμήν. Και ξεκινάει από την εκκλησία της Εφέσου. Η Έφεσος είναι η περίοδος γύρω στα 120 χρόνια περίπου κράτησε η εκκλησία της Εφέσου. Η πρώτη αποστολική εκκλησία που ίδρυσαν οι Απόστολοι ήταν ευχαρίστηση για το Θεό, κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο. Μετά ήρθαν διωγμοί, η Σμύρνα, φοβερή διωγμή ενάντια στην εκκλησία του Κυρίου, κατακόμβες. Εκεί αποδείχθηκε το μέταλλο, θα λέγαμε, των χριστιανών, ότι είναι γνήσιοι. Και ποιοι ήταν οι γνήσιοι? Πολλοί βέβαια συμβιβάστηκαν, όμως ο λαός του Θεού φανερώνεται, αδελφοί, μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από

0: τους διωγμούς, μέσα από τους πειρασμούς του εχθρού ξεσήκωσε ο διάβολος όλη την οικουμένη ενάντια στους χριστιανούς, τη ρωμαϊκή τότε εξουσία περισσότερο. Για να φτάσουμε στο 313 που έγινε αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων στο Μιλάνο και εκεί κηρύχθηκε η ενεξιθρησκεία, τη χαρά και ευλογία θα λέγαμε, όμως ο διάβολος άλλαξε τρόπο να καταστρέψει την Εκκλησία από μέσα, με συμβασμούς, υπεργαμία, αυτό που είπα να πει Πέργαμος, δηλαδή πολλοί γάμοι μπήκανε μέσα, οι Κέσαρες, Μέγας Κωνσταντίνος και τα λοιπά, και κάνανε την Εκκλησία μια κρατική Εκκλησία, κοσμική Εκκλησία, και έχασε τη γνησιότητά της. Και βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα του διαβόλου ήταν πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο αποτελεσματικό από τους διωγμούς. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Η χειρότερη επίθεση δεν είναι όταν ο διάβολος έρχεται κατά μέτωπο, αλλά όταν πηγαίνει με άλλο τρόπο, κυρίως με το συμβιβασμό. Να συμβιβάσει ο χριστιανός την πίστη του με διάφορους τρόπους. Ναι, να λέγεσαι χριστιανός, αλλά να κάνεις αυτά που ο διάβολος τελικά θέλει να κάνει και ο κόσμος που θέλει να κάνει. Να μπει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μέσα και να καταστρέψει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα του χριστιανού. Και μετά την Πέργαμο ήρθε η Θυάτηρα, που ήρθε η λατρεία της Θεοτόκου, η Εζάβελ, χειροτερεύουν τα πράγματα, μέχρι το 1500 τόσο που ήρθε ο Λούθυρος και δημιουργήθηκε μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδος που είναι η Εκκλησία των Σάρδων, με λίγα λόγια. Και βέβαια δεν ήταν τέλεια, όμως ήταν μια προετοιμασία. Έφυγαν από τον καθολικισμό οι άνθρωποι, έφυγαν από όλο αυτό το σύστημα, από τους σκοτεινούς αιώνες που σκότωναν τους πραγματικά χριστιανούς. Στην πυρά, όποιος δεν ήταν καθολικός, πέθαινε. Φανταστείτε τώρα τι είδους χριστιανοί ήταν αυτοί. Και μέχρι τώρα μιλάνε για το αλάθητο του Πάπα, που έπρεπε να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για όλα αυτά τα τέρατα και τα σημεία που κάνανε οι άνθρωποι αυτοί ενάντια στα πραγματικά παιδιά του Θεού. Και τι πέρασε η Εκκλησία. Για να φτάσουμε στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μετά είναι η Λαοδίκεια, η οποία ξέρουμε είναι η συμβιβασμένη, πλούσιος είμαι, πλούτησα και δεν έχω χρήον ουδενός κτλ. Κτλ. Που θα μείνουν κάτω, ενώ είναι μαζί μας. Η Φιλαδέλφεια και η Λαοδίκεια συνυπάρχει μέσα στο σώμα του Χριστού. Και θα γίνει ένας διαχωρισμός την ώρα της αρπαγής. Οι ζεστοί, οι ζέοντες θα αρπαχθούν. Οι συμβιβασμένοι θα μείνουν κάτω, ώστε να αντιμετωπίσουν μια καινούρια δοκιμασία, τεράστια, ζωής και θανάτου. Ή θα προσκυνήσουν το θηρίο και θα χάσουν την ψυχή τους και θα βάλουν το σφράγισμα, ή δεν θα προσκυνήσουν και θα πεθάνουν. Θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος. Για να μην ζήσουμε όλα αυτά, αδελφοί, θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όπως ο Κύριος θέλει. Αυτή η επιλογή θα λέγαμε που είναι μπροστά μας δεν υπήρξε σε καμία άλλη εκκλησιαστική περίοδο. Τώρα υπάρχει. Και λέμε είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Πού, σε ποιο σύνολο ανήκουμε, στη Φιλαδέλφεια ή στη Λαοδίκεια τελικά? Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε γνώστες, χωρίς όμως αγάπη, χωρίς αδελφική αγάπη, χωρίς συγχώρεση, χωρίς να είμαστε ενεργητικοί ο ένας προς τον άλλον. Σε κανέναν λέει να μην οφείλουμε ουδέν ή μη να αγαπάμε αλλήλους. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Φιλαδέλφειας αυτό. Δεν ξέρω, είναι δικιά μας επιλογή. Όλοι μας ακούμε τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάνουμε σαν άνθρωποι του Θεού και σαν άνθρωποι κοινοί το καθένας στις επιλογές του. Το πώς θέλει να ζήσει τελικά, το πόσο πιστεύει σε αυτά που λέμε σε αυτά που μας λέει ο Κύριος προφητικά, ώστε ανάλογα να βάλουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, χρειάζεται ο Κύριος να μας μεταμορφώνει κάθε μέρα, ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, αδελφοί. Όποιος σταματήσει να μεταμορφώνεται και όποιος σταματήσει και πει ότι εγώ είμαι χριστιανός και είμαι μέσα στη χάρη του Θεού και όλα καλά και εντάξει, κινδυνεύει, αδελφοί, η ψυχή του πρώτα απ' όλα. Δεν λέμε για τη ζωή του όταν έρθει ο Αντίχριστος. Πρώτα απ' όλα κινδυνεύει η ψυχή του. Η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, θέλω να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας στην Αποκάλυψη 3:7 για όλους εμάς. Δίνει λοιπόν ο Κύριος 7 μηνύματα και η μόνη εκκλησιαστική περίοδος που δεν υπάρχει έλεγχος μέσα σε αυτό το προφητικό λόγο της Αποκάλυψης είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει έλεγχος πού? Στη Λαοδίκη, όχι στη Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει έλεγχος όχι στο σύνολο που συνυπάρχει μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Δεν υπάρχει έλεγχος σε εκείνους που είναι θερμοί, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Στη Λαοδίκη υπάρχει έλεγχος. Και διαβάζω και προς τον Άγγελο Αποκάλυψη 3:7. Της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστις ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει. Αυτό είναι το πρώτο μια φράση που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Εκείνος που έχει το κλειδίον του Δαβίδ, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός το έχει. Που ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Και κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Δηλώνει εξουσία. Πάσα εξουσία εδόθη σε με, είπε ο Χριστός. Αυτό έχει να κάνει το κλειδί. Και λέει, ξέρω τα έργα σου και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεογουμένη. Αυτός ο Κύριος με αυτό το κλειδί άνοιξε μια θύρα που είναι ανοιγμένη και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό αναφέρει το κλειδί. Και αυτή η θύρα είναι η θύρα του Ευαγγελίου. Είναι η θύρα που έχουμε, αδερφοί, μπροστά μας να μπούμε μέσα σε αυτό. Είναι η Εκκλησία του Κυρίου που η πόρτα της είναι ανοιχτή, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Αμήν, κανένας. Και λέει ότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Χαρακτηριστικά της Φιλαδέλφειας. Δεν μιλάει για ένα τεράστιο σύνολο, για κόσμο πολύ, που μπορεί να με τον κόσμο και την επιρροή να φέρει κάποια αποτελέσματα. Έχει μικρά δύναμη. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Μην κοιτάς δεξιά-αριστερά, πώς είμαστε, αφού είμαι, και να έρθει απογοήτευση. Θυμάστε τον Ηλία τον προφήτη, ο οποίος ήταν κάτω από την άρκευθρο απογοητευμένος και έλεγε ότι μόνος έμεινα στον Ισραήλ, δεν είμαι ο καλύτερος από τους πατέρες μου, μόνος, τι να κάνω μόνος. Και συμβολίζει ο Ηλίας ο προφήτης την εκκλησία των τελευταίων ημερών και έρχεται ο Κύριος και του λέει άφησε 7.000, μην λες ότι είσαι μόνος που δεν έκλειναν το γόνι τους, λέει, στο Βάαλ, που δεν συμβιβάστηκαν δηλαδή, αλλά και 7.000 μπροστά σε όλο το σύνολο του Ισραήλ είναι ένα μικρό σύνολο. Έτσι και εμείς, αν και το βλέπουμε και μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν βλέπουμε πουθενά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία εκτός της πρώτους αιώνες, τον καιρό των Αποστόλων, γνήσιους, αυτούσιους, αυθεντικούς χριστιανούς σύνολα εκκλησιών, τα οποία να είναι πολλής κόσμος. Πουθενά δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε τους εκλεκτούς. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα από αυτούς. Αμήν. να φυλάξουμε το λόγο του Κυρίου ως κόρην οφθαλμού. Και δεν αρνήθηκες, λέει, το όνομά μου. Η Εκκλησία, η πραγματική Φιλαδέλφια, γνωρίζει το όνομα του Κυρίου. Και είναι προφητευμένο αυτό. Η νύμφη θα γνωρίζει το όνομα του νυμφίου της, που είναι Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα υψώνουμε και δοξάζουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, αδελφοί, την τοποθέτηση που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει μέσα στην ιστορία. Και εδώ, στον τόπο μας. Πόσα άτομα έχουν καλεστεί όμως, πού είναι, γιατί? Γιατί δεν φύλαξαν το όνομα του Κυρίου και δεν φύλαξαν το λόγο του. Γιατί δεν προσπάθησαν να ζητήσουν την αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές τους, ώστε να μπορούν να αγαπήσουν και να συγχωρέσουν. Είμαστε ελεύθεροι να είμαστε από τους πολλούς. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να είμαστε από τους λίγους, τους εκλεκτούς. Ιδού θέλω κάνει τους εκ της συναγωγής του σατανά, λέει, ή την εσλέγουν σε αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάνει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σ' αγάπησα. Αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, όλο αυτό το θρησκευτικό κοσμικό σύστημα θα έρθει και θα προσκυνήσει ενώπιον των ποδών μας. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς προς το τέλος, πριν να έρθει η αρπαγή, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας θα κηρύξει με σημεία και τεράστια το Λόγο του Κυρίου και μετά θα αρπαχθεί. Ναι, θα γίνει μια φοβερή σωτηρία. Μια σωτηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, αυτοί που θα σωθούν απλά θα μπουν μέσα στη χάρη, όμως δεν θα γίνει αυτό που σε μας γίνεται τόσα χρόνια σε αυτούς. Έχουμε περάσει μέσα από δοκιμασίες και περνάμε, έχουμε περάσει μέσα από διδασκαλία, έχουμε περάσει μέσα από χίλια δυο που ο Θεός έχει επιτρέψει την παιδεία του Κυρίου, και αυτή η παιδεία του Κυρίου δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε 3-3,5 χρόνια που κάπου εκεί υπολογίζουμε ότι πριν να έρθει η αρπαγή θα γίνει όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται κάτι πολύτιμο σε εμάς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εργάζεται ο Κύριος κάθε μέρα. Ο Μωυσής έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για να γίνει ένας σωστός εργάτης του Κυρίου. Και αυτό κάνει ο Θεός μαζί μας. Ναι, περνάμε μέσα από έρημο, μπορεί να μην βλέπεις πολλούς, να νιώθεις πολλές φορές μόνος σου, όμως αδερφή, αυτός είναι ο δρόμος της παιδείας του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος εργάζεται αγίους. Μέσα στην έρημο ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και όχι μόνο αυτός. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το γιατί ο Θεός επιτρέπει όλη αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος δοκιμασίας αλλά και προετοιμασίας μέσα μας για να είμαστε πιστοί στο τέλος. Πιστοί οικονόμοι. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Μας θέλει να είμαστε πιστοί οικονόμοι. Όσοι μείνουμε τελικά, αδερφοί, θα απολαύσουμε αυτή την οικονομία της χάριτος που ο Θεός έχει φυλάξει για τις τελευταίες μέρες. Θα δούμε τη δόξα του Θεού. Όσοι μείνουμε, όσοι εκπαιδευτούμε, όσοι ετοιμαστούμε για να δώσουμε τα πολύτιμα του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως? Έχουμε βάλει τους εαυτούς μας γι' αυτό? Θα είσαι έτοιμος όταν σου ζητηθεί να κηρύξεις μπροστά σε 200, σε 300, σε 500, σε 1000 άτομα? Είσαι έτοιμος να δώσεις όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια? Θα είσαι έτοιμος όταν σε καλούνε να βάλεις τα χέρια στους αρρώστους να γίνονται καλά? Θα είσαι έτοιμος? Ή θα περιμένεις την τελευταία στιγμή, όταν δούμε τη δόξα του Θεού, τότε και εμείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους? Τότε δεν γίνεται, αδερφοί. Αμήν. Ο Μωυσής πέρασε 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Ο υπόλοιπος λαός δεν έμεινε. Δεν πέρασε μέσα από αυτή την παιδεία του Κυρίου. Να αδειάσουν ως προς τον εαυτό τους, να αδειάσουν ως προς το κοσμικό φρόνημά τους. Γιατί αυτό είναι, μπορεί να βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου δεν βγήκε από μέσα τους. Δεν βγήκε, αν και ο Θεός επέτρεψε 40 χρόνια και σε αυτούς να μείνουν στην έρημο, μήπως και, όμως δεν. Δεν. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι με τις δυνάμεις, αυτό που λέει εδώ θα κάνω από εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, θα τους κάνω και θα προσκυνήσουν στα πόδια σου. Θα δουν τη δόξα του Θεού, αλλά θα δουν και την ώρα που ο Κύριος θα μας αρπάξει στον ουρανό, στο μεσουράνημα. Οι νεκροί θα αναστηθούν. Ίσως ο Κύριος αφήσει και μαρτυρία ως προς αυτό. Μπορεί να ανοίξουν μνήματα πεθαμένων ή φρέσκου πεθαμένων. Έτσι όπως έγινε και στον καιρό του Χριστού. Τα μνημεία ενύχθησαν, λέει. Και θα αρπαχτούμε μαζί με τους υπόλοιπους Αγίους στο μεσουράνημα. Τότε τι να πούνε. Και ο Θεός θα το επιτρέψει, μήπως και αυτοί μετανοήσουν. Το θέμα είναι, αδερφοί, να αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε τόσα χρόνια, να τα βάλουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε το ίδιο τον Κύριο. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, λέει παρακάτω, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Επειδή φύλαξα στο λόγο και εγώ θα σε φυλάξω, θα σε τηρήσω έξω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται ο Αντίχριστος. Ψάχνουνε και βρήκανε την ξανθιά δάμαλη, δηλαδή και στην ουσία είναι κόκκινη αγελάδα, χωρίς μόμο, χωρίς τίποτα να είναι τέλεια, και τη βρήκανε και την αναπαράγουνε. Προετοιμάζονται. Βλέπετε με τους Παλαιστίνιους, τους διώχνουν από τη Γάζα τελείως. Θέλουν να φτιάξουν τα σύνορα τα οποία είχαν πιο πριν. Να εγκαθεδρυθεί ο ναός του Σολομώντα, να καθίσει ο Αντίχριστος. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Εξελίσσονται μπροστά μας. Το έχουν βάλει σκοπό, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχουν σχεδιάσει τόσο πολύ και περιμένουν χρόνια ολόκληρα ώστε να επιτευχθεί, και αυτό θα γίνει σε λίγο διάστημα. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί. Το μόνο που δεν είναι έτοιμο είναι η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία. Και μας προσκαλεί ο Κύριος σε αυτό. Να ετοιμαστούμε ώστε να γίνουμε καλοί οικονόμοι. Ο οικονόμος τι κάνει? Διαχειρίζεται, αδελφοί, την περιουσία του αφέντη του, του οικοδεσπότη. Άλλο οικοδεσπότης, άλλο οικονόμος. Ο οικοδεσπότης μας είναι ο Κύριος. Και μας έχει τοποθετήσει εμείς να είμαστε σωστοί οικονόμοι, ώστε να δώσουμε από την περιουσία του. Ποια είναι η περιουσία του? Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος το εαυτός που θέλει ο Θεός να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, το Πνεύμα του, το Άγιο, να δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ώστε να σωθεί και να γίνει και αυτός μέτοχος της Θείας Φύσης. Ο οικοδεσπότης είναι εκεί, αλλά ψάχνει οικονόμους. Αμήν, και αυτό θα το δούμε σήμερα. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Όστις νικά θέλω κάνει αυτόν στήλων. Το τρίτο στοιχείο που θέλω έτσι να κρατήσουμε. Εν το ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει από αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου τον αίων. Ώστις έχει οτίο να ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Θα μας κάνει, λέει, στήλο στο ναό του, στον ουρανό. Τώρα, η πρώτη φράση, αδερφοί, που σας είπα να κρατήσουμε μέσα μας, είναι αυτό που λέει ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστε ανοίγει και ουδής κλεί. Ξέρετε, ο προφητικός λόγος και η Αποκάλυψη γενικά, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είπε και έζησε ο Ιησούς στα Ευαγγέλια, δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή, λένε κάποιοι, λέει, πήγε ο Ιησούς, λέει, στο Θιβέτ και ξαφνικά ήρθε και... Μα δεν έκανε τίποτα ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και δεν είπε τίποτα που δεν ήταν προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο και η Αποκάλυψη, αδελφοί, βλέπουμε ότι, εντάξει, μπορεί να μην πεις ότι όλα, αλλά τα σύμβολα, τα περισσότερα σύμβολα που ο Κύριος έχει τοποθετήσει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν. Έτσι. Όπως τα χερουβίμ, τα ζώα. Το βλέπουμε στον Ιεζεκίλ. Το ίδιο και εδώ το κλειδίο του Δαβίδ. Θα δούμε ότι βρίσκεται στον Ισαΐα αυτό. Και αυτό που λέει στο τέλος και για τη συναγωγή του Σατανά, το δεύτερο που είπαμε, και για αυτό που λέει στο στήλο, θα σε κάνω στήλο στον ναό του Θεού. Πού υπάρχουν αυτά? Στον Ισαΐα, στο 22 κεφάλαιο 15 έως 24 εδάφιο. Εκεί τώρα ο Κύριος ξαφνικά, μέσα στο λόγο του, καθώς βασίλευε ο Εζεκίας, ένας πολύ καλός βασιλιάς, μιλάει για δύο άτομα, τα οποία ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, θα λέγαμε. Ο ένας ήταν ο Σωμνάς και ο άλλος ήταν ο Ελιακίμ. Και ο Σωμνάς ήταν οικονόμος μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και λέει εκεί το εξής. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ύπαγε και εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον προς το Σωμνάν, τον επιστάτη του οίκου, και είπε. Πήγαινε, λέει, και πες του. Αυτός που ήταν, είχε το θησαυροφυλάκιο, που ήταν ο οικονόμος, που ήταν ο επιστάτης του οίκου, δηλαδή κάτω από το βασιλιά. Σωμνάς πάει να πει αυτός που είναι δυνατός, ισχυρός, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωτικότητα, την ακμή, τη ζωντάνια, και έχει να κάνει με τη σάρκα. Και του λέει, τι έχεις εδώ και εδώ, τι να έχεις ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείων εις τον εαυτό σου. Κατασκευάζει, λέει, το μνήμα αυτού ψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Δηλαδή αυτός είχε υψηλοφρονήσει ο Σωμνάς και έκανε μέχρι και άγαλμα για τον εαυτό του. Μνημείο ολόκληρο. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλλει εκβολή βιαίαν, λέει, και θα σε περικαλύψει εσχήνη. Του λέει, θα σε βγάλω από τη θέση σου, από τον τόπο σου, θα σε ντροπιάσω, θα σε τεινάξω σαν σφαίρα και θα αποθάνεις. Και θέλεις αποθάνει, λέει, και εκεί θέλεις είστε η άμαξη της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Τι συμβολίζει τώρα όλο αυτό? Και μετά τι λέει, άμα διαβάσουμε παρακάτω, και θα πάρω τη στολή σου, θα πάρω την εξουσία σου και θα τη δώσω σε κάποιον άλλον, στον Ελιακή. Θυμάστε κάποιες παραβολές του Κυρίου με κάποιον οικοδεσπότη, ο οποίος είχε γεωργούς στο αμπέλι του. Φύτεψε απελώνα, τον έφτιαξε τέλειο και έβαλε κάποιους γεωργούς. Και αυτοί, αντί να αποδίδουν τον καρπό τους στον οικοδεσπότη τους, κράταγαν τον καρπό τους και έστειλε δούλους, τους έδιωξαν, άλλους τους έσφαξαν. Έστειλε το γιο του, λέει, αυτός είναι ο κληρονόμος, τον καθαρίσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτά τα έλεγε ο Κύριος στους γραμματείς και στους φαρισαίους, σε αυτούς που νόμιζαν ότι είχαν την εξουσία και ήταν οικονόμοι της βασιλείας. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και λέει, τι θα κάνω σε αυτούς τους γεωργούς? Θα τους διώξω κακήν κακός και θα μισθώσω άλλους γεωργούς. Και αυτό έχει να κάνει με τους Αποστόλους, οι οποίοι μετά ήρθαν και ανάλαβαν τη Βασιλεία του Θεού, το αμπέλι του Κυρίου. Είναι η παγκόσμια Βαβυλώνα, αδελφοί, αυτή η συναγωγή του Σατανά. Αυτή είναι, από τότε μέχρι σήμερα. Εάν δούμε την ιστορία, θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι γραμματείς που έλεγε τα ουέ στους γραμματείς, τι έκαναν, ποια ήταν η δουλειά τους? Η δουλειά τους ήταν νόμος. Και εκείνοι ήταν επίσης που αντέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια το νόμο του Κυρίου, το Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που έφτασε στα χέρια μας σχεδόν χωρίς λάθος, με τέλεια επιμέλεια. Θα λέγαμε ήταν οι θεματοφύλακες του νόμου. Και επειδή έκαναν αυτή τη δουλειά, όπως και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι αυτοί ήταν και άλλοι δεν ήταν, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ήταν οικονόμοι των έργων του Κυρίου, θα λέγαμε έτσι, της Βασιλείας του Θεού, με λίγα λόγια. Ήταν ο Σωμνάς αυτός. Όπως επίσης και μετά τον καιρό του Χριστού, που ήρθε ο Κωνσταντίνος και μπήκανε όλοι αυτοί μέσα, οι φιλόσοφοι κτλ., έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι οι θεματοφύλακες της αλήθειας. Μας λένε, λέει, ποιοι ήταν εκείνοι τελικά οι οποίοι δημιούργησαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και τον έχετε εσείς στα χέρια σας σήμερα? Εμείς. Και η απάντηση, ξέρετε ποια είναι, σε αυτούς τους σύγχρονους γραμματείς και φαρισαίους? Ότι και οι Ιουδαίοι κράτησαν και ήταν θεματοφύλακες και οικονόμοι της Παλαιάς Διαθήκης, όμως αυτοί ήταν που σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί ήταν. Όπως και οι σημερινοί. Γεμάτη σάρκα, γεμάτη υπερηφάνεια, χωρίς όμως πραγματική αγάπη, να είναι θεματοφύλακες της χάριτος και οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και τι γίνεται τώρα εδώ, τι καταλαβαίνουμε? Του λέει ότι θα σε βγάλω από την επιστασία σου, Σωμνά, και θα βάλω αντί στη θέση σου, θα βάλω τον Ελιακήμ, που πάει να πει εκείνον ο οποίος ο Θεός έχει θέσει πραγματικά. Και θα του δώσω, λέει, το κλειδίον του Δαβίδ. Το διαβάσουμε παρακάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και την Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το κλειδίο του Δαβίδ? Τι εννοεί με αυτό ο Κύριος? Και γιατί το λέει τώρα, αδερφοί, τώρα στη Φιλαδέλφια? Και εκείνη τη μέρα θέλω καλέσει το δούλο μου τον Ελιακήμ, τον ιό του Χελκίου. Θα ντύσω τη στολή σου, του λέει, Σωμνά, θα τον περισσώσω τη ζώνη σου, θα θέσω την εξουσία σου πάνω του, θα δώσω, λέει, στη χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρι στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδής θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει. Τι θέλει να μας πει και γιατί αναφέρει αυτό που λέει εδώ ο Ισαΐας για τον Ελιακήμ? Την ίδια περιγραφή με το κλειδίο του Δαβίδ το λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, σε εμάς σήμερα. Το λέει, αδερφοί, γιατί θα γίνει μια αλλαγή που ο Θεός την επιτρέψει. Οι άνθρωποι έξω και όλη αυτή η κοσμική εκκλησία θεωρεί ότι έχει την εξουσία, εξουσιάζει, σαν τη Βαβυλώνα. Ξέρετε τι λέει η Βαβυλώνα? Εγώ είμαι. Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι που λέει η Βαβυλώνα. Όσο εδόξασε αυτήν, λέγει, κατετρίφησε. Αποκάλυψη 18:7. Τόσο βασανισμό και πένθος θέλετε δώσεις αυτήν, διότι λέει εν την καρδία αυτής κάθε με βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Αυτή είναι η εξουσία του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος σήμερα. Είναι ο Σωμνάς. Μέχρι σήμερα, μέχρι τον καιρό, αδερφοί, που η εκκλησία θα φανερωθεί. Για τούτο εν μια ημέρα θέλουσε ελθεί επληγέα αυτής, θάνατος, του λέει του Σωμνά ότι θα έρθει θάνατος, πένθος, πείνα, θέλει κατακαυθεί, λέει, εν πυρή, διότι ισχυρός είναι ο Κύριος ο κρίνων αυτήν. Θα γίνει μια αλλαγή λοιπόν και θα δοθεί σε μας το κλειδίον του Δαβίδ. Θα το βάλει πάνω στους ώμους μας, που όμως έχει να κάνει με τη δύναμη, για να μπορούμε να ανοίγουμε και κανένας να μην μπορεί να κλείσει, να κλείνουμε και κανένας να μην μπορεί να ανοίξει. Θυμάστε που έδωσε αυτό ακριβώς ο Κύριος στον Πέτρο? Και τι λέει για την εκκλησία της Καινής Διαθήκης? Αυτό είπε ο Κύριος. Και πήλε άδουλη, δεν θέλω συσχύση κατά αυτής. Αμήν. Εγώ, λέει, δίδω σε εσάς τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό το κλειδί που έχει να κάνει με εξουσία. Θα γίνει μια αλλαγή, αδερφοί. Την εξουσία αυτή θα την πάρουμε στα χέρια μας. Και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε? Όχι σαν για αυτούς πάντως. Αυτοί πήραν την εξουσία αυτή και ύψωσαν τους εαυτούς τους σαν το Σωμνά. Δόξασαν, κατετρέφησαν. Αν διαβάσουμε τη Βαβυλώνα θα δούμε γεμάτη από μαργαρίτες, από χρυσάφι, όλοι οι έμποροι της γης θα κλαίνε όταν θα πέσει η Βαβυλώνα. Ουέ, λέει η Βαβυλώνα. Ο Κύριος τους είχε δώσει το κλειδίο της γνώσεως. Όμως αυτοί, αντί να υπηρετήσουν τον Κύριο, υπηρέτησαν τους εαυτούς τους, δυστυχώς. Αν διαβάσετε εκεί, στο Λουκά, λέει για τους νομικούς ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ουέ, εις εσάς νομικοί, γιατί αφαιρέσατε, λέει, το κλειδίο της γνώσεως και εσείς δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε τους άλλους αφήνετε να εισέλθουν». Το κλειδίο της γνώσεως. Αυτό το κλειδί, αδερφοί, το θέλει ο Κύριος να το πάρουμε εμείς σήμερα. Αυτή την εξουσία τώρα στη Φιλαδέλφεια θα δοθεί. Και θα δοθεί γιατί θα έχουμε το σωστό πνεύμα. Γιατί θα φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Αυτοί μπορεί να φύλαξαν και στην Παλαιά Διαθήκη οι γραμματείς Το νόμο όμως δεν το έδωσαν στους ανθρώπους για να σωθούν και δεν γνώρισαν ποτέ το πνεύμα του νόμου. Κράτησαν το γράμμα του νόμου, το οποίο θανατώνει. Οι άλλοι πάλι ήταν θεματοφύλακες στην Καινή Διαθήκη της Καινής Διαθήκης. Μέχρι σήμερα η Καινή Διαθήκη φαίνεται, υπάρχει σε μας, γιατί κάποιοι τη φύλαξαν. Και ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά με καλή καρδιά το έκαναν αυτό, ο Κύριος θα τους δώσει το μισθό τους. Όμως αφαίρεσαν το κλειδί της γνώσης. Ο Βάμβας, που διαβάζουμε το Βάμβα, ήταν ένας αρχιμανδρίτης ο οποίος κατάλαβε ότι όλοι αυτοί οι ιερείς, αρχιερείς που υπήρχαν τότε στον καιρό του, αλλά και προηγουμένο, στα προηγούμενα χρόνια, δεν ήθελαν να εξηγήσουν το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Και γι' αυτό έκανε τη μετάφραση αυτή ο Βάμβας. Και τον αφόρεσαν. Αφόρεσαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να δώσει το Λόγο του Θεού στους απλούς ανθρώπους, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαβάσει, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια, λέει, αναδικία. Το θέμα είναι, πλέον σαν οικονόμοι του Θεού, εμείς έχουμε την καρδιά να δώσουμε όλα αυτά τα όμορφα του Κυρίου, τη γνώση του Κυρίου και τα μυστήρια του Κυρίου στους ανθρώπους, ή απλά θέλουμε να υψώσουμε τους εαυτούς μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι υπηρέτες του Θεού και σε αναγεννημένες εκκλησίες, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν για να υψώσουν τους εαυτούς τους, τη διακονία τους. Να χτίσουν και αυτοί ένα, θα λέγαμε, μνημείο για τον εαυτό τους. Και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ενώ είναι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Πάνε στην εκκλησία και νομίζουν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, ότι να πάω για να ευλογηθώ. Και όλο το επίκεντρο είναι ο εαυτός τους. Διάβασα ένα πολύ ωραίο, για να γελάσουμε λίγο, πώς λέγονται τα πρόβατα τα οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει και σκέπτονται είναι μόνο ο εαυτός τους. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατο βέβαια είναι οι έγιες μαζί με τα πρόβατα. Αλλά σε αυτό ταιριάζει. Γιατί το μόνο που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι ο εαυτός. Να μη ζοριστώ. Εάν με βολεύει, εάν έχω ελεύθερο χρόνο, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Εάν δεν με πιέσει κανένας, δεν... τίποτα. Το τελευταίο που λέει εδώ, λέει, θέλω στήσει αυτόν, τον άνθρωπο αυτόν, τον Ηλιακήμ και κάθε Ηλιακήμ, πάσαλο εν τόπο στερεό, και θέλω είστε ο θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Στις σκηνές που είχαν ένα πάσαλο στα σπίτια τους, ξέρω εγώ, που κρέμαγαν ό,τι πολύτιμο σκεύος υπήρχε. Γι' αυτό και λέει, και από αυτού θέλω συγκρεμάσει πάσα τη δόξα του οίκου του πατρός αυτού. Και αυτός ο στήλος πάλι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα πολύτιμα του οίκου είναι κρεμασμένα όλα σε αυτό. Αλλά και εμείς. Γι' αυτό και λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας ότι θα μας στήσει να είμαστε στήλος στον οίκο του Θεού. Στήλος. Και εκεί θα κρεμάσει ο Κύριος τα πολύτιμά του. Όπως και τώρα πνευματικά θα πρέπει να είμαστε στήλοι, ώστε ο Θεός να κρεμάει χαρίσματα, τις ευλογίες του, τα πολύτιμά του. Αδερφοί, ο Κύριος μας θέλει να είμαστε σωστοί, άγιοι οικονόμοι του Κυρίου. Θέλω να διαβάσω δύο εδάφια έτσι να το καταλάβουμε λίγο και με αυτό να κλείσουμε μετά. Α Πέτρου 4:7. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Πάντων δε το τέλος επλησίασε.
2: Πλησιάζει.
1: Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, να ερχόμαστε εδώ και για προσευχή το Σάββατο. Προπάντων, δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φιλαδέλφια, γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάρητος του Θεού. Η χάρις του Κυρίου έχει πολλά είδη. Αμήν, έχει πολλά είδη η χάρις του Θεού. Να υπηρετούμε, αδερφοί, σαν καλοί οικονόμοι. Όχι σαν το Σωμνά που κοίταζε τον εαυτό του. Τι θα πάρω? Ναι, υπηρετήσω για να γίνω κάτι, για να φανώ, για να με χειροκροτούν οι άνθρωποι. Όχι. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε με αγάπη για εκείνον. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το που ο Θεός μας έχει θέσει. Μας έχει κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Είμαστε πλέον ιερείς. Εμείς είμαστε ιερείς. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι η ζωή ενός ιερέα. Βάλε τον εαυτό σου σε αυτό μέσα. Πώς θα φερόταν ένας πραγματικός ιερέας του Θεού? Όχι σαν τους ιερείς έξω. Καμία σχέση. Ιερέας του Θεού του υψίστου. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα είσαι. Έχουμε τη χάρη του Θεού. Και μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι. Δηλαδή αυτή τη χάρη που ο Θεός έδωσε στον κόσμο, εμείς θα πρέπει να τη διαχειριστούμε σωστά. Αμήν. Τη διαχειριστούμε. Εάν κάποιος λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Ανοίγεις το στόμα σου, μην βγαίνει ο χετός. Από πού βλέπουμε τον τέλειο άντρα? Όποιος λέει δεν φταίει σε λόγο. Και η γυναίκα το ίδιο. Εάν της υπηρετίας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός για Ιησού Χριστού. Σε αυτόν είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Μας δόθηκε η χάρις, λέει αλλού, ότι δόθηκε σε εμάς η χάρις και η αποστολή. Αλλά αυτή η χάρις που δόθηκε σε εμάς δεν δόθηκε μόνο για μας. Έτσι το παίρνουμε. Σε έκανε ο Κύριος χάρη και έχουμε και μια αποστολή. Όχι, αυτά πάνε μαζί. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε μόνο σε εμάς να την κρατήσουμε εμείς κρυφό καμάρι, αλλά να τη δώσουμε σαν καλή οικονόμη και στους άλλους. Αμήν, να τη δώσουμε και στους άλλους. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτή την παραβολή με τις 10 μνές του Κυρίου. Ένας οικοδεσπότης, καθώς έφευγε, έδωσε στους δούλους του από μία μνά. Ήταν ασημένια νομίσματα αυτά. Και τι έγινε? Λέει, πραγματεύτηκε ως σου έλθω. Δηλαδή εμπορευτείτε με αυτό. Αυτή η μνά έχει να κάνει με τη χάρη που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Αυτή είναι η σωτηρία που μας έδωσε. Και σου λέει, εμπορεύσου με αυτή. Ώστε τι? Να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις? Να κερδίσεις ψυχές και να δώσεις αυτή τη χάρη που ο Θεός σου έδωσε δωρεάν. Ελάβετε, λέει, δωρεάν. Δώτε. Ο ένας έφερε 10 μνές όταν γύρισε ο Κύριος του, ο άλλος 5. Ο άλλος τη φύλαξε, λέει, στο μανδύλιο, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος του είναι πονηρός και σπέρνει και θερίζει, λέει, από εκεί που δεν έσπηρε και τα λοιπά, και τη φύλαξα, λέει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έχασε και την ψυχή του. Αυτή τη μνά που του έδωσε, επειδή δεν εμπορεύτηκε και δεν τη διαχειρίστηκε σαν καλός οικονόμος, την έχασε. Πάρτε, λέει, αυτή τη μνά και δώστε σε αυτόν που έχει τις 10. Και αυτός στο πυρ το εξώτερο. Τι μας λέει εκεί ο Κύριος, αδερφή? Δεν πρέπει να κατακρατούμε την αλήθεια εν αδικία. Δεν πρέπει να κατακρατούμε τη χάρη του Θεού. Δεν δόθηκαν σε μας τα πολύτιμα του Θεού για να τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας. Τότε δεν είμαστε οικονόμοι. Δεν είμαστε. Και αυτός ο οικονόμος τελικά, ο Σωμνάς, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του. Και θέλω να διαβάσω ένα τελευταίο στην Εφεσίους 3. Πώς το έβλεπε ο Παύλος, αδελφοί, όλο αυτό? Για τούτο Εφεσίους 3:1. Εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει ο δέσμιος? Γιατί, αδελφοί, είχε καταλάβει ότι ήταν ένας δούλος του Κυρίου. Δεν υπηρετούσε τον εαυτό του. Δεν θεωρούσε ότι ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ήταν δούλος. Υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε, λέει, ακούστε τι λέει, την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα για σας. Καταλαβαίνουμε. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος. Όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Υπήρχε η οικονομία του νόμου, υπήρχε η οικονομία πριν από τον νόμο, υπάρχει η χιλιετής βασιλεία που λένε κάποιοι, χωρίσουν την ιστορία σε οικονομίες, αλλά, αδερφοί, όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Δυστυχώς, ποιοι ήταν αυτοί που κράτησαν σαν καλή οικονομία αυτή την οικονομία και τη διαχειρίστηκαν σωστά τελικά? Ποιοι ήταν? Ελπίζουμε, αδερφοί, να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που αναφέρει τώρα στη Φιλαδέλφεια ο Κύριος. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα υπέρ ημών. Τι λέτε, σε μας δόθηκε κάποια οικονομία της χάριτος? Μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι, το διαβάσαμε προηγουμένως. Μας έκανε οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αναφέρεται σε όλο το σώμα του Χριστού. Δεν ήταν μόνο για τον Παύλο, λοιπόν. Ότι δι' αποκαλύψεως φανέρωσε σε μένα το μυστήριο το οποίο προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε αναγινώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου, το οποίο σε άλλες γενιές δεν εγνωστοποιηθεί στους ιούς των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τώρα αποκαλύφθηκε δια του Πνεύματος στους Αγίους και Αποστόλους και Προφήτας. Όλα αυτά τα οποία μας έχει φανερώσει ο Θεός, αδερφοί, δεν ήταν αποκεκαλυμμένα πριν. Τώρα αποκαλύφθησαν. Όλες οι θυσίες ζούσαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν γνώση το τι έκαναν. Απλά επειδή το έλεγε ο νόμος, το έκαναν. Δεν ήξεραν για τη θυσία του Χριστού. Δεν ήξεραν για τις εκπληρώσεις τώρα στην Καινή Διαθήκη. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου Ευαγγελίου εγώ έγινα υπηρέτης κατά τη δωρεά της χάριτος του Θεού, τη δοθήσαν σε μέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Σε μένα, λέει, πλέον τον ελάχιστο πάντων, λέει, η χάρη σ' αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνία στο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεός της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής εις τας αρχάς και εξουσίας η πολυπίκυλος σοφίας του Θεού. Δηλαδή, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από μας, γνωρίζετε όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αλλά γνωρίζετε και στα επουράνια, στις αρχές και στις εξουσίες η θαυμάσια σοφία του Θεού που ο Θεός πριν ακόμα φτιάξει τα πάντα, είχε δημιουργήσει μέσα στη βουλή του το Χριστό, είχε δημιουργήσει μέσα του το αρνίο το σφαγμένο, μέσα στη βουλή του γνώρισε όλα όσα είχαν επρόκειτο να συμβούν. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας πλέον το ξέρουμε. Αυτή είναι η οικονομία της χάριτος του Θεού. Το θέμα τι κάνουμε γι' αυτό. Πώς εμείς, αδερφοί, πώς εμείς σαν παιδιά του Θεού διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα όμορφα μυστήρια του Θεού που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τη λύτρωση. Σκεφτόμουν να λέω ποιο είναι πιο ζωτικό. Να ζήσει ένας άνθρωπος στην οικονομία του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να είναι υπεύθυνος να δώσει τον νόμο στους ανθρώπους, ή πιο ζωτικό είναι να είσαι υπηρέτης και οικονόμος της οικονομίας της χάριτος στην Καινή Διαθήκη. Ο νόμος μπορεί να το δώσει οποιοδήποτε. Αλλά ο νόμος από μόνος του δεν μπορεί να σώσει ανθρώπους. Όμως η οικονομία της χάριτος, αδελφοί, είναι που τη δίνεις τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους και σώζονται. Σώζονται δωρεάν. Ποιο είναι πιο ζωτικό? Και τελικά από ποιους θα ζητήσει περισσότερα ο Κύριος? Από αυτούς που η δουλειά τους ήταν να δώσουν τον νόμο, ή από αυτούς που η δουλειά τους είναι να δώσουμε όλη μας τη ζωή δωρεάν? Μας έχει δώσει ο Θεός στα χέρια μας τη ζωή και το θάνατο. Εάν ανοίξουμε το στόμα μας, θα δώσουμε ζωή. Αλλά να το ανοίξουμε σωστά. Όχι να βγει ο χετός, γιατί δίνουμε θάνατο. Αλλά να δώσουμε από το στόμα μας τη ζωή στους ανθρώπους και να έχουν ζωή. Γι' αυτό μας κάλεσε. Όχι να υψώσουμε τους αυτούς μας. Σε καμιά των περιπτώσεων. Να κάνουμε κάτι μεγάλο για μας, η Εκκλησία μας που είναι. Όχι. Αλλά να δώσουμε, αδερφοί, την οικονομία της χάριτος του Θεού στον κάθε έναν άνθρωπο και να σωθεί. Αμήν, από εμάς εξαρτάται. Και εμείς, ο καθένας μας θα κριθεί, αδερφοί, θα κριθεί από τον Κύριο για την πιστότητά του και κατά πόσον πιστός οικονόμος και πιστός δούλος είναι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 3. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, «Το όντι είπεν ο Θεός, μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου». Και είπεν η γυνή προς τον όφην, «Από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, δια να μη αποθάνετε». Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός, ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν». Και είδεν η γυνή ότι το δένδρον ή το καλόν εις βρόσιν και ότι ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δένδρον ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσε εκ του καρπού αυτού, έφαγε. Και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής, με θεαυτής, και αυτός έφαγε. Και ηνύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλλα σικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν, και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ουδέ είπε, «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός, και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός, «Τι σε φανέρωσεν εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εισέ, να μη φάγεις?» Και είπεν ο Αδάμ, «Η γυνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δένδρου και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες?» Και η γυνή είπεν, «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην, «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Προς δε την γυναίκα είπε, «Θέλω υπερπληθύνει τα λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Προς δε τον Αδάμ είπεν, «Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου και έφαγες από του δένδρου από του οποίου προσέταξα εισέ λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλει στρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εισέ και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού. Εν το ίδρωτι του προσώπου σου θέλει στρώγει των άρτων σου, έως σου επιστρέψεις εις την γην εκ της οποίας ελήφθης. Επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει». Και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή η το μήτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και είπε Κύριος ο Θεός, «Ιδού έγινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκην το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, για να εργάζεται την γην εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και την ρομφέαν την φλογίνην, την περιστρεφωμένην, για να φυλάτωσει την οδόν του ξύλου της ζωής».
2: Γένεσης, κεφάλαιο 4.
1: Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και εγέννησε τον Κάιν και είπεν, «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου». Και προσέτη εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γεωργός. Και μεθημέρας προσέφερεν ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπον σου? Αν σύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και εάν δεν πράττεις καλός, εις την θύραν κείται η αμαρτία. Αλισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού, και σύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού». Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ τον αδελφόν αυτού, «Ας υπάγομεν εις την παιδιάδα». Και ενώ ήσαν εν τη παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσεν αυτόν. Και είπε Κύριος προς Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδελφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω, μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ». Και είπεν ο Θεός, «Τι έκαμες?» «Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προσε με εκ της γης. Και τώρα, επικατάρατος να είσαι από της γης, ή της ίνιξε το στόμα αυτής, δια να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι την γην, δεν θέλει εις το εξής σιδώσει τον καρπόν αυτής. Πλανήτης και φυγάς θέλεις είστε επί της γης». Και είπεν ο Κάιν προς τον Κύριον, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλυτέρα παρόστε να συγχωρηθεί. Ιδού με διώκεις σήμερον από προσώπου της γης και από του προσώπου σου θέλω κρυφθεί και θέλω είστε πλανήτης και φυγάς επί της γης και πας ώστις με εύρει θέλει με φωνεύσει». Και είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Δια τούτο πας ώστις φωνεύσει τον Κάιν, επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί». Και έβαλεν ο Κύριος σημείον εις τον Κάιν, δια να μην φωνεύσει αυτόν, πας ώστις εύρει αυτόν. Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ προς ανατολάς της Εδέμ. Εγνώρισε δε ο Κάιν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έκτιζε δε πόλην και εκάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του ιού αυτού Ενόχ. Εγεννήθη δε εις τον Ενόχ ο Ιράδ. Και Ιράδ εγέννησε τον Μεχουιουαήλ. Και Μεχουιουαήλ εγέννησε τον Μεθουσαήλ. Και Μεθουσαήλ εγέννησε τον Λάμεχ. Και έλαβεν εις αυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκας. Το όνομα της μιας Αδά. Και το όνομα της άλλης Σιλά. Και εγέννησεν η Αδά τον Ιαβάλ. Ούτως η το πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές και τρεφόντων κτίνη. Και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Ιουβάλ. Ούτως η το πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Η Σιλά δε και αυτή εγέννησε τον Θουβάλ Κάιν, χαλκαία παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου. Αδελφή δε του Θουβάλ Κάιν ήτο Νααμά. Και είπεν ο Λάμεχ προς τας γυναίκας εαυτού, «Αδά και Σιλά, ακούσατε την φωνήν μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου. Επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγήν μου και νέον εις μάστιγά μου. Διότι ο μεν Κάιν επταπλασίως θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά. Εγνώρισε δε πάλιν ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησεν Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα, ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίον εφώνευσεν ο Κάιν. Και εις τον Σιθ ομοίως εγεννήθη Υιός και εκάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινεν αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου.
2: Ψαλμός τέταρτος. Εις τον πρώτον μουσικών επί Νεγινώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Όταν επικαλώμε, εις άκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου. Εν στενοχωρία με επλάτινας, ελέησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Υιοί ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξαν μου εις κατεσχήνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος? Αλλά μάθετε ότι έκλεξεν ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν? Ύψωσον εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην εις την καρδίαν μου, παρόσι απολαμβάνουσιν αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία.
1: Ψαλμός έψιλον.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεχιλώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Ακροάσθητη, Κύριε, τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου. Πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου, βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι εις σε θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνήν μου. Το πρωί θέλω παρασταθεί εις σε και θέλω προσδοκά. Διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλων την ασέβειαν. Ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοική πλησίον σου. Ουδέ θέλουν συσταθεί οι άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μίσεις πάντα στους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος βδελίτεται των άνθρωπων, των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθέν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύουση. Καταδίκασον αυτούς, Θεέ. Ας αποτύχωση των διαβουλίων αυτών. Έξωσον αυτούς δια το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Ας χαίρονται δια παντός, διότι εσύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου. Διότι σύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει των δίκαιων. Θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένιαν ως με ασπίδα.
1: Ψαλμός σίγμα.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, επί Σεμινίθ, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Αλλά σύ, Κύριε, έως πότε? Επίστρεψον, Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου, σώσον με δια το έλεό σου. Διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου, εν το άδει τι θέλεις σε δοξολογήσει, απέκαμον εν το στεναγμό μου. Όλην τη νύκτα λούω την κλίνην μου, με τα δάκρυά μου καταβρέχω την στρωμνήν μου. Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως, εγύρασεν εξαιτίας πάντων των εχθρών μου. Απομακρύνθητε απ' μου πάντες οι εργάτε της ανομίας, διότι ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν του κλαθμού μου, ήκουσεν ο Κύριος την δέησήν μου, ο Κύριος εδέχθη την προσευχήν μου. Ας εσχυνθώσει και ας ταραχθώσει σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ας τραφώσιν εις τα οπίσω, ας κατεσχυνθώσιν ευνηδίως.
0: Το Μαθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον τρίτο. Εν εκείνες δέτες ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας, και λέγον «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Διότι ούτως είναι ο ρηθής υπό Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή βόντος εν τη ερήμο». Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η δε τροφή αυτού ή το ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήρχεται προς αυτόν η Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου. Και εβαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούς εις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Πάνε λοιπόν δέντρων, μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτετε και εισπυρβάλλετε. Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκην. Το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρίας βέστο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν λέγον, «Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσαι προς εμέ». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού εινύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα κεφάλαιον ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπεν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω συν άρτη ηλίθιούτη». Ο δε αποκριθής είπεν, «Είναι γεγραμμένον. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, «Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσεις με». Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, «Είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν και αφήσας την Ναζαρέτ ήρθε και κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν της ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν εις αυτούς». Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει, «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοιείς. Και λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλλοιείς ανθρώπων». Οι δε, αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσας εκείθεν, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών και εκάλεσεν αυτούς. Οι δε αφήσαντες ευθύς το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού. Και διήλθεν η φήμην αυτού εις όλην την Συρίαν και έφερον αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας, υπό διαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και εθεράπευσαν αυτούς. Και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να πάμε στο κατά Ματθαίον, στο 14 κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 15 μέχρι το 21. Είναι ο Ιησούς έξω, στην έρημο, σε έρημο τόπο, υπηρετεί τους ανθρώπους και λέει: «Ότε δε έγινε σπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες: Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσον τους όχλους, δια να υπάγωση στις ασκόμας να αγοράσουν σε αυτούς τροφάς». Πέρασε η ώρα, δεν είχε εκεί κάτι να φάνε και λένε οι μαθητές το πιο φυσιολογικό. Λένε: «Κύριε, άσε τους ανθρώπους να φύγουνε, γιατί πρέπει να πάνε να πάρουν κάτι να φάνε. Δεν έχει εδώ κάτι, δεν έχουμε κάτι να τους ταΐσουμε. Πρέπει ο καθένας να φροντίσει για τον εαυτό του». Αλλά ο Ιησούς είχε άλλη γνώμη. Και τους λέει στο 16, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: «Δεν χρειάζεται να πάνε». Τι εννοείς, Κύριε, δεν χρειάζεται να πάνε? Και συνεχίζει και τους λέει: «Δώστε τους εσείς να φάνε». «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και λένε προς τον Κύριο: «Δεν έχουμε εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια». Τώρα, δεν ξέρω πόσο τρώγανε τότε, αλλά 5 άρτη και 2 ψάρια σίγουρα δεν φτάναν για 5.000, δεν το συζητάμε γι' αυτό. Αλλά νομίζω ούτε καν φτάναν για τους μαθητές και για τον Κύριο. Ναι, 12 μαθητές και ένας ο Κύριος, 13 άτομα να χορτάσουν με 5 άρτους και 2 ψάρια, δύσκολο μου φαίνεται. Οι μαθητές δεν είχαν φροντίσει ούτε για τους αυτούς τους, για αυτούς να φάνε. Και ο Κύριος τους λέει: «Θέλω να ταΐσετε όλο αυτό το πλήθος που είναι εδώ πέρα». Βέβαια, ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλά ο Κύριος δεν μιλούσε μόνο για το φαγητό, την τροφή. Και θα δούμε πιο μετά τους μαθητές να ταΐζουν χιλιάδες.

0: Γνωρίζουμε τι έγινε μετά. Φέρανε τους άρτους και τα ψάρια. Καθίσαν οι άνθρωποι. Προσευχήθηκε ο Κύριος. Και οι μαθητές άρχισαν να κόβουν. Άρχισαν να κόβουν τους άρτους και να τους προσφέρουν. Πάμε στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Διαβάσουμε 47 μέχρι 51. Μιλάει ο Ιησούς. Είναι πολλοί μαθητές, είναι και μη πιστοί εκεί πέρα. Και λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο. Και συνεχίζει το 48 και λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Αν θυμάστε, πριν λίγο είπε ο Κύριος που διαβάσαμε, ότι δώστε τους εσείς να φάνε. Και τώρα ο Ιησούς λέει ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας, λέει στο 49, έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγει της εξ αυτού και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίο εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Σκανδαλίστηκαν εκεί μερικοί και λέει στο 63. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή. Τι είπαμε πιο πριν, στο κατά Ματθαίου 14-16, τους λέει ο Κύριος, δεν έχουν ανάγκη να φύγουν από εδώ, από κοντά μου και από κοντά σας, στους μαθητές. Δώστε τους εσείς να φάνε. Και βλέπουμε στο κατά Ιωάννη που διαβάσαμε, ο Κύριος λέει ότι οι λόγοι μου είναι που είναι πνεύμα και ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος. Γιατί αν δούμε τους μαθητές, δεν ξανακάναν μετά το ίδιο, δηλαδή να πολλαπλασιάσουν τους άρτους και να ταΐσουν τους ανθρώπους. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του Κύριου. Δεν ήρθε γι' αυτό ο Κύριος για να ταΐσει τους ανθρώπους. Ο Θεός έχει φροντίσει γι' αυτό. Έχει φροντίσει αυτό. Ο άνθρωπος θα σπείρει, θα θερήσει, θα φάει. Θα βάλει τα ζωάκια του να φάνε το χορταράκι, θα μεγαλώσουν, θα έχει να φάει. Αυτό όμως που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και που δεν μπορεί να πάρει από τη φύση και μπορεί να πάρει μόνο από τους μαθητές, είναι ο άρτος αυτός τον οποίο λέει ο Κύριος. Ο άρτος από τον ουρανό. Αλλά ο Κύριος, όπως είπε πιο πριν, λέει δώστε τους εσείς να φάνε. Οι μαθητές ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν είχαν ούτε για τους ίδιους. Πέντε άρτους, δύο ψαράκια. Ούτε για τους ίδιους. Και εμείς, πού είμαστε? Εάν ο Κύριος σου πει, θέλω να ταΐσεις 5.000 άτομα, άραγε, έχεις για να ταΐσεις ή έχεις κι εσύ 5 άρτους και δύο ψαράκια? Ο Κύριος είχε να ταΐσει όσους χρειαζότανε. Είχε. Τι, το φαγητό? Για το φαγητό ήταν εκεί οι άνθρωποι. Δεν ήταν για το φαγητό εκεί πέρα, που προμήθευσε και γι' αυτό ο Κύριος. Οι άνθρωποι γιατί ήταν εκεί? Ήταν γιατί είχαν ανάγκη αυτά τα λόγια που βγαίναν από το στόμα του Κυρίου και αφήσαν ακόμη και το φαγητό. Είχε περάσει ώρα, όπως είπαν οι μαθητές, και δεν λέγανε να φύγουν. Έπρεπε να τους πει ο Κύριος, σταματήσαμε, τελειώσαμε, γεια σας, πηγαίνετε να φροντίσετε να φάτε. Οι άνθρωποι καθόταν εκεί, δεν το ξέραν αυτοί. Περιμέναν από τους μαθητές να τα ακούσουν ότι πέρασε η ώρα. Δεν νιώθαν τα στομάχια τους να γουργουρίζουν, δεν νιώθανε να πεινάνε. Κι όμως καθόταν εκεί γιατί αυτό που είχε να τους δώσει ο Κύριος ήταν πολύ πιο σημαντικό για τους ίδιους από το φαγητό. Βάζανε αυτά τα λόγια που παίρνανε από τον Κύριο πιο πάνω. Από το ίδιο το φαγητό. Λέει, εντάξει, δεν πειράζει, θα φαντάζομαι τώρα, θα λέει ο άλλος, λίγο ακόμη να ακούσουμε, αντέχουμε ακόμη και μετά να φύγω. Μέχρι που ο Κύριος έκανε την έκβαση, γιατί ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο. Ήξερε ότι όντως είχε περάσει, είχαν δίκιο οι μαθητές, είχε περάσει η ώρα και ήταν, δεν μπορούσαν να πάνε οι άνθρωποι εκείνη την ώρα να βρούνε φαγητό και πού να ψήνεις φαγητό. Περίμενε κανένας φούρνος 5.000 άτομα ξαφνικά να έρθουν και να τους ταΐσει φαγητό. Πού θα το βρεις. Ο Κύριος το φρόντισε και αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό που είχαν οι ανάγκοι άνθρωποι ήταν μέσα ο λόγος του Κυρίου. Και πάμε τώρα στις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε το 1 με 4. Και ότε ήλθεν η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλον τον οίκονο που ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισε επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Βλέπουμε, ξέρουμε βέβαια τι έγινε εκείνη τη μέρα, ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου και τους γέμισε. Και τι άρχισαν να κάνουν, άρχισαν να προσεύχονται με γλώσσες, με τις γλώσσες που τους έδινε ο Κύριος, καθώς τους έδινε το Πνεύμα του Κυρίου. Και αυτό είναι μέχρι σήμερα. Και ξέρετε τι έγινε όταν ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου και οι μαθητές άρχισαν να λαλούνε με γλώσσες, να προσεύχονται με γλώσσες. Μήπως δεν προσευχόταν μέχρι τότε οι μαθητές, προσευχότανε, αλλά όχι με γλώσσες. Τώρα είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε. Γενικά σε όλη την ιστορία βλέπουμε ανθρώπους να προσεύχονται με γλώσσες. Και τι γίνεται αμέσως μετά, στο 41 και 42 θα διαβάσω, αφού μαζεύτηκε το πλήθος εκεί πέρα και αναρωτιόταν τι γίνεται, άλλοι λέγανε είναι μεθυσμένοι, άλλοι λέγανε το ένα, άλλοι το άλλο, και σηκώνεται ο Πέτρος και τι κάνει. Κηρύττει. Αλλά δεν κηρύττει απλά. Τους ταΐζει. Και λέει, διαβάζω, εκείνη, αφού τους έφερε σε μετάνοια και τους είπε τι να κάνουν, εκείνοι λοιπόν, λέει, με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού, ευαπτίστηκαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα ως 3.000 ψυχές. Ο Κύριος είχε ταΐσει 5.000 άτομα, εκεί που διαβάσαμε στο Ματθαίο, τώρα ο Πέτρος τάισε 3.000 άτομα. Όχι άρτο, γιατί δεν είχαν ανάγκη τον άρτο. Είχαν να φάνε. Είχανε ανάγκη να λάβουν, να φάνε τα λόγια του Θεού. Και πώς γέμισε ο Πέτρος, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει αυτά τα λόγια του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, λαλώντας γλώσσες. Και τι λέει αμέσως μετά το επόμενο εδάφιο. Θέλω να το συνδέσουμε αυτό με αυτό που έκανε ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, όταν κόβανε τον άρτο και δίνανε στους 5.000. Λέει, και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και στις προσευχές. Στην κλάση του άρτου. Τι κάνανε οι μαθητές, συνεχίσαν να κόβουν άρτο και να δίνουνε, γιατί κάνανε την κοινωνία. Αδελφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά, πρώτα απ' όλα τη σωτηρία. Αλλά αυτό στο οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έχει να κάνει με το βάπτισμα, με το Άγιο Πνεύμα και τις γλώσσες του Πνεύματος. Που είναι το σημείο. Αλλά δεν είναι απλά ένα σημείο για να πω ότι βαπτίστηκα και να το ξεχάσω. Μέσα στο Λόγο του Θεού μας μιλάει ότι είναι σημαντικό να προσευχόμαστε με γλώσσες. λέει στο, κατά Μάρκος το 16-17, «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εν το ονόματί μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια και θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας», και άλλα λέει. Αλλά γιατί? Πάμε στην 1η Κορινθίους 14-4. «Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί». Τώρα το να οικοδομεί στην εκκλησία είναι το πιο σημαντικό. Αλλά για να οικοδομεί στην εκκλησία τι πρέπει να προηγηθεί? Πρέπει να οικοδομεί τον εαυτό σου. Μπορεί κάποιος που δεν είναι τακτοποιημένος μέσα του να μπορέσει να οικοδομήσει την εκκλησία? Δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα να στραφούμε προς τον Κύριο με την προσευχή και με το νου, αλλά λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με γλώσσες, θα προσευχηθώ και με το νου. Βάζει πρώτα τις γλώσσες. Θα ψάλω με τις γλώσσες, θα ψάλω και με το νου. Τις γλώσσες βάζει πρώτα. Είναι σημαντικό να βάλουμε στην προσευχή μας τις γλώσσες. Δεν ξέρω πόσο προσεύχεται ο καθένας και ούτε είναι δική μου δουλειά. Ο Κύριος είναι δουλειά δική σου και το Κυρίο αυτό. Αλλά θέλω να σε προτρέψω με το Πνεύμα του Κυρίου. Βάλε στην προσευχή σου να προσεύχεσαι με γλώσσες. Να προσεύχεσαι πολύ με γλώσσες. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις τι λες. Λέει, ο νους είναι ακαρποφόρητος, όπως διαβάσαμε πριν, όμως το πνεύμα λαλεί προς τον Κύριο. Έχεις ανάγκη να οικοδομηθείς. Έχεις ανάγκη, γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα σου τα οποία δεν τα γνωρίζεις, και μέσα μου, τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Το πνεύμα μας όμως τα γνωρίζει. Το λέει αυτό. Και είναι ανάγκη να εργαζόμαστε κάθε μέρα την προσευχή με τις γλώσσες. Λέει στον Ιούδα, στο 1 κεφάλαιο 20, λέει, «Σεις όμως αγαπητοί, επικοδομούντε σε αυτούς», λέει, τι να κάνουμε αγαπητοί, να επικοδομούμε τους εαυτούς μας την αγιότατη πίστη, προσευχόμενη εν πνεύματι Αγίω. Πώς οικοδομούμαστε? Προσευχόμαστε εν πνεύμα Αγίω. Λέει στο Α Κορινθίους 2:11, «Διότι τι στον ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό». Δεν γνωρίζουμε τι έχουμε μέσα μας. Και μπορώ άνετα να σου το αποδείξω. Πόσες φορές έχει γίνει κάτι και έχεις αντιδράσει με έναν τρόπο που λες, πώς έγινε αυτό? Πώς το έκανα αυτό? Δεν το περίμενα εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ε, το έχουμε κάνει? Έχει γίνει? Ε, μόνο εγώ μάλλον, ε. Α, δύο, τρεις. Περισσότερα από δύο και τρεις. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα μας. Δεν το ξέρουμε και το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το πνεύμα μας το ξέρει. Και όταν αφήνουμε το πνεύμα μας να προσευχηθεί, θα μου πεις, «Μα αδελφέ, έχω να προσευχηθώ για τη δουλειά μου. Έχω να προσευχηθώ για την οικογένειά μου. Έχω να προσευχηθώ για τα παιδιά μου, για το ένα, για το άλλο. Δεν μου μένει χρόνος να προσευχηθώ με γλώσσες». Άστα αυτά. Προσευχήσουμε γλώσσες. Προσευχήσουμε γλώσσες. Γιατί η ανάγκη σου και η ανάγκη μου, η πρώτη μας ανάγκη είναι αυτό που ο Κύριος μας λέει. Λέει αλλού εμείς πώς να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Αλλά το πνεύμα μας γνωρίζει πώς πρέπει να προσευχηθούμε. Γι' αυτό σε προτρέπω κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία, ακόμα και να μην έχεις την ευκαιρία, κλέψε χρόνο όπου μπορείς, όταν οδηγάς, προσευχήσουμε γλώσσες, όταν πας να γονατίζεις, να προσευχηθείς, προσευχήσουμε γλώσσες πρώτα και μετά ο Κύριος θα σε οδηγήσει. Πολλές φορές θα σου δίνει και θέματα, θα σου δίνει να καταλαβαίνεις γιατί προσεύχεσαι. Δεν είναι κάτι ξερό, αλλά να αφιερώσεις χρόνο. Μπορεί να κάτσεις μια ώρα και να προσεύχεσαι με γλώσσες και θα δεις πώς ανανεώνεται το πνεύμα σου. Οικοδομήσε, το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν το λέω εγώ. Οικοδομήσε. Και κατά Λουκά, στο 6:45, Ο αγαθός άνθρωπος, λέει, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Ξέρεις τι έχει μέσα η καρδιά σου? Δεν ξέρεις. Αλλά όταν προσευχόμαστε με γλώσσες, τι γίνεται? Ο Κύριος καθαρίζει και αλλάζει ο τρόπος που μιλάς. Αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Εκεί που άλλη φορά που ήσουν χωρίς προσευχή μπορεί να γινόταν κάτι και να αντιδρούσες, σαν να σε χτύπησε ρεύμα ξαφνικά, μετά που έχεις μείνει στην προσευχή και έχεις πάρει από το Πνεύμα του Κυρίου και έχει οικοδομήσει ο Κύριος πράγματα μέσα σου, θα αντιδράσει διαφορετικά και θα πεις εντάξει, ο Κύριος θα το αναλάβει και αυτό. Δεν θα χάσουμε το πάτωμα κάτω από τα πόδια μας. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Λέει στους Ψαλμούς το 34:13. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλό συνδόλο. Η γλώσσα είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος του σώματός μας. Μας μιλάει και ο Ιάκωβος. Η γλώσσα, λέει, μικρό μέλος είναι, αλλά μεγαλαυχή, λέει, μεγάλα πράγματα. Ο Θουβάλ Κάιναν, θυμάμαι καλά, στέκεται μπροστά στις γυναίκες του και λέει, σε ενώ ήμουν πληγωμένος, εγώ σκότωσα 2 και 3. Έλεγε πράγματα για τον εαυτό του. Και ακούμε τους ανθρώπους έξω να λένε πράγματα για τον εαυτό τους. Λέει η γλώσσα πράγματα, αλλά η ταπεινή καρδιά λαλεί διαφορετικά. Παροιμίες 10:31-32. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφίαν. Η δε ψευδής γλώσσα θέλει εκοπή. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουν το ευχάριστο. Το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα. Όλα αυτά είναι πράγματα που θέλει ο Κύριος να εργαστεί μέσα μας. Αλλά για να τα εργαστεί μέσα μας, χρειάζεται να τον αφήσουμε, να μας οικοδομήσει, να μας ετοιμάσει, να μας φτιάξει όπως μας θέλει. Παροιμίες 15:4. Η γένουσα γλώσσα είναι δέντρο ζωής. Παροιμίες 21:23. Ως της φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού, φυλάτη την ψυχή αυτού από στενοχωριών. Αν φυλάς, λέει, το στόμα σου και τη γλώσσα σου, καλύτερα να μην το πω αυτό, να μην μιλήσω καθόλου καλύτερα. Τι κάνεις? Φυλάς την ψυχή σου από στενοχώριες. Μα μου κάνει αυτό, έγινε εκείνο, αδικία. Φύλαξε τον εαυτό σου από στενοχώριες. Ισαΐα 3:8. Διότι υφανίστη η Ιερουσαλήμ και έπεσε ο Ιούδας. Γιατί? Επειδή η γλώσσα τους και τα έργα τους ήταν ενάντια στον Κύριο. Όχι μόνο τα έργα τους, αλλά και η γλώσσα τους. Λέει στον Ισαΐα 28:10-12. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν. Με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν. Με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα, τέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν, προς τον οποίο είπεν, αυτή είναι η ανάπαυσης, το να πηγαίνεις μπροστά στον Κύριο και να ανοίγεις την καρδιά σου και το στόμα σου και να μιλάς με γλώσσες, τι είναι, λέει? Ανάπαυση. Υπάρχει κανένας που δεν έχει ανάγκη από ανάπαυση μέσα στην ψυχή του? Οι άνθρωποι φεύγουν και πάνε διακοπές, γεμίζει η Κρήτη και όλη η Ελλάδα κάθε χρόνο. Γιατί? Για να ξεκουραστεί το σώμα τους? Όχι, τρέχουν όλη μέρα και γυρίζουν μετά εξαντλημένοι στον τόπο τους, όπως και εμείς όταν πάμε διακοπές, βέβαια. Δεν πάνε για να αναπαύσουν το σώμα τους. Γιατί πάμε διακοπές? Για να αναπαύσεις την ψυχή σου. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός, ο Θεός, έχει φροντίσει γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πας για διακοπές, πήγαινε. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένεις μια φορά το χρόνο για να αναπαυθεί η ψυχή σου. Μπορεί η ψυχή σου να είναι αναπαυμένη στον Κύριο κάθε μέρα. Να πας, να ανοίξεις το στόμα σου, να λαλήσεις προς τον Κύριο με γλώσσες και ο Κύριος λέει πως αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και αυτή η άνεση. Άνεση της ψυχής. Αλλά τι λέει, με την οποία δύναστε να αναπαύσετε. Δηλαδή, αναπαύεις τον εαυτό σου, αλλά μετά, αν είσαι εσύ αναπαυμένος, μπορείς να βοηθήσεις και τον άλλον. Αυτό κάνανε οι μαθητές. Προσευχόταν με γλώσσες, δεν ξέρω πόση ώρα, ήταν αρκετή ώρα σίγουρα για να μαζευτεί το πλήθος και να γίνουν όλα αυτά που αναφέρουν. Δεν γίνονται αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη. Και μετά ήταν που μπορούσαν να υπηρετήσουν και τους βλέπουμε. Λέει ο Παύλος, λέει προτιμώ να μιλήσω μέσα στην εκκλησία, λέει 5 λόγια παρά 1000, λέει. Που σημαίνει ότι προσευχόταν άλλες φορές 1000, κατηδία. Γιατί όπως λέει στο Α Κορινθίους στο 14 κεφάλαιο, όλο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε, μιλάει για τις γλώσσες, ότι η γλώσσα είναι για να, επειδή είναι για να οικοδομηθείς, είναι για κατηδία. Δεν είναι δηλαδή, καθώς προσεύχομαι στην εκκλησία, να αρχίσω και να μιλάω με γλώσσες και να μιλάω με γλώσσες και να μιλάω. Γιατί όποιος ακούσει, τι θα καταλάβει, λέει ο Παύλος. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Καλύτερα να πω 5 λόγια, να πω Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, ευλόγησε τη σημερινή συνάθρηση, φέρε την παρουσία σου, θεράπευσε τους ασθενείς, ευλόγησε το λαό σου, χρήσε το λόγο σου. Αυτό θα οικοδομήσει το λαό του Κύριου. Αλλά κατηδίαν πρέπει να οικοδομήσεις τον εαυτό σου. Ο Πέτρος στις πράξεις 10:44-46 θα διαβάσουμε. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος, ήταν στον Κορνήλιο και τους άλλους που ήταν μαζί του, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας το λόγο και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί. Όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη επί τα έθνη. Πώς το μάθανε, πώς το καταλάβανε, το λέει στο 46. Διότι, γιατί, πώς το καταλάβανε, διότι οίκον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Τους άκουσαν να μιλάνε γλώσσες. Από εκεί κατάλαβαν ότι ο Κύριος τους έδωσε το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Και στην Έφεσο ο Παύλος λέει, ακούσαντες δε ο Παύλος ότι ευαπτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου, πράξεις 19:5-6. Και αφού ο Παύλος επέθηκε επ' αυτών τα σχήρας, βαπτίστηκαν, έβαλε τα χέρια του, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και ελάλουν γλώσσας και προφήτευαν. Ο Κύριος μιλάει και θέλει όλοι μας να οικοδομούμαστε. Δεν θέλει ο Θεός να έρθεις μωράκι στην εκκλησία. Θέλει να έρθουμε μωρά. Όλοι μωρά ερχόμαστε στην εκκλησία. Ό,τι ηλικία και να είμαστε. Γιατί δεν γνωρίζουμε από του Θεού πράγματα. Αλλά θέλει να μείνεις εκεί. Θέλει να οικοδομηθείς. Θέλει να αυξηθείς. Θέλει να μπορείς να υπηρετήσεις και άλλους. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους οικοδομούμαστε είναι αυτό που έχει δώσει ο Κύριος, να μπορεί το πνεύμα μας να λαλεί απευθείας προς τον Κύριο. Να δούμε λίγα εδάφια για την οικοδομή και πόσο σημαντική είναι. Κατά Λουκά 6:46-48 θα διαβάσω. «Διατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω, πας ώστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου». Ακούει τους λόγους του Κυρίου. «Και κάνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον, οικοδομούν τα οικεία, ώστις έσκαψε και βάθινε και έβαλε θεμέλιο επί την πέτραν. Και ότι ήρθε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτρα». Λέει, τι έκανε ο άνθρωπος, έχτισε οικία. Και ο άλλος μετά που λέει, αναφέρει ότι έχτισε στην άμμο, και αυτός έχτισε οικία. Έφτιαξε πράγματα, αλλά έβαλε λάθος θεμέλιο. Στο Ρωμαίους 15 κεφάλαιο, 1-4 θα διαβάσουμε. «Οφείλουμε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων». Λες ότι είσαι δυνατός, λες ότι στέκεσαι στον Κύριο. Ο Κύριος μέσα από τον Παύλο μας λέει οφείλουμε, χρωστάς. Αλλά για να μπορέσεις να ξεπληρώσεις το χρέος σου, για να μπορέσεις να βαστάξεις, όπως λέει, τα ασθενήματα των αδυνάτων, πρέπει να έχεις εσύ οικοδομηθεί, πρέπει εσύ να έχεις δυναμώσει, να έχεις μυς, να μπορείς να στηρίξεις το βάρος πνευματικά του αδελφού σου, της αδελφής σου. Και να μην αρέσκομαι, λέει, στους εαυτούς, εις εαυτούς. Να μην κοιτάμε τι αρέσει σε μένα, τι θέλω εγώ, τι μου αρέσει εμένα. Αλλά έκαστος ημών, λέει, ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν, προς οικοδομή. Για να οικοδομήσω όχι τον εαυτό μου, τον αδελφό μου. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε σε αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντος με επέπεσον επ' εμέ. Πόσες φορές προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, θέλω το χαρακτήρα σου, θέλω να γίνω σαν εσένα, ε! Να ο χαρακτήρας του Κύριου. Δεν άρεσε, λέει, στον εαυτό του. Δεν άρεσε. Ο Κύριος πότε έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτό του? Στο Σταυρό δεν έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτό του. Γιατί πιο πριν προσευχήθηκε και είπε, Πάτερ, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι. Αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Κάθε μέρα τι έκανε? Το βράδυ προσευχόταν μέχρι αργά και το πρωί πάλι σηκωνόταν νωρίς και προσευχότανε. Και όλη μέρα υπηρετούσε τους ανθρώπους, υπηρετούσε. Δεν είπε, κάτσε να κάτσουμε μερικούς μήνες να ξεκουραστούμε. Δεν κοιτούσε τι ο ίδιος ήθελε. Κοιτούσε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Να υπηρετήσει. Άρα, όταν λες, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Κύριε, θέλω να γίνω όπως εσύ με θέλεις. Τι του λες στην ουσία? Λες, Κύριε, φτιάξε με να μπορώ να υπηρετήσω. Όχι τον εαυτό μου, το λαό σου. Λέει στην Α Κορινθίους 10 κεφάλαιο 23-24. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Ο Απόστολος Παύλος το λέει. Αλλά πάντα δεν συμφέρουν. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά πάντα δεν οικοδομούσει. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω, σαν να λέει ο Παύλος. Ό,τι θέλω. Μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω το άλλο. Μπορώ κάτι να το κάνω, μπορώ κάτι να μην το κάνω, να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ να καθίσω να μην υπηρετήσω τον Κύριο ή μπορώ να υπηρετήσω. Μπορώ να προσευχηθώ ή μπορώ να μην προσευχηθώ. Αλλά δεν οικοδομούν όλα. Μη δει, σας ζητεί, λέει, το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Μη δεις, λέει, ας μην ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Λέει, αν θέλουμε, το λέει, έτσι θα κάνετε. Δηλαδή, εγώ στην καθημερινή μου ζωή, ό,τι κάνω, σε κάθε συμπεριφορά, σε κάθε κοινωνία με ανθρώπους, με αδέλφια πρώτα, αλλά και με άλλους ανθρώπους, αυτό που πρέπει να κοιτάζω είναι όχι τι εγώ θέλω. Α, θέλω να βρεθώ με αυτόν τον αδελφό γιατί περνάμε όμορφα ή με αυτόν τον αδελφό γιατί θα πάμε εκεί πέρα και θα περάσουμε όμορφα. Όχι τι εγώ θέλω, αλλά τι ο άλλος θέλει. Τι ο άλλος θέλει. Και αλήθεια είναι πως δεν έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, τώρα τι θέλει ο αδελφός μου, τι έχει ανάγκη ο αδελφός μου, όχι τι θέλει να τον πάω, ξέρω εγώ, ταξίδι στον Παλί, και καλά να είναι τούτο το Παλί, μην είναι το άλλο, το μακρινό. Τι έχει ανάγκη ο αδελφός μου. Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τις δικές μας ανάγκες και να πηγαίνουμε στον Κύριο και να του λέμε, Κύριε, έχω ανάγκη και αυτό και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν έχουμε μάθει όμως να σκεφτόμαστε τις ανάγκες των άλλων και να λέμε, Κύριε, ο αδελφός μου έχει ανάγκη αυτό και ο εκείνος ο αδελφός μου έχει το άλλο και το άλλο και το άλλο. Σε παρακαλώ, φρόντισε τον αδελφό μου. φρόντισε τον αδελφό μου, σε παρακαλώ. Φρόντισε και τον άλλο αδελφό μου. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, είτε εδώ είτε οπουδήποτε, λέμε και αιτήματα. Τα θυμάμαι μετά τα αιτήματα, ασχολούμαι με το πρόβλημα του αδελφού μου ή της αδελφής μου, που για να το λέει είναι κάτι που τον καίει. Νοιάζομαι γι' αυτόν ή πάω στην προσευχή μετά και λέω, Κύριε, το δαχτυλάκι μου κάηκα προχθές και πονάει. Και ο άλλος καίει για την ψυχή του. Κοιτάζω αυτό που θέλω εγώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα άλλο που οικοδομεί είναι η αγάπη. Λέει στην 1η Κορινθίους 8 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Περί δε των ειδωλωθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φυσεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και όταν έχουμε αγάπη τι κάνουμε? Φροντίζουμε τα των άλλων. Νοιαζόμαστε για τους άλλους πρώτα. Λέει στην Εφεσίους στο 2ο κεφάλαιο 19 μέχρι 22. Άρα λοιπόν λέει, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι. Γιατί πριν τη θυσία του Ιησού, τα έθνη εμείς ήμασταν ξένοι με τον Θεό. Έξω από τις επαγγελίες, έξω από τις ευλογίες που έχει δώσει ο Θεός. Αλλά και στη ζωή μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, ήμασταν ξένοι. Ποιος Θεός ήταν? Μια ανώτερη δύναμη στην καλύτερη περίπτωση. Αλλιώς μπορεί να λέγαμε ή δεν υπάρχει Θεός. Δεν είστε πλέον, λέει, ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων. Συμπολίτες, μιλάμε δηλαδή για μια πόλη όπου κατοικούν οι Άγιοι και είμαστε συμπολίτες. Συμπολίτες, δηλαδή είμαι συμπολίτης με τον Ηλία, με τον Ισαΐα, με τον Δαβίδ, με τον Αβραάμ, με τον Απόστολο Πέτρο, τον Παύλο, τον Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης. Ο Ιωάννης, ναι. Λοιπόν, θα πάρεις το δεύτερο δρόμο από εδώ. Στο δεύτερο δρόμο θα στρίψεις αριστερά, θα προχωρήσεις περίπου 200 μέτρα και θα τον βρεις. Εκεί είναι. Εκεί μένει ο Ιωάννης. Συμπολίτες. Και βέβαια, αυτό που αναφέρεται. Αμήν. Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη. Μια πόλη. Και ποιοι είναι όλοι? Όλοι οι Άγιοι. Είμαστε και εμείς εκεί, λέει. Και τι άλλο? Και οικοί του Θεού. Οικοί του Θεού. Όχι ξένοι με το Θεό, αλλά οικογένεια. Οικογένεια. Στο 20. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένια αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατηγητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μιλάει για συνοικοδόμηση. Τι σημαίνει συνοικοδόμηση? Ότι εάν εγώ οικοδομούμε, ο αδελφός μου οικοδομείται, η αδελφή μου οικοδομείται και ερχόμαστε όλοι μαζί στην εκκλησία, τι είναι όλο αυτό? Καθώς ο κάθε ένας από μας ερχόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου στην εκκλησία, έχουμε οικοδομηθεί, ερχόμαστε εδώ και συνοικοδομούμαστε. Ο ένας μπορεί να υπηρετήσει τον άλλον. Ο Κύριος μπορεί να εργαστεί πολύ καλύτερα μέσα στην εκκλησία του. Λέει στην Εφεσίους 4, 11 και 12. Και αυτός, ο Κύριος, έδωσεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Γιατί τα έδωσε? Για την τελειοποίηση. Στο αρχαίο λέει καταρτισμό των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δεν μας καταρτίζει, δεν μας φτιάχνει ο Κύριος και τελειώνει εκεί. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Μας φτιάχνει, λέει, για το έργο της διακονίας. Τους μαθητές τους ετοίμασε για να μπορούν να ταΐσουνε χιλιάδες. Δεν τους ετοίμασε. Εντάξει, τους ετοίμασα, τελείωσε. Okay, δεν χρειάζεται να κάνετε τώρα τίποτα. Θα ήταν ανώφελο. Σαν να προσλάβεις άτομα, να τους εκπαιδεύσεις και μετά τους πεις τώρα καθίστε, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Τότε γιατί τους εκπαίδευσες? Και ο Κύριος γιατί μας οικοδομεί? Γιατί βάζει τους αποστόλους, τους προφήτες, τους ευαγγελιστές, τους ποιμένους, τους διδασκάλους για να μας καταρτήσει? Γιατί? για το έργο της διακονίας, κόμμα δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Κύριος θέλει να σε οικοδομήσει προσωπικά, μέσα από την προσευχή, με τις γλώσσες, μέσα από την προσευχή και στη γλώσσα σου, αλλά και μέσα από το λόγο του, μέσα από την αγάπη, για να σε κάνει τι? Να σε χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, διαβάσαμε στο 12, λέει, για την τελειοποίηση που λέει στο αρχαίο τον καταρτισμό των Αγίων. Πάμε λίγο να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο 4 κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Και προχωρήσας εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίχτυα αυτών, και κάλεσε αυτούς. Εκεί που λέει επισκευάζοντας, στο αρχαίο κείμενο λέει καταρτίζοντας. Είναι η ίδια λέξη που είδαμε πιο πριν στην Εφεσίους. Οπότε ένας ψαράς όταν καταρτίζει τα δίχτυα του, τι τα κάνει? Τα επισκευάζει. Ένα από αυτό που κάνει είναι τα επισκευάζει. Γιατί έχουν τρυπήσει πιθανόν, γιατί μπορεί να έχουν πιάσει κάτω στο βυθό πέτρες και τέτοια, έχουν σκιστεί σε ορισμένα μέρη, πρέπει να τα επιδιορθώσει. Πρέπει επίσης να τα καθαρίσει, γιατί θα έχουν πιάσει ξύλα, θα έχουν πιάσει διάφορα, ή ψάρια που είναι άχρηστα ή που δεν τρώγονται, να τα πετάξει στη θάλασσα να το καθαρίσει. Άλλο ένα που πρέπει να το τακτοποιήσει, να το ετοιμάσει το δίκτυο για να είναι έτοιμο να πάει να το ξαναρίξει. Δεν μπορεί να είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι για να το ρίξει μέσα. Απλά θα πάει στον πάτο. Για να διαβάσουμε λίγο πάλι την Εφεσίους 4, 11 και 12. Αυτός λοιπόν έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Τους έδωσε αυτό. Γιατί θέλει, τι θέλει να μας κάνει, λέει, τι θέλει να κάνει τους Αγίους? Να τους καταρτήσει. Δηλαδή, να τους καθαρίσει, να τους επιδιορθώσει και να τους τακτοποιήσει, να είναι έτοιμοι για να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Να ρίξει τα δίχτυα και να πιάσει τις ψυχές. Λέει στην Εφεσίους 4 κεφάλαιο 15 και 16. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Η αύξηση έχει να κάνει με την οικοδομή. Ώστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Το σώμα, καθώς είναι, λέει, με αγάπη και αυξάνει ο καθένας και είναι συναρμολογούμενο, ενωμένο δηλαδή. Ενωμένο το σώμα. Όχι εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ. Όταν είναι ενωμένο και αγαπημένο το σώμα και πληρεί και τις άλλες οι προϋποθέσεις που είπαμε, τότε τι κάνει? Αύξηση του σώματος προς οικοδομή του εαυτού του. Το σώμα δηλαδή όλο θέλει ο Κύριος να αυξάνεται. Να αυξάνεται και πνευματικά και αριθμητικά. Πάμε να διαβάσουμε την Αποκάλυψη στο 21 και 10. Λίγο ακόμη και κλείνουμε. 10 και 11. Τι είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να χτίσει, να φτιάξει? Την Εκκλησία Του. Την Άνω Ιερουσαλήμ. Την πόλη αυτή, την Αγία. Και λέει, και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό. Και μη έδειξε την πόλη, τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Καθώς το διάβαζα αυτό, μετά από κάποιες φορές που το διάβασα, ξαφνικά κατάλαβα τι διάβαζα. Γιατί θυμήθηκα κάτι άλλο. Λέει, να το ξαναδιαβάσουμε. Με έφερε, λέει, εν πνεύματι, επί όρος μέγα και υψηλό. Και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη. Πάμε να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίος, στο 4:8. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν τον Ιησού ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών. Ο Κύριος, όταν βρέθηκε σε αυτόν τον πειρασμό, τι έκανε? Το απέρριψε. Γιατί? Γιατί έβλεπε κάτι πολύ πιο ένδοξο από τη δόξα των βασιλείων του κόσμου. Τι έβλεπε? Πάμε στην Αποκάλυψη 21:10 πάλι. «Και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσα, στο 11, έχουσα την δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτή ή το όμοια με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ή ασπίν κρυσταλίζοντα». Αυτό είναι που φτιάχνει ο Κύριος. Και κάθε τύπου απορρίπτης που έρχεται ο διάβολος και σου φέρνει για να πέσεις, όπως ήρθε στον Κύριο, να ξέρεις πως έχει ο Κύριος απίστευτα ενδοξότερα πράγματα στον ουρανό για σένα. Απίστευτα ενδοξότερα, γιατί και αυτά που διαβάζουμε δεν θα είναι έτσι. Δεν θα πάμε σε μια πόλη τόσο επί τόσο που θα είναι με χρυσάφι και με τέτοια πράγματα στον ουρανό, γιατί είναι ο ουρανός. Είναι η δόξα, η παρουσία του Θεού. Είναι ο Θεός που είπε και έγινε. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 16. «Και πόλης κείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμο έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα». Και στο 18. «Και η οικοδόμησης του τείχους αυτή». Η οικοδόμηση, αυτό το τείχος οικοδομήθηκε. Ή να το πω καλύτερα, αυτό το τείχος οικοδομείται τώρα. Και ένα μέρος αυτού του τείχους που πρέπει να οικοδομηθεί είσαι εσύ. Και εγώ. Και η εκκλησία εδώ του Ερεθύμνου σαν εκκλησία. Αλλά και η εκκλησία του Κυρίου σε όλη την γη αυτή τη στιγμή. «Και η οικοδόμηση του τείχους αυτής είναι το ίασπις και η πόλης χρυσίων καθαρών, όμοια με ίαλων καθαρών». Και στο 20. Το πέμπτον λέει για τα πετράδια και το έκτο σάρδιος. Είδαμε, λέει, η οικοδόμηση του τείχους αυτής είναι ίασπις. Και ένα από τα υπόλοιπα είναι σάρδιο. Πολύτιμη λύθη. Ξέρετε που αλλού βλέπουμε αυτούς τους δύο συγκεκριμένους πολύτιμους λίθους? Πάλι στην Αποκάλυψη, αλλά στο 4ο κεφάλαιο. Στο 2 και 3 θα διαβάσω. Είναι ο Ιωάννης, λέει, «Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος». Ήρθε μπροστά στο θρόνο του Θεού Ιωάννης. Και ξέρετε τι βλέπει? «Και ο καθήμενος, λέει, ήτο όμοιος κατά τη θέα μελίθον ίασπιν και σάρδιν. Και το ήρης κύκλο του θρόνου ομοία με τη θέα, κατά τη θέα με σμάραγδον». Τα χρώματα της εκκλησίας ταιριάζουν με τα χρώματα του Θεού. Είναι στο θρόνο. Και αυτό θέλει να οικοδομήσει ο Θεός. Αυτό θέλει να φτιάξει ο Θεός. Θέλει τα χρώματα της καρδιάς σου να ταιριάζουν με τα χρώματα της καρδιάς του Θεού. Θέλει η συμπεριφορά σου στη ζωή σου και στη ζωή μου να ταιριάζουν με τη συμπεριφορά του Ιησού. Δεν σε κάλεσε για να συρθείς κάτω στο χώμα. Σε κάλεσε να σε βάλεις αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στη δόξα Του, μέσα στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο. Δεν υπήρξε τίποτα ομορφότερο. Δεν θα υπάρξει τίποτα ομορφότερο. Και εκεί μέσα είσαι καλεσμένος. Και ο Κύριος σου λέει, άστα τα άλλα, άστα τα άλλα, άστα τα άλλα, έλα κάθισε. Έχω φροντίσει ακόμα και για το τι θα πεις. Γονάτισε και άνοιξε το στόμα σου. Και εγώ θα το γεμίσω, λέει ο Κύριος. Προσευχή σου. Με γλώσσες. Οικοδόμησε τον εαυτό σου. Οικοδόμησε την καρδιά σου. Οικοδόμησε το σκεύος σου. Και καθώς οικοδομήσε, ο Κύριος θα μπορεί να σε χρησιμοποιήσει να οικοδομήσεις και τον διπλανό σου. Και τη διπλανή σου. Και θα δούμε σιγά σιγά την Εκκλησία να οικοδομείται, να αυξάνεται, να γύρεται, να στέκεται όπως θέλει ο Κύριος εδώ στο Ρέθυμνο και σε κάθε πόλη και σε κάθε χώρα, μέχρι που θα είναι έτοιμη η Εκκλησία του Κυρίου και θα είναι και τα δίχτυα του Κυρίου έτοιμα, καταρτισμένα, για να μπορεί να πιάσει όλη αυτή τη μεγάλη ψαριά που θέλει να πιάσει ο Κύριος στις μέρες αυτές τις τελευταίες. Να σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 3. Το φίδι, μάλιστα, ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και το φίδι είπε στη γυναίκα: «Στα αλήθεια, είπε ο Θεός, μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου». Και η γυναίκα είπε στο φίδι: «Από τον καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Από τον καρπό όμως του δέντρου που είναι στο μέσο του παραδείσου, ο Θεός είπε: Μη φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε, για να μην πεθάνετε». Και το φίδι είπε στη γυναίκα: «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε, αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια μέρα που θα φάτε από αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό». Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή και ότι ήταν αρεστό στα μάτια και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Και αφού πήρε από τον καρπό του, έφαγε. Και έδωσε και στον άνδρα της μαζί της και αυτός έφαγε. Και ανοίχτηκαν τα μάτια και των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Και αφού έραψαν φύλλα σικιάς, έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα. Και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού να περπατάει στον παράδεισο προς το δειλινό. Και ο Αδάμ και η γυναίκα του κρύφτηκαν από το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού ανάμεσα στα δέντρα του παραδείσου. Και ο Κύριος ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και του είπε: «Πού είσαι?» Και εκείνος είπε: «Άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα επειδή είμαι γυμνός και κρύφτηκα». Και ο Θεός του είπε: «Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε πρόσταξα να μην φας?» Και ο Αδάμ είπε: «Η γυναίκα που μου έδωσες για να είναι μαζί μου, αυτή μου έδωσε από το δέντρο και έφαγα». Και ο Κύριος ο Θεός είπε στη γυναίκα: «Τι είναι τούτο που έκανες?» Και η γυναίκα είπε: «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα». Και ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι: «Επειδή έκανες τούτο, επικατάρατο να είσαι ανάμεσα σε όλα τα κτίνη και όλα τα ζώα του χωραφιού. Επάνω στη κοιλιά σου θα περπατάς και θα τρως χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Και στη γυναίκα είπε: «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Και στον Αδάμ είπε: «Επειδή υπάκουσες στο λόγο της γυναίκας σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε είχα προστάξει λέγοντας «Μη φας από αυτό, καταραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπες θα τρως τους καρπούς της όλες τις ημέρες της ζωής σου. Αγκάθια δε και τριβόλια θα βλαστάνει σε σένα και θα τρως το χορτάρι του χωραφιού. Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου μέχρι ότου επιστρέψεις στη γη από την οποία πάρθηκες, επειδή γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις». Και ο Αδάμ αποκάλεσε το όνομα της γυναίκας του Εύα, επειδή αυτή είναι η μητέρα όλων των ζωντανών ανθρώπων. Και ο Κυρίος ο Θεός έκανε στον Αδάμ και στη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε. Και ο Κύριος ο Θεός είπε: «Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς στο να γνωρίζει το καλό και το κακό. Και τώρα μήπως απλώσει το χέρι του και πάρει από το δέντρο της ζωής και φάει και ζήσει αιώνια». Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο της Εδέμ για να εργάζεται τη γη από την οποία πάρθηκε. Και έδιωξε τον Αδάμ και στα ανατολικά του παραδείσου της Εδέμ έβαλε τα χερουβίμ και τη ρομφαία την φλόγινη, την περιστρεφόμενη, για να φυλάτουν το δρόμο του δέντρου της ζωής. Γένεση, κεφάλαιο 4. Και ο Αδάμ γνώρισε τη γυναίκα του την Εύα και εκείνη συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε: «Απέκτησα άνθρωπον με τη βοήθεια του Κυρίου». Και επιπλέον γέννησε τον αδελφό του τον Άβελ. Και ο Άβελ ήταν βοσκός προβάτων, ενώ ο Κάιν ήταν γεωργός. Και ύστερα από ημέρες ο Κάιν πρόσφερε από τους καρπούς της γης πρόσφορα στον Κύριο. Και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τα πρωτότοκα των προβάτων του και από το πάχος τους. Και ο Κύριος κοίταξε με ευμένεια επάνω στον Άβελ και επάνω στην προσφορά του. Επάνω στον Κάιν όμως και επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Και ο Κύριος είπε στον Καΐν, «Γιατί αγανάκτησες και γιατί κατσούφιασε το πρόσωπό σου? Εάν εσύ ενεργείς σωστά, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αν όμως δεν ενεργείς σωστά, στην πόρτα βρίσκεται η αμαρτία. Αλλά σε σένα θα είναι η επιθυμία του και εσύ θα εξουσιάζεις επάνω του». Και ο Καΐν είπε στον Άβελ τον αδελφό του, «Πάμε στην πεδιάδα». Και εννοήσαν στην πεδιάδα, αφού ο Καΐν σηκώθηκε ενάντια στον αδελφό του, τον φώνευσε. Και ο Κύριος είπε στον Καΐν, «Πού είναι ο Άβελ ο αδελφός σου?» Και εκείνος είπε, «Δεν ξέρω. Μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» Και ο Θεός είπε, «Τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βουά σε μένα από τη γη. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τη γη που άνοιξε το στόμα της για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου από το χέρι σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, στο εξής δεν θα σου δίνει τον καρπό της. Περιφερόμενος και φυγάδας θα είσαι επάνω στη γη». Και ο Καΐν είπε στον Κύριο, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη από ό,τι να συγχωρεθεί. Να, εσύ με καταδιώκεις σήμερα από το πρόσωπο της γης και από το πρόσωπό σου θα κρυφτώ και θα είμαι περιφερόμενος και φυγάδας επάνω στη γη. Και οποιοσδήποτε με βρει θα με φωνεύσει». Και ο Κύριος είπε σε αυτόν, «Γι' αυτό οποιοσδήποτε φωνεύσει τον Καΐν θα τιμωρηθεί επταπλάσια». Και ο Κύριος έβαλε ένα σημάδι στον Καΐν για να μην το φωνεύσει οποιοσδήποτε τον βρει. Και ο Καΐν βγήκε έξω από το πρόσωπο του Κυρίου και κατοίκησε στην γη Νόδ, προς τα ανατολικά της Εδέμ. Και ο Καΐν γνώρισε τη γυναίκα του, και εκείνη συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έχτιζε μάλιστα μια πόλη και αποκάλεσε το όνομα της πόλης σύμφωνα με το όνομα του γιού του, Ενόχ. Και στον Ενόχ γεννήθηκε ο Ιράδ, και ο Ιράδ γέννησε τον Μεχουαήλ, και ο Μεχουαήλ γέννησε τον Μεθουσαήλ, και ο Μεθουσαήλ γέννησε τον Λάμεχ. Και ο Λάμεχ πήρε για τον εαυτό του δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Αδά και το όνομα της άλλης Σιλά. Και η Αδά γέννησε τον Ιαβάλ. Αυτός ήταν ο πατέρας εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές και έτρεφαν κτίνη. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιουβάλ. Αυτός ήταν πατέρας όλων εκείνων που έπαιζαν κιθάρα και αυλό. Η Σιλάδε και αυτή γέννησε τον Θουβαλκάιν, που ήταν τεχνίτης χαλκού, κάθε εργαλείο από χαλκό και σίδερο. Και η αδελφή του Θουβαλκάιν ήταν η Ναάμα. Και ο Λάμεχ είπε στις γυναίκες του, «Αδά και Σιλά, ακούστε τη φωνή μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακουραστείτε τα λόγια μου, επειδή σε πληγή μου σκότωσα ένα άνδρα και σε μάστιγά μου ένα νέο άνθρωπο. Επειδή ο Μεν Καΐν θα λάβει επταπλάσια εκδίκηση, ο Λάμεχ όμως 70 φορές 7». Και ο Αδάμ γνώρισε ξανά τη γυναίκα του και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σιθ, λέγοντας ότι ο Θεός μου έδωσε ένα άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίο φώνευσε ο Καΐν. Και στον Σιθ, παρόμοια, γεννήθηκε γιος και αποκάλεσε το όνομά του Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Ψαλμός 4. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεγινώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Όταν σε επικαλούμε, εισάκουγέ με, Θεέ της δικαιοσύνης μου. Μέσα σε στεναχώρια με πλάτινες. Ελέησέ με και εισάκουσε την προσευχή μου. Γη ανθρώπων, μέχρι πότε θα μετατρέπετε τη δόξα μου σε ντροπή? Αγαπάτε ματιότητα και ζητάτε το ψέμα? Αλλά μάθετε ότι ο Κύριος έκλεξε τον όσιό του. Ο Κύριος θα ακούσει όταν κράζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Μιλάτε στις καρδιές σας επάνω στο κρεβάτι σας και ησυχάζετε. Θυσιάστε θυσίες δικαιοσύνης και ελπίστε στον Κύριο. Πολλοί λένε, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ύψωσε πάνω μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωσες στην καρδιά μου μεγαλύτερη εμφροσύνη από όσοι απολαμβάνουν αυτοί όταν πληθαίνει το σιτάρι τους και το κρασί τους. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, επειδή εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις με ασφάλεια. Ψαλμός 5. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεχιλώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. εισάκουσε, Κύριε, τα λόγια μου, κατάλαβε το στεναγμό μου. Πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου, Βασιλιά μου και Θεέ μου, επειδή σε σένα θα προσευχηθώ. Κύριε, το πρωί θα ακούσεις τη φωνή μου, το πρωί θα παρασταθώ σε σένα και θα προσδοκώ. Επειδή εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ασέβεια, ο πονηρευόμενος δεν θα κατοικεί κοντά σου. Ούτε οι άφρονες θα σταθούν μπροστά στα μάτια σου. Μισείς όλους τους εργάτες της ανομίας. Θα εξολοθρεύσεις εκείνους που μιλούν το ψέμα. Ο Κύριος δελίσεται τον άνθρωπο, τον αιμοβόρο και το δόλιο. Εγώ όμως με το πλήθος του ελαίου σου θα μπω μέσα στον οίκο σου. Θα προσκυνήσω προς το ναό της αγιότητάς σου με φόβο προς εσένα. Κύριε, οδήγησέ με στη δικαιοσύνη σου εξαιτίας των εχθρών μου. Κατεύθυνε το δρόμο σου μπροστά μου. Επειδή αλήθεια δεν υπάρχει στο στόμα τους. Η καρδιά τους είναι πονηρία. Τάφος ανοιγμένος είναι ο λαρυγκάς τους. Με τη γλώσσα τους κολακεύουν. Καταδίκασέ τους, Θεέ. Ας αποτύχουν στις σκευωρίες τους. Έξωσε τους εξαιτίας του πλήθους των παραβάσεών τους, επειδή αποστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται όμως όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε σένα. Ας χαίρονται παντοτινά επειδή εσύ τους περισκεπάζεις. Ας καυχόνται όμοια σε σένα εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου. Επειδή εσύ, Κύριε, θα ευλογήσεις το δίκαιο, θα τον περισκεπάσεις με ευμένεια, σαν με ασπίδα. Ψαλμός 6. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεγινώθ σε Σεμινίθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις στο θυμό σου ούτε στην οργή σου να με περάσεις από παιδεία. Ελέησε με, Κύριε, επειδή είμαι αδύνατος. Γιάτρεψε με, Κύριε, επειδή ταράχτηκαν τα κόκαλά μου. Και η ψυχή μου ταράχτηκε υπερβολικά. Αλλά εσύ, Κύριε, μέχρι πότε? Επίστρεψε, Κύριε. Λύτρωσε τη ψυχή μου. Σώσε με εξαιτίας του ελέου σου. Επειδή στο θάνατο δεν υπάρχει ενθύμηση για σένα. Στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει? Απέκαμα στο στεναγμό μου. Όλη τη νύχτα αλούζω το κρεβάτι μου. Με τα δάκρυά μου καταβρέχω το στρώμα μου. Το μάτι μου μαράθηκε από τη θλίψη. Γέρασε εξαιτίας όλων των εχθρών μου. Απομακρυνθείτε από μένα όλοι οι εργάτες της ανομίας, επειδή ο Κύριος άκουσε τη φωνή του κλαθμού μου. Ο Κύριος άκουσε τη δέησή μου. Ο Κύριος δέχθηκε την προσευχή μου. Ας ντραπούν και ας ταραχτούν υπερβολικά όλοι οι εχθροί μου. Ας στραφούν προς τα πίσω. Ας καταντροπιαστούν ξαφνικά.
2: Κεφάλαιο 3. Όταν έφτασε ο καιρός, εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κηρύττει και έλεγε: «Μετανοείτε, γιατί να τον έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Για τον Ιωάννη είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει». Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες γκαμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος, από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν φανερά τις αμαρτίες τους. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαφτιστούν, τους είπε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλουσιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάντε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί. Και μην αυταπατάστε λέγοντας: καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από εμένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα ποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατά στο χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα?» Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε, «Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαφτιστεί. Βαφτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και να, άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε και μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβολού. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς. Ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε. «Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει «Θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους, για να μην σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Μα ο Ιησούς του είπε «Αλλού όμως, λέει η Γραφή, δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Πάλι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και την λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε «Όλα αυτά θα σου τα δώσω, αρκεί να πέσεις στα πόδια μου και να με προσκυνήσεις». Ο Ιησούς όμως του απάντησε «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή του λέει καθαρά «Μόνο τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και άγγελοι Θεού ήρθαν και τον υπηρετούσαν. Όταν έμαθε ο Ιησούς πως συλλάβανε τον Ιωάννη, έφυγε για την Γαλιλαία. Εγκατέλειψε όμως τη Ναζαρέτ και πήγε και έμεινε στην Καπερναούμ, πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, στην περιοχή των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ισαΐα που λέει «Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλήμ, στο δρόμο για τη θάλασσα και πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την κατοικούν οι δωρολάτρες, οι άνθρωποι που κατοικούν στο σκοτάδι είδαν φως δυνατό. Και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε ένα φως για χάρη τους». Από τότε άρχισε και ο Ιησούς να κηρύττει. «Μετανοήστε, γιατί να τον, έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν Πέτρο και τον αδερφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδερφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον αδερφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα του στο Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το ψαροκάικο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό του καινούριου κόσμου και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη Συρία. Του έφερναν όλους όσοι έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους τυρανούσαν κάθε είδους ασθένειες, όπως ακόμα δαιμονισμένους και επιληπτικούς και παράλυτους, και τους γιάτρευε. Και τον ακολούθησε πολλοί κόσμος από την Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και από την Περαία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία

0: προσωτηρία σε κάθε έναν, λέει, που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προσωτηρία, τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Αμήν. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 61, εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας των Υιών Του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφή? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα, και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
1: Αμήν.
0: Σήμερα. Λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά, τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης, το επόμενο βήμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι? Τι λέει? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι? Λέει, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι? Αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους, γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός το Μωυσή στην Αίγυπτο, ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια, άκουσαν, είδαν. Και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούρια γενιά, και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει, μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα, είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει, ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος, ο οποίος είναι δύναμη Θεού σε ποιους, αδερφοί? Στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο, και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμη. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ.

0: και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε το Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδερφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Πολλοί δεν άκουσαν. Οι πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας. Δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ, τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο, από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Αρών, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφή, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφή, κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιορτάζαν ήταν... Τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές, που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαγμός της Άλπιγκος τη 17ου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη 10η ημέρα του 7ου μηνά, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κληρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγκα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει Σάλπιγκα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ. Θα κηρύξετε ελευθερία. Θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κριάρι. Το κέρας του κριαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κριάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοιγε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα, θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτή τι έκανε. Τι έκανα. Δεν ήθελα να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω. Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφέσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε.
1: Περαστικοί
0: είστε. Είστε πάρχοι, παρεπίδημοι, εδώ είσαι, σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο.
2: Έχουμε
0: ότι
2: το 40, έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος. Με τη σπορά του 48ου έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 49ο που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιωβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη, τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζαν. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει, και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδερφοί. Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει. Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ που είπαμε τι σημαίνει η λέξη σατανάς στα συριακά νομίζω ή στα αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει «Στοπ, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι μέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές, δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό. Καμία εργασία. Αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά. Δεν αναφέρεται εκεί. Αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα. Από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από εμάς να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε να το έχουμε μέσα μας ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί? Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα? Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι, ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτος ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου, άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? Την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και, και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτός, αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Την ίδια, το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε ποιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός έχει διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί, κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε. Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδελφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτη χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται ότι αν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Αμήν. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο. Διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση, αδερφοί. Γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε? Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από την αρχή. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες: ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
3: ζωή.
2: Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο, αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Που σημαίνει τώρα τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί, πού είναι το πνεύμα του Κυρίου?
3: Μέσα.
2: Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Η εκκλησία, αδερφοί, είναι ό,τι πάνω στη γη, η εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι το αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπεις την εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Έφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξής, να μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, ήταν, λέει, ότι ήταν, δεν ήταν από το πόδι του ένα σκηνί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκηνάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά του να τον δοξάσουν, ο Κύριος είναι εκεί. Έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφεί θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από όξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι, 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι, αυτές είναι ομολογίες που σας λέω, καλοκαίρι, μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κήρυκα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδελφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες, σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα, σαν σε κάτωπτρο, τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία, ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας, πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι, όταν ήταν να το θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν ζηνούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, Άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει, σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νοού. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νου σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε να κάνει στο λαό, τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους, όποιος έβγαινε βασιλιάς, έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει το λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν? Λέει, οι οφθαλμοί μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του

έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζουμε το νου μας. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει σαν καλός οικονόμος να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος. Σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει και σε απασχολεί και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις, και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτη, τι θα κάνεις μετά? Θα αγαπήσεις ενθέρμος τον άλλο. Θα τον αγαπήσεις ένθερμα από μια καρδιά η οποία έχει καθαριστεί. Είναι, τι λέει, καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει, και για ποιο λόγο? Λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού το οποίο μένει εις τον αιώνα. Και ξέρεις τι δύναμη έχει αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις το Λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, δεν θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει.
Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια. Έψαχνε. Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη ώστε να του δώσει ο Θεός να ενωθεί ο λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιάς κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι. Κοίταξε τι λέει. Φύλαξε τα μαρτύρια. Εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά. Ελευθερωθείς από την αμαρτία. Θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά. Τι λέει ο Δαβίδ. Φύλαξε τα μαρτύρια. Φύλαξε τον λόγο. Και τι να κάνεις. Να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο. Σκέψου λίγο. Ε? Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλους το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι, καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού. Φυλάτων τους λόγους. Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις την αμαρτία. Τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο, σαν παιδί του Θεού, να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδελφή, δεν είναι για να την περπατήσεις, δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε, αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι δύσκολο. Λέει, το βάρος του λόγου του Κυρίου την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ. Το βάρος του λόγου του Κυρίου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος. Δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι. Λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω σου και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος. Μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις. Διαβάζεις ένα εδάφιο, το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει τη σκέψη. Και αν Θανάση μου την πίεση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα. Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω.

0: και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν Θανάση μου πιω κάτι, δεν θα με βλάψει, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Το φορτίο είναι αυτό, το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες τον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το Α ή το Ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Μόνον λέει μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σκυλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς. Και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως, καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14. Διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται. Εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αμήν. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, ε? Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που το έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς? Δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλου να εμφανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα. Ποιο είναι το βάδισμα για το πνεύμα του σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω? Να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό, για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον Λόγο Του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την Περιστερά που λέει ο Δαβίδ. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις στην καρδιά σου, ψάλλεις, τον ευλογείς, γεμίζω Κύριο στην καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρο. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά, τη στραβή, και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά, πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στο Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και λέω, κοίτα να δεις. Όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω, θα λέει ο Κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο Κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο Κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει? Πρακτικά πράγματα. Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούνε ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Δηλαδή, όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος του Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικώνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή.
1: Είναι μία και πολλά.
0: Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις,

αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσα σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: «Εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36. «Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8:21. Λέει «Επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5:1. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός», τι λέει? «Μένετε σταθεροί». Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61:4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. «Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουση ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών». Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σε χρησιμοποιήσει για να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρήσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρήσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρήσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρήσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε, για να σε χρησιμοποιήσει, να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανεγείρεις τα αρχαία ερήπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι

0: παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα, Ιησού. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ σου ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο. Να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα, αυτό το πνεύμα, θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε, για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να παυθούμε μέσα σε σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 1. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Ιδε γη ήτο άμορφος και έρημος. Και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν. Και διεχώρισεν ο Θεός το φως από τους σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν. Το δε σκότος εκάλεσε νύκτα. Και έγινε εσπέρα

Και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπε ο Θεός, «Γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων». Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγινε νούτο. Και κάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός, «Ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανεί η ξηρά». Και έγινε νούτο. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην, και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, «Ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δένδρων κάρπιμων, κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης». Και έγινε νούτο. Και ευλάστησε η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού και δένδρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα τρίτη. Και είπεν ο Θεός, «Ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέραν από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και ενι αυτούς, και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης». Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα των μέγαν δια να εξουσιάζει επί της ημέρας και τον φωστήρα των μικρότερων δια να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας. Και έθεσαν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού δια να φέγγωσιν επί της γης και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Τετάρτη. Και είπεν ο Θεός, «Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αυθονία νυκτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων, τα οποία εγέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτέρωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν». Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγον, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες, και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης». Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα Πέμπτη. Και είπεν ο Θεός, «Ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών». Και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάν ερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδε ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατοικώνα ημών, καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατοικώνα εαυτού. Κατοικώνα Θεού επίησεν αυτών. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Και είπεν ο Θεός, «Ιδού σας έδωκα πάντα χόρτων κάμνοντα σπόρων, ώστις είναι επί του προσώπου πάσης της γης, και παν δένδρων, το οποίον έχει εν εαυτό καρπών δένδρου κάμνοντος σπόρων. Τα αυτά θέλουσιν είστε εις εσάς προστροφήν, και εις πάντα τα ζώα της γης, και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού, και εις πάν ερπετών έρπων επί της γης, και έχων εν εαυτό ψυχήν ζώσαν, έδωκα πάντα χλωρών χόρτων εις τροφήν». Και έγινε νούτο. Και είδε ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ιδού ήσαν καλά λίαν. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί ημέρα έκτη.
Γένεσης, κεφάλαιο δεύτερο. Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών.

0: δεν ευρίσκε το βοήθεια, κατεσκεύασε εκεί ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα, και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, «Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου, και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη». Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ισχύνοντο. Ψαλμοί. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσα αν πράττει θέλουσιν ευωδοθεί. Δεν θέλουσιν είστε ούτως οι ασεβείς, αλλώς το λεπτόν άχυρον, το οποίον εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσιν εγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεσθεί. Ψαλμός Β. Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες, ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει πει, έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρέ μου και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Ως σκεύος και ραμαίος θέλεις συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν, βασιλείς, συνετίσθητε, διδάχθητε, κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών». Ψαλμός Γ. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε έφυγεν απέμπροσθεν του Υιού αυτού Αβεσσαλόμ. «Κύριε, πόσον επληθύνθησαν οι εχθροί μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι περί της ψυχής μου, δεν είναι δι' αυτόν σωτηρία εν το Θεό. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι η ασπής μου, η δόξα μου και ο υψώνων την κεφαλήν μου. Έκραξα με την φωνήν μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου εκ του όρους του Αγίου αυτού. Εγώ επλαγίασα και εκοιμήθην, εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θέλω φοβηθεί από μυριάδων λαού, των αντιπαρατατωμένων κατ' εμού κύκλο. Ανάστηθη, Κύριε, σώσον με, Θεέ μου, διότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρούς μου κατά της Ιαγώνος. Συνέτριψα στους οδόντας των ασεβών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία. Επί των λαών σου είναι η ευλογία σου».
1: Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 1. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε εγέννησε τον Εζρόμ. Εζρόμ δε εγέννησε τον Αράμ. Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ. Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν. Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμών. Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ. Βοόζ δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ. Οβίδ δε εγέννησε τον

0: Ιεσέ. Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ. Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά. Αβιά δε εγέννησε τον Ασά. Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ. Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν. Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ. Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ. Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν. Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασί. Μανασής δε εγέννησε τον Αμών. Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν. Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού, επί της μετικεσίας Βαβυλώνος. Μετά δε την μετικεσίαν Βαβυλώνος, Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ. Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζωροβάβελ. Ζωροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ. Αβιούδ δε εγέννησε τον Ηλιακήμ. Ηλιακήμ δε εγέννησε τον Αζόρ. Αζόρ δε εγέννησε τον Σαδόκ. Σαδόκ δε εγέννησε τον Αχίμ. Αχίμ δε εγέννησε τον Ελιούδ. Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελιάζαρ. Ελιάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν. Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε λοιπόν εγενναίε, από Αβραάμ έως Δαβίδ, είναι γενναίε 14. Και από Δαβίδ έως της μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναίε 14. Και από της μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναίε 14. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτω ήτο. Αφού ηραβωνίσθη η μήτηρα αυτού Μαρία, μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν ευρέθη εν γαστρή, έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήραυτής, δίκαιος ον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατόναρ εις αυτόν, λέγον Ιωσήφ ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι τον αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου, δια του προφήτου, λέγοντος «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον με θερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός». Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν έως ού εγέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον δεύτερο. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμο μετ' αυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, η ρώτα να μάθει παρ' αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπων προς αυτόν, εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ, Βιθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστις θέλει ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος. Και πέμψας αυτούς εις Βιθλεέμ, είπε «Πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε έβριτε, απαγγείλετε μη για να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ιδού ο αστήρ των οποίων είδων εν τη Ανατολή, προεπορεύεται ο αυτόν, έως ου ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Και πεσόντες, προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατόναρ, να μη επιστρέψω σι προς τον Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ, λεγόν «Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί, έως σου ύποση. Διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον για να απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου, για να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Τότε ο Ηρώδης, είδον ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα, και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω, κατά των καιρών των οποίων εξικρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής». Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσι. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον «Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού, και είπαγε εις γην Ισραήλ, διότι απέθανον ζητούνται στην ψυχήν του παιδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας, αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί, αποκαλυφθείς δε θεώθεν κατόναρ, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και ελθόν κατόκισεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσει από αυτά τα όμορφα κεφάλαια από τη διδασκαλία του Κυρίου και είπαμε ότι ο Κύριος απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία, απευθύνεται σε μας με ένα υπέροχο τρόπο, θέλει να μας διδάξει, θέλει να μας δώσει έναν τέλειο χαρακτήρα γεμάτο με τις αρετές. Είπαμε ότι το πρότυπό μας είναι ο Χριστός, είναι κάτι ξεχωριστό ο Χριστός και εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό. Το ξέρετε ότι δεν πρέπει να μοιάζουμε με τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό. Αμήν, αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ισραήλ για να ευωδωθεί η οδός του, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό, στη γη της επαγγελίας, θα έπρεπε να προσέξει πάρα πολύ στα λεγόμενα που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή.

όραση που είχαν αυτοί και εμείς. Ο Θεός δεν αλλάζει, ήταν ο ίδιος τότε και είναι ο ίδιος και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να φερόμαστε μετασυνέσεως. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να το παίρνουμε πάρα πολύ ζεστά, να το παίρνουμε ότι ναι αδερφέ, πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μου. Είπαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς και είπαμε ότι μακάριος είναι ο ευδαίμων, έτσι, ο χαρούμενος, ο ευτυχισμένος. Είναι αυτός που πετυχαίνει πράγματα. Και αν δεν πετυχαίνουμε πράγματα, είναι ώρα να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Πρέπει να επαναστατήσουμε στην αποτυχία, να πούμε, μα γιατί αφού υπάρχει ένας τόσο δυνατός Θεός, να μην μπορώ εγώ να ξεφύγω από όλα αυτά. Γιατί ο Παύλος, τι ήταν ο Παύλος, άκουσε τη φωνή του Κυρίου, άλλαξε η ζωή του σε μια μέρα. Οι μαθητές άκουσαν όλα αυτά. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Και τους είπε ξεκάθαρα ότι αν θες να είσαι ευλογημένος, πρέπει να έχεις πτωχό πνεύμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τους είπε ότι πρέπει να μάθουν να πενθούνε. Να μάθουν να είναι δίκαιοι στη ζωή τους. Να είναι άνθρωποι που δίνουν ελεημοσύνη, να περισσεύει μέσα από την καρδιά. Τους ζήτησε ξεκάθαρα, όπως μας το ζητάει και σε εμάς, να έχουν μια καθαρή καρδιά. Πώς καθαρίζει η καρδιά, αδερφοί, πείτε μου. Με το Λόγο του Θεού καθαρίζει. Η καρδιά καθαρίζει όταν μελετάμε, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι το ποτάμι που έρχεται και παίρνει όλα τα σκουπίδια και τα διώχνει και πάνε στη θάλασσα. Τους είπε ότι ξέρετε πρέπει να είσαστε ειρηνοποιοί, Πέτρο, για σένα το λέω. Γιατί την ημέρα που πήγα να το πιάσω, ενώ το είχε ακούσει αυτό ο Πέτρος, πήρε το μαχαίρι και κόψε το αυτί του Μάλχου. Εδώ ήρθαμε να φέρουμε ειρήνη, βρε Πέτρο. Το στέλνουμε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Άστε να τον κάνω εγώ καλά. Πήρε το αυτάκι, το κόλλησε ο Κύριος. Ξέρεις, όταν φερθούμε με σαρκικό τρόπο και χαλάσουμε την ειρήνη, μετά θα προσευχόμαστε και θα λέμε, Κύριε, κόλλα το αυτάκι τώρα. Ακόμα τους είπε ότι πρέπει να είναι ευλογημένοι γιατί θα σηκώσουν σταυρό, φορτίο, ένεκεν δικαιοσύνης. Αλήθεια, το παίρνουμε αυτό για τον εαυτό μας. Αυτός που αντέχει συκοφαντίες είναι ευλογημένος. Τους είπε, μας είπε ότι είμαστε το αλάτι, διατηρούμε τον κόσμο αυτόν από τη σύψη. Είμαστε το φως του κόσμου. Το αλατάκι λες εκεί πέρα είναι, έχεις λίγο στο σπίτι, αλλά άμα δεν προσέξεις, σου καταστρέφει το φαγητό. Έχει δύναμη το αλάτι. Δεν μπορεί να το φας μετά. Αν βάλεις στα ψάρια και τα παστώσεις, μένουν για πολύ καιρό και ψήνονται μέσα στο αλάτι. Συντηρεί το αλάτι. Είναι ευλογία το αλάτι. Και πρέπει να είμαστε αλάτι στον κόσμο αυτόν, τον άγνωστο αδερφή. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει νόημα. Οι πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Έτσι ήταν αυτός εκεί που λέει, έχω λέει, κάνει πολλά λεφτά, λέει τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα κάνω μεγαλύτερες αποθήκες. Δεν ξέρουν, δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Βρες ένα πλούσιο που να είναι ευτυχισμένος. Σου λέει, όλοι με πλησιάζουν για τα λεφτά μου. Δυστυχία. Ενώ εμένα και εσένα, που δεν είμαστε πλούσιοι, μας πλησιάζουν γιατί μας αγαπάνε. Είμαστε μακάριοι λοιπόν. Μας είπε ακόμα, Άννα, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος είναι μες στο σκοτάδι και εμείς πρέπει να εκπέμπουμε φως. Τι είναι το φως, με λίγα λόγια. Να παρατηρούμε τον Κύριο. Ενώ οι άλλοι είναι στο σκοτάδι, εσύ να λες ότι ο Χριστός κι όμως εμένα με άλλαξε, ήμουνα αυτός, αλλά τώρα είμαι κάτι άλλο. Και ενώ ο άλλος είναι μες στο σκοτάδι, του λες για μια θεραπεία. Είναι ο άλλος απογοητευμένος, του λες ξέρεις κάτι, ήμουνα κι εγώ σε αυτή τη θέση, αλλά ο Ιησούς με θεράπευσε, με ευλόγησε και τώρα έχω χαρά. Αυτό είναι φως. Έρχεσαι και διασκορπίζεις τα σκοτάδια του διαβόλου. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπειρίες. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε αυτά τα LED, τα δυνατά που σου βγάζουν τα μάτια. Έχεις δει όταν έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι με δυνατά φώτα, κάνεις έτσι. Τέτοιο φως πρέπει να είσαι, δυνατό, να διαπερνάει το σκοτάδι. Μας είπε ακόμα ότι πρέπει να διδάσκουμε με τη ζωή μας. Μας μίλησε ο Κύριος την προηγούμενη εβδομάδα για την αντίληψη περί φαρισαϊσμού. Δεν το είπε για αυτούς, για ποιον το είπε, για μας. Και είπαμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μήπως και έχουμε λίγο φαρισαϊσμό, λίγο να τον πετάξουμε επιτέλους να πάει να φύγει από πάνω μας. Μας είπε ο Κύριος να μην υποτιμούμε.

0: Μάμε να μην λέμε τον ανόητο, το χαζό, μωρέ και ρε. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε. Ύψωσε και ευλόγησε όλο το σώμα του Κυρίου. Μη λες αυτός είναι, ναι, είναι φτωχός. Όχι, μια χαρά είναι. Και να είναι φτωχός, δεν είναι δική μου δουλειά και δική σου δουλειά να τον σφραγίσεις. Αμήν. Μας μίλησε ο Κύριος ακόμα για να συγχωρούμε πριν λατρεύσουμε, πριν πάμε να δώσουμε, πριν πάμε να παραδώσουμε. Είπαμε, ο Κύριος θέλει να, αν λέει, φέρνεις λέει στον Θεό τα δώρα σου και σκεφτείς ότι εκεί πίσω υπάρχει κάποιο κενό, άφησε τα λέει εδώ, πήγαινε, συμφιλιό σου και έλα για να δώσεις αυτό που πρέπει. Μιλήσαμε για τη μοιχεία, ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά, ήδη λέει, αν σκεφτείς πονηρά έχεις μοιχεύσει. Μας μίλησε εκεί ο Κύριος και μας είπε ότι αν λέει το μέλος που σε ενοχλεί και σε οδηγεί στη γέννα συνεχίζει να βλέπει λοξά και στραβά, κόψτο. Συμφέρει λέει να πας λέει, με ένα χέρι λιγότερο και με ένα μάτι λιγότερο παρά να πας στη γέννα ολόκληρος. Ό,τι φέρνει λοιπόν πειρασμό. Μιλήσαμε ακόμα για τα διαζύγια, για τον εύκολο τρόπο διαφυγής. Ο Κύριος θέλει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αμήν. Το μυστικό στα ζευγάρια είναι ποιο? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αν μάθουμε να λέμε συγγνώμη, μαθαίνουμε να κρατάμε τον οίκο μας με ασφάλεια. Δεν τα κάνουμε όλα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε τέλειοι. Κάπου φταίμε. Ας αναλάβουμε λοιπόν τις ευθύνες μας. Συνεχίζω. Είπαμε ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι το παν. Το ναι, ναι και το όχι, όχι. Δεν λέμε ναι και εννοούμε όχι. Δεν, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να το εννοεί. Μιλήσαμε για το ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την τιμωρία χωρίς γογγισμό. Και να είμαι διαθέσιμος να κάνω το έξτρα μίλιο όταν μου ζητηθεί. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος να μισώ τους εχθρούς μου. Δεν υπάρχει μισώ τους εχθρούς μου. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο έχει μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αφήσουμε το νου μας να έχουμε πικρίες. Τον μισώ λίγο. Θα σας έχω πει μια ιστορία όταν ήμουν μικρός. Ήμουν μικρό παιδάκι. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το πω, είχε μεγάλο γέλιο. Ήταν ένας ξαδερφός μου, ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Εγώ ήμουν τόσος, αυτός ήταν τόσος. Να ήμουν 5 εγώ, να ήταν 8 αυτός. Είχε τσακωθεί λοιπόν με κάποιον και ο άλλος ήταν πιο δυνατός. Και τον είχε νικήσει. Και σηκώνεται τώρα ο ετοιμένος και άρχισε και του λέει: «Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ». Και εγώ λέω: τι πάει να πει αυτό? Δεν ήξερα τι πάει να πει σε μισώ. Ήμουν παιδάκι. Δεν είχα ακούσει μες στην οικογένειά μου αυτή τη λέξη σε μισώ. Μες στην οικογένεια του Θεού, αδερφοί, πείτε μου, μπορεί να αφήσουμε τέτοια ρίζα να υπάρχει? Μπορεί να μην τον μισώ τον άλλον, δεν θα πούμε σε μισώ, αλλά δεν τον πολύ θέλω κιόλας. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Θα είσαι με το σώμα του Χριστού στην αιωνιότητα. Υπάρχει περίπτωση να πας με κάποιον εκεί που δεν χωνεύεις, να το πω έτσι απλά λαϊκά? Δεν νομίζω. Εκεί θα πάνε όσοι αγαπάνε. Αμήν. Δεν συμφέρει για μια πικρία, για κάτι τι, να χάσουμε την ουράνια ευλογία, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος τα είπε ξεκάθαρα. Μιλήσαμε ακόμα για την προσευχή του υποκριτή. Λέει Ματθαίος 6, 5, 8. Αγαπάνε, λέει, να προσεύγονται στις συναγωγές και στις γωνίες. Πάνε, βρίσκουν στις πλατείες γωνίες. Και αγαπάνε, λέει, αυτό το πράγμα. Ιστάμενε τις συναγωγές και τις γωνίες των πλατείων για να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς, λέει, σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισθό αυτόν, δηλαδή ο Θεός δεν τους ακούει. Μιλήσαμε ακόμα για την επανάληψη των προσευχών, ένα μοντέλο προσευχής. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να λέμε, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι για σένα. Προσευχή σου χωρίς να το πεις. Λέει, η επιτυχημένη προσευχή είναι η προσευχή που γίνεται που στο ταμείο μέσα. Λέει, μπες, λέει, στο ταμείο σου, κλείσε και την πόρτα, μη σε βλέπει κανένας και να μην σε ακούει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που είναι εκεί μέσα και απαντάει, λέει, εν το φανερό. Μιλήσαμε ακόμα για αυτό το μοντέλο που περιέχει την προσευχή στο 6, από το 9 μέχρι το 18, που περιέχει τον αγιαστεί το όνομα του Κυρίου και το θέλημά του. να ζητάμε την καθημερινή μας ευλογία, τον άρτο μας, ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, να συγχωρούμε τις αμαρτίες μας, να μας συγχωρεί τις αμαρτίες ο Κύριος, να συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Όταν λέμε «Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου», δηλώνουμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Ακόμα μιλήσαμε για το ότι πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φυλάξει από τον πειρασμό και να μας φυλάξει από τον πονηρό. Πρέπει να νιώθουμε την ανάγκη να συγχωρούμε και να παίρνουμε συγχώρεση. Αν διαβάζεις εδώ πέρα, στο 12 λέει «Συγχώρεσε σε εμάς τα σαμαρτία Σιμών» και στο 14 λέει «Και εμείς συγχωρούμε», λέει, «τα πτέσματα των άλλων». Υπάρχουν πτέσματα, υπάρχουν αμαρτίες. Ό,τι και να είναι, πρέπει να έρθει συγχώρεση. Στο 6, από το 19 μέχρι το 21, μιλάει για την καρδιά που κοιτάει τα μάταια. Για την καρδιά που κοιτάει κάτω και δεν κοιτάει επάνω. Οφείλουμε να οδηγήσουμε τις καρδιές μας στους αιώνιους θησαυρούς. Εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός και να κλέψει. Όπου λέει είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Στο 24, είναι στο 22 έως το 24. Ο λίχνος, λέει, του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θελείστε φωτεινό. Έχουμε λοιπόν καθαρά μάτια, καθαρή ζωή. Διαβάσαμε Ψαλμός 119, το 37. «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σε ματαιότητα, ζωοποίησέ με ετι οδό σου». Όταν βλέπεις ματαιότητα, τι κάνεις? Χάνεις την οδό. Όταν ο Κύριος όμως σε βοηθάει να δεις την πραγματική οδό, θα σε ζωοποιήσει. Στο 24, 6-24, το 25, μας προτρέπει ο Κύριος να διαλέξουμε ποιον Κύριο θα υπηρετήσουμε, ποιον θα υπακούσουμε και με ποιον θα είμαστε. Στο 25 έως το 34 μιλάει για τη μέριμνα. Η εμπιστοσύνη μας στον Θεό για προμήθεια είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ολιγοπιστία έρχεται και μας βασανίζει. Μας λέει στο 26 «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγουσι εις αποθήκες και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις λοιπόν δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών». Ω, κοιτάξτε τώρα πόσο πρέπει να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Θεός που φροντίζει τα πετεινά του ουρανού φροντίζει και εμάς. Θέλει πίστη. Και στο 28 λέει «Παραταρίσατε», λέει, «τα κρίνα και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε, παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθωσι». Αλλά ποιος θα προσέχει και το ζωικό και το φυτικό, όλα τα βασίλεια τα φροντίζει ο Κύριος, αδερφοί. Εμάς τους ανθρώπους, τι λέτε, δεν μας φροντίζει. Έχει καταφέρει ο διάβολος να βάλει μέσα μας ότι για να έχεις ευλογίες, για να έχεις τα πάντα, πρέπει να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, να ασχολείσαι μόνο με αυτά. Και ο διάβολος μόλις το πετύχει αυτό, χαίρεται και λέει «αυτόν τον έχω βάλει με τα μούτρα προς τα κάτω». Πρέπει να πάρουμε πίστη. Ο Θεός είναι ο προμηθεύων, αγαπητοί μου. Αμήν. Εάν μάθουμε να κινείται το χέρι του Θεού και το βάλουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας, θα είμαστε οι πιο πλούσιοι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θέλει πίστη. Και λέει ότι οι εθνικοί, λέει, ζητάνε όλα αυτά που ζητάτε. Εσείς, λέει, πρέπει να κοιτάτε διαφορετικά. Ο κόσμος είναι αυτός που επηρεάζει. Έρχεται το πνεύμα του κόσμου μέσα μας και τι κάνουμε, τα δύο να τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα έξι, τα έξι οχτώ. Φτιάξαμε ένα σπίτι να φτιάξουμε άλλο ένα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο να πάρουμε άλλο ένα. Βάλαμε 100.000 στην τράπεζα, να τα κάνουμε 200. Ο κόσμος, λέει, τα κάνει αυτά. Εσείς, λέει, δεν πρέπει να το κάνετε. Τι λέτε, για ποιον το λέει ο Κύριος? Για τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Τελευταίες ημέρες. Πάμε τώρα στο Ματθαίο, στο 7. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 5. «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. διότι με οποίαν κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί και με οποίον μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και δια τι βλέπεις το ξυλάριο το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ, την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς, ή πώς θέλεις πεις προς τον αδερφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός, δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Η κρίση, αδερφοί, ξέρετε, ο Κύριος είναι ξεκάθαρος, μας απαγορεύει την κρίση. Και το λέει, μας το δίνει με μια τόσο ωραία εικόνα, δείχνει ότι έχουμε μέσα στα μάτια μας εμπόδιο. Παρόλα αυτά, δεν το βλέπουμε, το ξυλαράκι είναι μέσα εδώ. Βλέπουμε αυτό που είναι στο αλουνού το μάτι. Και όχι μόνο, θέλουμε τυφλοί που είμαστε, να κάνουμε και τους οφθαλμίαρτρους. Ας θεραπεύσουμε τα μάτια τα δικά μας. Ξέρετε τι πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αυτό? Όταν πας τυφλός να κάνεις τον άλλον καλά, θα τον καταστρέψεις. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Άκου, του λέει, υποκριτή. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πολλές φορές έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Κρίνουμε πολύ άσχημα. Άλλες φορές είμαστε πιο ελαστικοί. Το πρόβλημα είναι ότι ή ξυλάριο ή δοκό, όλοι κάτι έχουμε στα μάτια μας. Συμφωνούμε σε αυτό? Ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ. Εκτός και αν το λέει για κάποιους ανθρώπους που τότε είχαν, δεν προστάτευαν τα μάτια τους και μπαίνανε μέσα ό,τι υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι είναι πνευματικό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας βοηθήσει να βγούμε από το ενδιαφέρον να κάνω τον άλλο καλά. Δεν σε έχει βάλει κανένας να κάνεις κανέναν καλά. Ο Θεός θέλει πρώτα να θεραπεύσει τον εαυτό σου. Συμφωνείς με αυτό? Αμήν. Όταν θεραπεύσεις τον εαυτό σου, ξέρεις τι μάτια έχεις? Τέλεια, άγια, αγαπάς τους πάντες. Και ξέρεις κάτι, γεμίσει με το πνεύμα του Χριστού και στραβώ να κάνει ο άλλος κάτι, λες, δεν πειράζει, δεν το καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις το ξυλαράκι μες στο μάτι και τα βλέπεις θολά, βλέπεις σκιές και κρίνεις σύμφωνα με τις σκιές. Και ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, υποκριτή, σε μένα ανοίγει η κρίση. Δεν κάθεται ο Θεός να ασχοληθεί με το δοκαράκι που έχω στο μάτι μου, και κάθεται ποιος? Ο Λουκάς ή ο Γιάννης ή ο Βασίλης. Δεν χρειάζεται, αδελφοί. Πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μας υγεία. Συμφωνούμε? Τι λέτε, μήπως πρέπει να πάρουμε τον καθρέφτη που είναι ο λόγος του Θεού και να πάμε, πάρε ένα μεγάλο ενθυντικό. Άμα δεν βλέπεις τα γράμματα, τα λεπτά της γραφής, πάρε πιο μεγάλη. Για να διαβάσεις καλά τι λέει. Και σου λέει ο Κύριος, βγάλε πρώτα. Μα έχω εγώ δοκάρι? Σίγουρα, για να το λέει ο Κύριος, κάτι όλοι έχουμε. Θα έλεγα ότι όλοι έχουμε ανάγκη από θεραπεία, αδερφοί. Αμήν. Μου αρέσουν αυτά τα εδάφια πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Υποκριτά, έκβαλε πρώτο τη δοκό εν το οφθαλμό σου και τότε θέλεις δι καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Βγάζουμε λοιπόν την υποκρισία και την τύφλωση πρώτα εμείς και μετά βοηθάμε και τους αδερφούς μας. Πάμε στο 27ο σημείο. Πάμε στο 7, το 6. Μη δώσετε το Άγιο εις τους Κίνας, μη δε ρίψετε τους Μαργαρίτας έμπροσθεν των Αγχύρων, μη ποτέ καταπατήσουσιν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσουσι. Εδώ μιλάει για σοφία και για διάκριση. Πρέπει να προσέξουμε καταστάσεις και να φυλάξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από αμετανόητους ανθρώπους που έχουν δώσει τα σημάδια του χείρου. Ποια είναι τα σημάδια του χείρου, ποιος μπορεί να μου πει? Έχει δει κανένας γουρουνάκια, τι κάνουνε? Το λέει και η γραφή, άμα δεν ξέρεις, εδώ τα λέει ο Κύριος. Λέει ότι το γουρουνάκι το πλένεις και ξαναγυρίζεις τη λάσπη. Και το σκυλάκι, όταν κάνει, βγάζει αυτά που έχει φάει, γιατί πονάει το στομαχάκι του, μετά πάει και τα τρώει από λίγο. Όταν λοιπόν, λέει, δείτε κάποιους ανθρώπους έτσι. Δηλαδή, η λάσπη είναι νερό με χώμα ανακατεμένο. Βλέπεις, τη ζωή του ανθρώπου δεν είναι καθαρή. Πίστεψε στον Χριστό, ήρθε ο λόγος, τον έπλυνε, αλλά έρχεται μετά ένα φιλοσοφικό πνεύμα και τα ανακατεύει. Η ζωή του είναι ανάκατη μες στη λάσπη. Εκεί λέει, πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα βρεθεί πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα γυρίσουν, λέει, και θα σε διασχίσουνε. Θα γυρίσουν πίσω, θα τους κάνεις καλό, θα τους βοηθήσεις και μετά θα σε πληγώσουν, θα έρθουν εναντίον σου. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, προσέξτε. Το επόμενο, βέβαια, εδώ σε αυτά τα εδάφια μπορείς να προσευχηθείς, ο Θεός να σου ανοίξει πάρα πολλά πράγματα. Το 28ο Ματθαίος 7:7. Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει σας ανοιχτή. Εδώ έχουμε τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να αιτήσει, να ζητήσει και να κρούσει. Ετώ, λέει το λεξικό, κάνω γνωστή την ανάγκη μου ότι το χρειάζομαι αυτό. Το θέλω, Κύριε, το χρειάζομαι αυτό, το έχω ανάγκη. Όπως πάμε και κάνουμε μία αίτηση σε μία υπηρεσία. Το ζητάω, κάνουμε δηλαδή γνωστό το αίτημά μας. Το ζητάω έχει μέσα παράκληση σε κάποιον να μου δώσει κάτι που ψάχνω. Έχω χάσει κάτι και ψάχνω να το βρω, το χρειάζομαι. Το γυρεύω και οικετεύω, παραγγέλνω και παρακαλώ. Και μετά λέει τι, κρούεται. Κρούω πάει να πει, χτυπάω ένα αντικείμενο για να με ακούσουν κάποιοι, όπως δηλαδή χτυπάω την πόρτα, γιατί είσαι μέσα, να με ακούσει ότι είμαι απ' έξω, να μου ανοίξεις. Και λέει ο Κύριος, διότι πας ο ετών λαμβάνει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Κύριος. Όλα τα αιτήματα που είναι νόμιμα, τα δικαιούσε, είναι δικά σου, είναι μέσα στις ευλογίες του Θεού. Εάν σηκώσεις τα χέρια σου με πίστη στον Κύριο, σου λέει, ο ετών θα λάβει. Αμήν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε, γιατί δεν έχω λάβει? Δεν έχεις κάνει ακόμα αίτηση. Δεν έχει γίνει ακόμα όπως πρέπει. Έχετε δει που αν δεν κάνουμε σωστά την αίτηση, μας την πετάει στο κενό. Και ξανακάνουμε την αίτηση. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Ξέρετε γιατί? Ο Θεός είναι αληθινός. Σου λέει, όποιος αιτεί θα λάβει. Ναι και αμήν. Ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Αν ζητάς, πας στον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Έχεις ανάγκη σε μια υπηρεσία να πας και πας με κατεβασμένο το κεφάλι σε έναν υπάλληλο και του λες, σας παρακαλώ, έχω κάνει αυτή την αίτηση. Μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί έχει πάει από κάτω. Μπορείτε να τη φέρετε από πάνω. Σας παρακαλώ, δεν πας εκεί πέρα να του πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ήξερα κάποιον και έλεγε, πήγαινε στην εφορία και έλεγε, είσαστε υπάλληλοι μου εδώ μέσα και θα με εξυπηρετήσετε. Ποτέ δεν έβρισκε την άκρη του. Πας ταπεινά, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, Κύριε, έχω ανάγκη. Τι θα σου πει ο Κύριος? Θα σου πει, φύγε από εδώ πέρα. Δεν θα σου πει, ποτέ φύγε από εδώ πέρα. Θα σου πει, επειδή είσαι ταπεινός, επειδή είσαι υπομονετικός, επειδή είσαι ευγενικός, θα στο δώσω αυτό που ζητάς. Μπορεί να έχεις πάει 5 φορές σε μια υπηρεσία και δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, αλλά να πας την 6η όμως. Μπορεί να έχεις πάει στην προσευχή 10 φορές, αλλά να πας την 11η με ταπεινή καρδιά και να αγγίξεις το άκρο του ιματίου του Κυρίου και να πει ο Κύριος, ποιος με άγγιξε? Εγώ είμαι, Κύριε. Κατάλαβα ότι είμαι υπερήφανος, κατάλαβα ότι μέχρι τώρα ερχόμουν με το εγώ μου να λάβω, αλλά δεν μου έδινες τίποτα. Αλλά τώρα, Κύριε, ξέρεις, ταπεινώνομαι μπροστά σου. Έλα, παιδί μου, να σου δώσω εγώ. Ευαρεστείται ο Κύριος όταν βλέπει μια καρδιά τέτοια. Και όποιος κρούει, τι κάνει? Θα το ανοίξω. Χτύπα την πόρτα του Κυρίου ξανά και ξανά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Κύριε. Τι θέλεις, παιδί μου? Κύριε, πρέπει να γίνει αυτό. Τι θα σου κάνει ο Κύριος? Θα σου το δώσει. Είναι ένας τέλειος τρόπος να λάβουμε από τον Θεό. Δεν είναι σαν να πεις, θέλω νερό, αφού το έχω εδώ, να το. Δεν χρειάζεται καμία αίτηση για νερό. Αλλά υπάρχουν πράγματα πνευματικά. Πρέπει να πας ταπεινά στον Κύριο μπροστά. και να περιμένεις την ώρα του Θεού. Είναι δική του προτροπή, ας το λάβουμε. Πάμε στο 7, στο 12, 21. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα θέλω μας. Θέλεις να σε αγαπάνε? Δεν ακούω. Θέλεις να σε σέβονται? Να σε βοηθάνε? Να χαίρονται που σε βλέπουν? Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Λέει, ό,τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, κάντε τα πρώτα εσείς σε αυτούς. Εδώ ισιώνουν τα πάντα. Θες να έχεις φίλους? Γίνε φίλος. Θες να σε αγαπάνε? Αγάπησε. Θέλεις να σε σέβονται? Σεβάσου. Εάν θέλεις, λογικά είναι αυτά που θέλεις, ξεκίνα πρώτος εσύ. Είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μην περιμένεις να το κάνει ο άλλος πρώτα, για να το κάνεις και εσύ, δηλαδή τι να το χρωστάς. Γίνε πρωτοπόρος. Ο Χριστός ήταν πρωτοπόρος, αδερφοί. Αγάπησε και ας μην τον αγαπάγανε. Αυτός αγάπησε. Βρέθηκαν όμως άνθρωποι που τον αγάπησαν. Μπορεί να κάνεις πράγματα που νομίζεις θα πέσουν στο κενό. Δεν θα πέσουν στο κενό. Κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος και οι προφήτες, λέει, εκπληρώνονται με τον αγαπάς των πλησίων σου. Αν λοιπόν έχεις κίνητρα αγάπης και δεν έχεις συμφέρον από κάποιον, είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από όλους τους άλλους. Δίνεις και τι θα κάνεις μετά? Θα πάρεις. Είναι δύσκολο να δώσουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να το μάθουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, όταν ο Κύριος αρχίζει και μας τριμώχνει σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, μας λέει μετά, εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί ήδη μας όρισε. Ζορίζεται ο άνθρωπος όταν του ζητάει ο Κύριος ότι πρέπει να μην περιμένει να του κάνουν, ότι πρέπει να κάνει πρώτος αυτός. Και λέει, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρο η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δια αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Θέλω λοιπόν να είμαστε από αυτούς που θα βρούμε και ψάχνουμε τη στενή πύλη. Όταν θέλεις να πάρεις ένα έπιπλο, πας παίρνεις ένα έπιπλο, το φορτώνεις ένα αυτοκίνητο και το πας στο σπίτι. Πάρε να το βάλεις μες στην πόρτα, δεν χωράει. Δύο λύσεις έχεις. Ή να αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο ή να σπάσεις την πόρτα, να μεγαλώσεις. Τι θα κάνεις? Θα αποσυναρμολογήσεις το έπιπλο. Ο Κύριος λέει, η πύλη είναι φτιαγμένη, τέρμα. Δεν την ανοίγει κανένας, δεν την φαρδένει. Είναι αυτή. Οπότε εμείς πρέπει να σπάσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε μικρά, μικρά κομματάκια για να εισέλθουμε. Και είναι σπάσιμο όταν τσακίσεις το εγώ σου. Όταν δώσεις παραπάνω από αυτό που η καρδιά σου θέλει και πονάς και τσιτσιρίζεσαι. Αυτό είναι ευλογία. Μοιάζει, λέει, στον Κύριό σου, στον ουράνιο. Τι άλλο τους είπε ο Κύριος? Από το 15 μέχρι το 20. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρόν δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρόν να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτετε και εισπυρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Εδώ μιλάει για την ικανότητα του να είμαστε φύλακες του αδερφού μας. Πρέπει να είμαστε φύλακες, βεβαίως, να είμαστε βοηθοί του αδερφού μας, να είμαστε πλησίον του. Όταν κινδυνεύει από κάποιον λύκο που πλησιάζει σε αυτόν, να τον διώξουμε από κάποιο πνεύμα ψευδοπροφητείας, από κάποιο πνεύμα ψευδοδασκαλίας. Η Εκκλησία είναι εκεί να προστατεύσει. Και πώς, λέει, θα καταλάβετε, λέει, πού υπάρχει το ψέμα? Από το όχι από τα λεγόμενα και από το φαινόμενο, από τον καρπό. Ο Κύριος μας βάζει ένα σημείο, τον καρπό, ο καρπός λέει, είναι αυτό που δείχνει αν είναι κάτι καλό ή κακό. Το δέντρο το οποίο δεν κάνει καλό καρπό, λέει, είναι για κόψιμο και για τη φωτιά. Οι αγρότες, οι γεωργοί, όταν μαζεύουν τα φρούτα τους, εάν κάποιο μήλο είναι σάπιο, δεν το βάζουν μέσα στο δελάρο, ξέρετε γιατί. Δεν θα γίνει καλά επειδή τα άλλα είναι καλά, θα σαπίσουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διάκριση. Πρέπει να μην αφήνουμε να περνάνε πράγματα που έχουν πλάνη μέσα τους, αλλά να κρατάμε τα υγιής, τα καλά, όλα αυτά που είναι ευλογημένα. Ξέρετε τι θα πει λύκος? Λύκος, τι πάει να πει λύκος? Φωτεινός. Λύκος πάει να πει φωτεινός. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ότι είναι φως, να έχεις πνευματικά μάτια, γιατί μπορεί να είναι σκοτάδι. Θα δεις λοιπόν τον καρπό. Απλά. Και ταπεινά μέχρι εκεί. 7:21-23. Πάμε να το διαβάσουμε. Δεν θέλει εις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής. Πολλοί θέλουσι είπε εκείνη την ημέρα προς εμέ, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου, εν το όνομα σου δεν εκβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα σου δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε από εμού ή εργαζόμενοι την ανομία. Αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με καρδιά, με αγάπη, και αν ο Θεός μας δώσει διακονία, αν μας δώσει ευλογία να τον υπηρετήσουμε, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιο κέρδος, να το κάνουμε από αγάπη για Αυτόν. Αμήν. Και να το κάνουμε γιατί αξίζει ο Κύριος. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος, πας λοιπόν ως τσακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς τελομοιώσει αυτών με άνδρα φρόνιμο, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την πέτρα. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβε εις την οικία εκείνη. Και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πας, ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμουν αυτούς τελομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως οικοδόμηση την οικία αυτού επί την άμμο. Κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβαν την οικία εκείνη και έπεσε, διότι ήταν πτώση αυτή μεγάλη. Όταν δεν τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξύπλωτο η όχλη δια τη διδαχή αυτού, διότι δίδαξε αυτούς με εξουσία, όχι όπως οι γραμματείς. Τους είπε λοιπόν ο Κύριος μια πολύ ωραία διδαχή. Νομίζω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες που ακούσαμε αυτά, εμένα προσωπικά κάτι έχει προσθεθεί μέσα μου, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού. Θέλω να χτίσουμε τη ζωή μας σε καλό θεμέλιο. Λέγεται Ιησούς, λέγεται αλήθεια, λέγεται όλα αυτά είναι να τα κάνουμε εμείς, δεν είναι για τους άλλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα εμείς και αν έρθουν δοκιμασίες, αν έρθουν βροχές, αν έρθουν καταιγίδες, θα μείνουμε, αδερφοί. Τους είπε κάτι ο Κύριος, να είσαστε, λέει, οι Εβδομήκοντα, θυμόσαστε, που πήγανε και έβγαλαν δαιμόνια, γύρισαν πίσω, λέει, Κύριε, λέει, οι δαίμονες, λέει, υποτάχτηκαν, λέει, σε εμάς και αυτά. Και τους λέει, μη χαίρεστε, λέει, το ότι οι δαίμονες υποτάχτηκαν σε εσάς. Να χαίρεστε, γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει, αδερφοί, η ζωή. Θέλει να πετύχει την τέλεια σωτηρία επάνω μας. Δεν θέλει να χάσει κανέναν από εμάς. Μπορεί να κάνουμε έργα για τον Κύριο πολλά, αλλά αυτό που θέλει είναι ο χαρακτήρας μας, ο τέλειος, να μοιάζει με του Χριστού, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να σας υπερευλογήσει όλους, να είστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, από τις αρετές του Κυρίου, και εύχομαι όλα τα θέλω ο Κύριος να τα εκπληρώσει. Ξεκινώντας, κάνοντας εμείς αυτό που πρέπει. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε Ιησού μου, ζητώ αυτή την ώρα τα λόγια που θα ακούσουμε. Βάλε τα στις καρδιές μας, Κύριέ μας, κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Χριστέ μας Άγιε. Γιατί έχουμε ανάγκη το λόγο σου, Κύριέ μας. Έχουμε ανάγκη να είμαστε όριμοι μπροστά σου, Κύριέ μας. Αυτή την οριμότητα τη χρειαζόμαστε, Χριστέ μας. Για κάθε περίπτωση, για κάθε κατάσταση, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, Κύριέ μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Ο Κύριος αδερφή είναι πάντα μαζί μας και το ξέρουμε. Παρατηρεί τη συμπεριφορά μας όταν κανείς άλλος δεν μας κοιτάζει. Είναι εύκολο, ιδιαίτερα για τους χριστιανούς, να βάζουμε μια μάσκα και να είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε και μπορεί να ξεγελάμε ο ένας τον άλλο. Όμως ο Κύριος ξέρει ακριβώς τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας, τα κρύφια της καρδιάς μας, οτιδήποτε έχουμε που δεν φαίνεται μπροστά στους άλλους. Και όταν κάνουμε πράγματα έχοντας αυτό κατά νου, ότι ο Κύριος με βλέπει συνέχεια, μέρα νύχτα, αυτό μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί για να αποφεύγουμε αμαρτωλές ή ανόητες καταστάσεις. Και έτσι τα καθημερινά μας καθήκοντα αποκτούν άλλο νόημα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Κολοσσαΐς 3:23. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ό,τι κι αν κάνετε, με τη ψυχή να το εργάζεστε όπως τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους». Ό,τι κι αν κάνουμε, λέει, είτε πρόκειται για σημαντικά πράγματα, είτε και τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, να το κάνεις σαν να είναι ο Κύριος το αφεντικό σου. Αυτό σημαίνει ότι το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε, επειδή πρώτα αυτόν υπηρετούμε τον Κύριο. Μπορεί να πλένεις πιάτα. Αν ήταν ο Κύριος εκεί που είναι, θα το πλύνεις ωραία και θα το στεγνώσεις και θα το βάλεις στον τόπο του, γιατί είναι ο Κύριος εκεί. Εργάζεσαι στη δουλειά σου, δεν σε βλέπει κανείς, εσύ εργάσου τίμια γιατί είναι ο Κύριος εκεί. Ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, ο Κύριος είναι συνέχεια εκεί. Και δεν είναι να το κάνουμε απλά για τον Κύριο, γιατί θέλουμε να το κάνουμε σωστά, όπως ο Κύριος εργάζεται στη ζωή μας. Και οι χριστιανοί πρέπει να εργάζονται, λέει, εκ ψυχής, που σημαίνει μέσα από την καρδιά τους, χωρίς να θέλεις να κρύψεις πράγματα. Αυτό τι συνεπάγεται, μια ιδέα μέσα μας να έχουμε ένα όμορφο πάθος, έναν ενθουσιασμό να το κάνουμε σωστά. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας κάθε μέρα. Και συνεχίζει εδώ το εδάφιο στο 24, οι οδηγίες που δίνει ο Παύλος στους χριστιανούς και αυτή η αρχή ισχύει για όλους τους πιστούς. Λέει να ξέρετε ότι από τον Κύριο θα λάβετε αμοιβή, την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Επειδή υπηρετούμε στον Κύριο ως δούλοι, θα πάρουμε ανταπόδοση από τον Κύριο τον ίδιο. Δηλαδή, οι τελικές μας ανταμοιβές είναι από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Γιατί είπα πριν για το σπίτι, και που είμαι όλη μέρα και καθαρίζω και κάνω, ποιος με βλέπει, ποιος το εκτιμάει. Και που είμαι στη δουλειά μου και δουλεύω και δεν με εκτιμούν και το αφεντικό δεν με υπολογίζει, ενώ εγώ δουλεύω σωστά και κάνω τη δουλειά μου σωστά. Και πάλι όμως βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος αυτός είναι που θα δώσει την ανταμοιβή. Αν πάμε πιο πίσω στο 17 εδάφιο, ο Παύλος διδάσκει αυτή τη θέση. Λέει, κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγια ή με έργα, όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα μέσω αυτού. Βλέπουμε ότι η χριστιανική διαγωγή επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής μας, όλες τις ψυχές, όχι μόνο σε ένα σύνολο μικρών κανόνων. Λέει το αρχαίο, παν ό,τι αν πείτε. Το παν περιλαμβάνει όλα τα πάντα. Και η επίδειξη δηλαδή καλής εργασιακής στάσης, έτσι λέμε για τη δουλειά, κάνει τεράστια διαφορά στην προσωπική ζωή κάποιου και στην επιρροή του στους άλλους. Δηλαδή ένας που δεν ξέρει στη δουλειά του αν θα τον κρατήσουν, δεν θα τον κρατήσουν, μπορεί να τον απολύσουν, δεν έχουν πολλή δουλειά και ο ένας φεύγει, ο άλλος φεύγει. Η συμβουλή που σου λέει ο Κύριος τι είναι,
2: Εργά σου όσοι στον Κύριο, τίμια, σταθερά, και ο Κύριος θα σε φυλάξει, δεν θα σου χάσει τη δουλειά σου. Και αν τη χάσεις, θα βρεις μια άλλη καλύτερη. Αν όπου δουλεύεις, όπου είσαι, είσαι σωστός, θα εκτιμηθείς. Και τα λόγια του Παύλου μας υπενθυμίζουν ότι ανεξάρτητα από τη θέση μας στη ζωή, ο Θεός είναι αυτός που κρίνει τελικά όλα όσα θα κάνουμε. Αυτός είναι ο κριτής μας. Και έτσι όλη η υπηρεσία μας είναι πραγματικά για εκείνον. Από τον πιο κακομεταχειρισμένο δούλο μέχρι τον πιο ακριβοπληρωμένο ηγέτη, κάθε άτομο καλείται να εργαστεί τιμώντας τον Κύριο. Δηλαδή δεν εργαζόμαστε για ανθρώπους, αλλά για να δοξάσουμε τον ουράνιον Πατέρα και Κύριό μας. Και το να ζει κανείς, αδερφοί, για την τιμή του Κυρίου είναι σημαντικό. Και για τη δουλειά του και για την προσωπική του ζωή και για την οικογενειακή του ζωή και για την Εκκλησία. Όλα. Και ο Παύλος θα ολοκληρώσει αυτή τη γραμμή σκέψης στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4 στην αρχή, όπου υπενθυμίζει κάτι σε εκείνους που έχουν από κάτω τους άλλους. Τότε ήταν οι δούλοι. Και λέει, Κολοσσαίς 4:1, «Οι Κύριοι το δίκαιο και την ισότητα να παρέχετε στους δούλους, επειδή ξέρετε ότι κι εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό». Τότε είχαν δούλους και ξέρουμε ότι ο δούλος δεν είχε δικαιώματα, ήταν η ιδιοκτησία του Κυρίου του. Αλλά αν κάνεις ό,τι κάνεις το δούλο άδικα, σου λέει πρόσεξε, γιατί και ο Θεός έχει εσένα δούλο. Γι' αυτό το λόγο και εκείνοι που έχουν υπάλληλους πρέπει να θυμούνται ότι η κρίση του Θεού είναι αμερόληπτη. Δηλαδή το κακό θα τιμωρηθεί ανεξάρτητα από το ποιος το κάνει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή είσαι σε μια θέση εξουσίας και μπορείς να κάνεις αρκετά ενέργειες για να επιβαρύνεις τους άλλους, πάλι πρέπει να είσαι τίμιος. Λέει στο Κολοσσαίς 3:25, «Εκείνος που αδικεί θα πάρει πίσω αυτό που αδίκησε». Και δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο Θεός, αδερφοί, δεν κάνει προσωποληψίες. Ό,τι κάνουμε, όπως είπα, πρέπει να το κάνουμε με την καρδιά μας. Επειδή πρέπει να έχουμε μέσα μας ζήλο. Όχι από απλό καθήκον, αλλά επειδή αγαπούμε τον Κύριο. Ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο. Και όταν έχεις ανθρώπους να οδηγήσεις σε αυτόν τον πόλεμο, ας πούμε ένας φυσικός πόλεμος, πρέπει αυτοί που πάνε να έχουν την καρδιά να εργαστούν για να κάνουν τη δουλειά αυτή που πρέπει. Όταν ήταν οι στρατηγοί, ο Ξέρξης, και ήταν τα περσικά στρατεύματα στη μάχη εναντίον των Ελλήνων, μιλάμε τώρα το 480 π.Χ. και πήγαν ενάντια στην Ελλάδα, οι υποτελείς του Μεγάλου Βασιλιά οδηγήθηκαν σε αυτή τη σύγκρουση με πίεση. Με ραβδιά, με μαστίγια, έπρεπε να πάει το στράτευμα ενάντια στην Ελλάδα. Δεν θέλανε να πάνε γιατί ξέραν ότι οι Έλληνες ήταν οι Σπαρτιάτες και αυτοί ήθελαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και ξέραν ότι θα ήταν πολύ δύσκολη μάχη. Και όντως στο τέλος τα κατάφεραν οι Πέρσες, αλλά με πολλές απώλειες. Μια εκκλησία που χρειάζεται εξαναγκασμό και συνεχή προτροπή δεν θα καταφέρει πολλά. Πρέπει να έχουμε μέσα μας το ζήλο να υπηρετήσουμε. Όχι με το πρέπει, γιατί δεν το έκανες αυτό. Γιατί δεν προσευχήθηκες σήμερα τόση ώρα, γιατί δεν διάβασες τόσα κεφάλαια. Αυτό δεν φέρνει ελευθερία μέσα στο λαό του Θεού. Πρέπει από μόνοι μας, όπως ήταν οι Έλληνες, οι Σπαρτιάτες, που δεν είχαν ανάγκη από απειλές και ξύλο. Γιατί κάθε άνθρωπος τότε ήταν ένα λιοντάρι. Φλέρταραν με την νίκη. Ήξεραν ότι οι πιθανότητες δεν είναι πολλές υπέρ τους, αλλά πολέμησαν από αγάπη. Και λέμε για τους 300 του Λεωνίδα που στάθηκαν και πέθαναν στον τελευταίο, αλλά δεν ήθελαν να αφήσουν τον εχθρό να περάσει. Δεν περνούσαν το χρόνο στο σπίτι τους, αλλά αγωνίζονταν για τους βωμούς, τις εστίες της χώρας τους. Έτσι θέλουμε κι εμείς, άνδρες και γυναίκες του ίδιου είδους, που να έχουν πίστη στις αρχές τους, να έχουν πίστη στα δόγματα της χάρης, πίστη στον ίδιο τον Κύριο, να ξέρουν ότι ο Κύριος μας είναι αυτός και αυτό θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή θέλουμε χριστιανούς να αγωνίζονται ένθερμα για την πίστη σε αυτές τις μέρες. Γιατί βλέπουμε, αδερφοί, ότι το Ευαγγέλιο χλεβάζεται, ηρωνεύεται από πολλούς. Και κάποιοι πρέπει να σταθούν και να πούν, κοίταξε, αυτό και αυτό είναι. Δεν ντρέπομαι, λέει και ο Παύλος, για το Ευαγγέλιο. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που αγαπούν την αλήθεια όσο αγαπούν τη ζωή τους. Άνθρωποι που οι καρδιές τους θα καίγονται μέσα τους για τα του Θεού, μέσω μιας βαθιάς προσωπικής εμπειρίας. Γιατί είναι διαφορετικό να παπαγαλίζεις αυτά που έχεις διδαχτεί και να απλώς να τα μεταφέρεις και να τα λες επειδή έτσι τα έμαθες. Άλλο να ζεις από προσωπική πείρα και αυτά που λες να είναι βίωμά σου. Δηλαδή, όριμοι πιστοί που να ξέρουν τι πιστεύουν και πώς να συμπεριφέρονται σε κάθε υπόθεση. Αδερφοί, ο πνευματικός άνθρωπος του Θεού κοιτάει βαθιά μέσα στη ψυχή του και ζητάει από τον Κύριο να τον μεταμορφώσει. Γιατί όλοι έχουμε λάθη και στραβά, αλλά είναι η τόλμη εκεί να πεις, «Κύριε, αυτό μου αρέσει, αλλά δεν το θέλεις. Σε παρακαλώ, άλλαξε το, τακτοποίησε το, διόρθωσε το». Κάθε κρυμμένο σημείο που εμποδίζουν τον πιστό να ολοκληρωθεί. Θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, αυτές οι γενιές, αυτές οι οικογένειες είχαν πλούσιες ευλογίες για την πιστότητά τους, αλλά όλοι τους πέρασαν και αρκετό πόνο, γιατί υπήρχε και παρακοή στη ζωή τους. Και ο Κύριος τα επιτρέπει και τα γράφει για να μας δείξει ότι είναι όλοι άνθρωποι με τα σωστά και με τα λάθη τους και πώς ο Κύριος τα ελέγχει. Είχαν βασικές τάσεις προς την αμαρτία, δηλαδή έλεγαν ψέματα μεταξύ τους και με τρίτους, διακρίσεις μεταξύ των παιδιών, ο ένας γονέας αγαπούσε το ένα παιδί περισσότερο από το άλλο, διαμάχες μεταξύ αδελφών, θυμάστε. Χρειάζεται και εμείς να καταλάβουμε το οικογενειακό μας υπόβαθρο, ώστε να ελευθερωθούμε από το παρόν που μας βαραίνει, γιατί μπορεί να έχουμε από οικογένεια, από κληρονομικότητα, κάποια λάθος στοιχεία μέσα μας, αν έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή τα γονίδια μας, η οικογένεια που μεγαλώσαμε, οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, όλα παίζουν ρόλο. Ισαΐας 43:18 λέει ο Κύριος, «Μην θυμάστε τα προγενέστερα, τα παλιά, και μη συλλογίζεστε. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατυλεί. Δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα σε άνυδρη γη». Ο Κύριος μας λέει, «Ξέχασε τα παλιά. Τώρα κάνουμε καινούργια πράγματα με τον Κύριο. Και μέσα έρημη γη να είναι, εγώ θα ανοίξω δρόμους, θα κάνω ποτάμια». Και ένα άλλο, Δευτέρα Κορυφαίους 5:17. «Αν κάποιος είναι στο Χριστό, καινούργιο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού έχουν γίνει καινούργια». Βλέπετε, είναι αυτά τα νέα που ο Κύριος κάνει κάθε φορά. Αρκετοί άνθρωποι ζουν σήμερα με πολλά αρνητικά πράγματα να τους ταλαιπωρούν. Και πιστοί. Μπορεί να έχουν οργή. Μπορεί να έχουν πικρία. Μπορεί να έχουν ζήλια. Μπορεί να έχουν ψεύτικες ενοχές. Άγχος. Μπορεί να έχουν ιτοπάθεια. Κατάθλιψη. Τι έχεις, αδερφέ, δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Τους λείπουν πράγματα. Δεν θα έπρεπε, αλλά συμβαίνουν. Και πνίγονται έτσι μέσα στα θολά νερά της ανασφάλειας και της απόρριψης. Από την άλλη, υπάρχουν άλλοι που είναι αυταρχικοί, καταπιεστικοί και με κάθε τρόπο προσπαθούν να εξουσιάσουν τους γύρω τους για να αισθάνονται ικανοποιημένοι, που βέβαια και αυτό δεν είναι σωστό. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειάς τους. Η στάση μας απέναντι στον εαυτό μας είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Όχι να τον κάνουμε είδωλο, αλλά να τον αγαπήσουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να τον φτιάξουμε, να τον διορθώσουμε όπως ο Κύριος μας θέλει. Λέει ο Κύριος να μην φθείρεις το σώμα σου, που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέει για φθορά, δεν είναι μόνο το κουτί, αυτό που είμαστε μέσα, όλο το είναι μας. Η Ιερεμίας 31:3. Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά, λέγοντας, «Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη. Γι' αυτό σε έλκυσα με έλεος». Και ένα παράλληλο, 1 Ιωάννου 3:1. «Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Μας αγάπησε με αιώνια αγάπη, δέστε λέει τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας και με αυτή την αγάπη μας ονόμασε τέκνα Θεού. Γι' αυτό πρέπει να πω για τον εαυτό μου και να πεις για τον εαυτό σου ότι με τη χάρη του Χριστού είμαι πολύ αγαπημένος. Είμαι πλήρως συγχωρημένος. Είμαι απόλυτα ευάρεστος, τέλεια αποδεκτός τον Κύριο. Μα δεν είμαι τέλειος, έχω πολλά... Ο Κύριος λέει, μαζί μου είσαι ολοκληρωμένος. Βέβαια, η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας είναι η βάση για την αγάπη και για τους άλλους. Τι λέει ο λόγος, αγάπη.

σήμαντους, σε μένα το κάνατε. Άρα ο πλησίον μου είναι ο ίδιος ο Κύριος, ιδιαίτερα αυτός που έχει ανάγκη. Το Κύριος ταυτίζεται με αυτούς. Δευτέρα Τιμοθέου 4:8. Λέει ο Παύλος, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Ο Κύριος μας βλέπει σαν σώμα, σαν σύνολο. Ναι, και μοναδικά ο καθένας, αλλά ταυτόχρονα και όλους μαζί. Και θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι η σωστή αγάπη είναι για τον εαυτό μας, αλλά και για τους γύρω μας. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Δαβίδ και τον Σαούλ. Θυμάστε, όσο διάστημα ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν υποταγμένος σε αυτόν. Παρόλο που ο Σαούλ δεν ήταν καλός βασιλιάς και έφευγε από το θέλημα του Κυρίου. Ακόμα και μετά που ο Σαούλ αμάρτησε, ενώ ο Δαβίδ είχε χρηστεί βασιλιάς για να τον αντικαταστήσει, τον τίμησε γιατί υποτάσσε τους αυτού σαν βασιλιάς που ήταν. Δεν έλεγε, μα αφού με έχρισε ο προφήτης, αυτός τώρα απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, ας αρπάξω. Όχι. 1 Σαμουήλ 24:6. Σε μια από τις περιπτώσεις που ο Σαούλ έπεσε στα χέρια του Δαβίδ, αυτός είπε, «Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να κάνω αυτό το πράγμα στον Κύριό μου, το χρησμένο του Κυρίου, να βάλω το χέρι μου πάνω του, επειδή είναι χρησμένος του Κυρίου». Έβλεπε δηλαδή ότι εφόσον ο Θεός τον έχρισε και τον έβαλε εκεί, έστω και αν δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σαν βασιλιάς, ο Δαβίδ λέει, «Δεν θα βάλω το χέρι μου εγώ πάνω του». Ήξερε ότι η ύψωση έρχεται μόνο από το Θεό. Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος. Αυτός που τον έβαλε εκεί δεν μπορεί να το σηκώσει ή να τον μετακινήσει αν θέλει. Άρα, αν επρόκειτο να γίνει βασιλιάς, ο Δαβίδ, ο Θεός θα τον ύψωνε σε αυτή τη θέση. Αυτός ποτέ δεν θα έσπρωχνε εκεί τον εαυτό του, ούτε θα προσπαθούσε να προβληθεί. Από την άλλη μεριά, ο Σαούλ τι έκανε, αδερφοί? Θυμάστε ότι ύψωνε τον εαυτό του και έκανε παράτολμες θρησκευτικές δραστηριότητες. Θα δούμε τα εδάφια που θέλει να θυσιάσει μόνος του. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να ανέβει πάνω από τον προφήτη του Θεού, τον Σαμουήλ. Ναι, είσαι βασιλιάς, έχεις τη θέση σου που σε βάλε ο Κύριος, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Ο Κύριος έχει τους υπηρέτες του για κάθε υπηρεσία. 1 Σαμουήλ 13:8. Από το 8. Όταν του είπε, περίμενε με, του λέει ο προφήτης, και θα έρθω να κάνουμε τη θυσία. Και περίμενε 7 ημέρες, σύμφωνα με το διορισμένο καιρό από το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα γάλγαλα και ο λαός διαρκοσπιζόταν από κοντά του. Και ο Σαούλ είπε, φέρτε εδώ σε μένα το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές. Γιατί απόψε, αδερφοί, μιλάμε για την ωριμότητα του πιστού και βλέπουμε ότι κάποιες ενέργειες που κάνει κάποιος φαίνονται λογικές, έχουν τις δικαιολογίες τους. Όμως δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, γιατί λείπει η ωριμότητα. Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα ο βασιλιάς. Και καθώς τελείωσε να προσφέρει το ολοκαύτωμα, να, ήρθε ο Σαμουήλ. Και ο Σαούλ βγήκε σε συνάντησή του για να το χαιρετήσει. Και ο Σαμουήλ είπε, «Τι έκανες?» Και ο Σαούλ αποκρίθηκε, «Επειδή είδα ότι διασκορπιζόταν από μένα ο λαός και εσύ δεν είχες έρθει την καθορισμένη ημέρα», δηλαδή φταίς και εσύ, ενώ ήρθε, απλώς καθυστέρησε, «και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονται στη Μιχμάς, γι' αυτό είπα, τώρα οι Φιλιστέοι θα κατέβουν εναντίον μου στα γάλγαλα και εγώ δεν έκανα δέηση στον Κύριο». Δηλαδή δεν έγινε η θυσία για να τους βοηθήσει ο Θεός. Τόλμησα λοιπόν και πρόσφερα το ολοκαύτωμα για τον Κύριο. Βλέπετε που σας λέω για την ωριμότητα. Για τον Κύριο το έκανε, που δεν ήταν για τον Κύριο, ήταν γιατί φοβήθηκε τον λαό που του φεύγανε. Και ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Εσύ έπραξες με αφροσύνη. Δεν φύλαξες το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου που σε πρόσταξε. Επειδή τώρα ο Θεός θα στερέωνε τη βασιλεία σου επάνω στον Ισραήλ για πάντα. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Ο Κύριος ζήτησε για τον εαυτό του ένα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά του και ο Θεός τον διόρισε να είναι άρχοντας επάνω στο λαό του.
επειδή

δεν φύλαξες εκείνο που σε πρόσταξε ο Κύριος». Ενήργησε ο Σαούλ έτσι από επαναστατικότητα και ανυπακοή στον άνθρωπο του Θεού και στο λόγο του Θεού, στην εντολή. Υπερήφανα δικαίωσε τον εαυτό του και δικαίωσε και την αμαρτία του. 1 Σαμουήλ 15:23. Ο Σαμουήλ τον επίπληξε. Ένα γνωστό εδάφιο που το έχουμε πει αρκετές φορές. Η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας. Ποιος χριστιανός θέλει να ονομάζεται μάγος? Πολύ κακό πράγμα. Όμως κοιτάξτε πώς το βλέπει ο λόγος του Θεού. Μα είναι απήθεια. Δεν πείθεσαι, δεν στέκεις τις εντολές, γίνεσαι ένας επαναστάτης, είσαι ένας όπως το μάγο. Και το πείσμα όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Απήθεια, πείσμα. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς. Και βλέπουμε ότι ο Σαούλ αρνήθηκε να μετανοήσει, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις που εάν έσπαγε την καρδιά του και ήταν εκεί κάτω, ο Θεός μπορεί να κάνει χάρη. Αλλά έβλεπε το τέλος και ήξερε ότι τελικά θα έπρεπε να φύγει. Και ακολούθησε μια πορεία που τον οδήγησε στην αποστασία, στην ολοκληρωτική εγκατάλειψη από τον Κύριο και στο τέλος αυτοκτόνησε. Και ύστερα ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς. Και ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, αλλά ξέρουμε ότι αργότερα αμάρτησε. Και στον 51ο ψαλμό, στο 11, στην προσευχή της μετάνοιας του, ταπείνωσε τον εαυτό του και ομολόγησε την αμαρτία του ενώπιον του Κυρίου. Κράζει στο Θεό λέγοντας «Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη το αφαιρέσεις από μένα». Είχε δει τι αποτέλεσμα είχε η ανυπακοή του Σαούλ και δεν ήθελε να έχει το ίδιο, δηλαδή έναν επαναστατικό και υπερήφανο πνεύμα. Αδερφοί, ίσως πράγματι να έχουμε οριμάσει πνευματικά, μπορεί όμως να έχουμε μεγαλώσει απλώς φυσικά στα χρόνια. Έτσι μπορεί να είμαστε εμπιστοί χρόνια και λέμε αφού είμαι τόσα χρόνια με τον Κύριο, λογικά είμαι όριμος. Μπορεί να είμαστε όριμοι σε ηλικία, αλλά να μην είμαστε όριμοι πνευματικά. Γιατί κάθε φορά που κάποιος πρέπει να εκτιμήσει τον εαυτό του, πέφτει στο λάθος να πω ότι υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας όσον αφορά την πνευματικότητα. Δηλαδή, θα πω και θα πεις, είμαι όριμο άτομο. Τι μου λείπει? Και έτσι, βαθμολογώντας τον εαυτό μας, συνήθως του δίνουμε άριστα. Παροιμίες 16:2. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φέρνονται στα μάτια του σωστοί, όμως ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστά και αν δεν είναι σωστά, τα δικαιολογούμε όπως ο Σαούλ και τα κάνουμε να φαίνονται σωστά. Όπως ένα μωρό χρειάζεται χρόνια για να οριμάσει συναισθηματικά και σωματικά, κατά τον ίδιο τρόπο και οι άνθρωποι δεν μπορούν να οριμάσουν σε μια νύχτα που λέμε. Είναι μια διαδικασία διαβίου. Γι' αυτό και πολλές φορές αν θέλεις μια σοφή συμβουλή, έστω και κατά κόσμο, θα πας σε ένα ηλικιωμένο που έχει δει τη ζωή, την έχει δουλέψει, έχει κάνει τα λάθη του, έχει κάνει τα καλά του, έχει ακούσει και είναι κατασταλαγμένος και σου λέει μην το κάνεις αυτό ή κάνε εκείνο. Γιατί συνήθως είναι έμπειρη της ζωής. Άρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην πληρότητα σε αυτήν τη ζωή εύκολα. Αλλά προσπαθούμε να γίνουμε σαν τον Κύριο Ιησού, υπακούοντας στις οδηγίες του που μας δίνει μέσα από το λόγο του. Βλέπουμε το χαρακτήρα του, τον τρόπο που σκεφτότανε και πώς εμείς πρέπει να ενεργούμε. Ξέρουμε αδερφοί ότι πολλοί φοβούνται να μετρήσουν την πνευματική τους πρόοδο επειδή έχουν αποδεχθεί κάποιους από μύθους. Δηλαδή έχει εκκλησίες που λένε ότι η πνευματική οριμότητα κατακτάται τη στιγμή που αναγεννιέσαι. Αφού το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, μας διδάσκει, άρα είμαστε όριμοι. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να περιμένεις από ένα μωρό, ναι μεν πίστεψε και αν πεθάνει θα είναι με τον Κύριο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όριμο πνευματικά. Πολλοί υποθέτουν ότι οι χριστιανοί θα αυξηθούν αυτόματα απλά παρακολουθώντας τις συναθρήσεις της Εκκλησίας. Μήνες, χρόνια. Ωραία, θα αυξηθείς αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό. Η αλήθεια είναι ότι η πνευματική ανάπτυξη
Απαιτεί μια δέσμευση για να αυξηθεί κάποιος. Πρέπει δηλαδή να το επιδιώξεις. Με το να κάθεσαι και να ακούς κηρύγματα μόνο, δεν οριμάζεις αν δεν το προσπαθήσεις. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να το θελήσει να αυξηθεί, να αποφασίσει να μεγαλώσει με τον Κύριο, να αναπτυχθεί. Άλλοι λένε η πνευματική αύξηση είναι μυστική και η οριμότητα είναι για λίγους, για τους εκλεκτούς. Το βλέπεις αυτό εκεί, αυτός είναι πολύ πνευματικός, μόνος του εκεί. Ναι, είναι πρακτικό θέμα η πνευματική ανάπτυξη. Κάθε πιστός ή πιστή μπορεί να αυξηθεί σε οριμότητα, αλλά αυτός ή αυτή πρέπει να αναπτύξει συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να αυξηθείς πνευματικά. Δεν να πεις «Είμαι πνευματικός από μόνος μου». Ο Παύλος συχνά σύγκρινε τη χριστιανική ζωή με την άσκηση, όπως το στάδιο. Λέει, οι αθλητές τρέχουν για να πάρουν το βραβείο, κάνουν τη γυμναστική τους ξανά. Για σκεφτείτε ένα για να πάρει το μετάλλιο ή ένας Ολυμπιονίκης, πόσα χρόνια κάνει ξανά και ξανά και ξανά στο στίβο, πόσον υδρόταν έχισε για να φτάσει εκεί και να πει «Μπράβο, ήρθε πρώτος, δεύτερος, τρίτος». Γιατί πρέπει να είσαι σε φόρμα και συνέχεια να αυξάνεσαι. Και η πνευματική αύξηση δεν είναι ένα μυστήριο, είναι η πρακτική στις καθημερινές μας συνήθειες. Επίσης λένε κάποιοι μπορεί να γίνει αμέσως η οριμότητα, αρκεί να βρεις το σωστό κλειδί. Και πολλοί χριστιανοί περιμένουν μια ευκαιρία που θα τους οριμάσει αυτόματα. Δηλαδή να πάνε σε ένα συνέδριο, να διαβάσουν ένα βιβλίο που θα τους βοηθήσει τόσο πολύ, μια αναζωοπυρωτική κίνηση, τέλος πάντων μια αλήθεια που θα τους μετατρέψει αμέσως σε όριμους πιστούς. Τσακ, έγινες όριμος. Όχι, αδερφοί. Η αλήθεια είναι ότι η πνευματική αύξηση είναι μια σταδιακή διαδικασία πρόοδου. Takes time. Δεν γίνεται αμέσως. Ναι, κάποιοι προχωράνε πιο γρήγορα στα πνευματικά και κάποιοι είναι στάσιμοι και μπορεί να είσαι 30 χρόνια και να είσαι στο ίδιο, αλλά χρειάζεται χρόνος. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την πνευματική αύξηση. Άλλοι λένε θα κάνεις βιβλικές μελέτες, θα μάθεις τους βιβλικούς χαρακτήρες, όπως λέμε τώρα, Αβραάμ, Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Σαούλ, τι κάνανε όλοι αυτοί, να ερμηνεύεις τα εδάφια, να παραλληλίζεις βιβλικά γεγονότα, τέλος πάντων να ξέρεις καλά τον λόγο, είσαι όριμος πιστός. Ενώ η γνώση του Λόγου του Θεού είναι θεμελιώδης, δεν είναι το απόλυτο μέτρο για την πνευματική οριμότητα. Μπορεί να έχεις ένα φοιτητή θεολογίας που να ξέρει τη γραφή απ' έξω, αλλά να μην ξέρει να αποφασίσει σωστά σε καταστάσεις που χρειάζονται το πνεύμα του Κυρίου. Γιατί έχει τη γνώση, αλλά δεν έχει το πνεύμα. Άρα, η χριστιανική ζωή δεν είναι απλά ένα δογματικό θέμα. Περιλαμβάνει και συμπεριφορές, περιλαμβάνει και το χαρακτήρα. Ένα άλλο άσχημο είναι κάποιοι που απομονώνονται στον εαυτό τους και λένε ότι εγώ είμαι πνευματικός και είμαι μόνος μου, μόνοι μου. Αλλά αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, το να είναι μαζί οι πιστοί και να αυξάνονται μαζί σαν σώμα. Δεν θέλει τον ένα, όπως είπα, στη γωνία μόνος του να είναι πολύ πνευματικός, σούπερ πνευματικός και ο άλλος μόνος του πνευματικός και οι πολλοί πιστοί να είναι κάτω. Δεν είναι βιβλικό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι χριστιανοί πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις. Δεν προοδεύουμε απομονωμένοι από τους άλλους, αλλά αναπτυσσόμαστε στο πλαίσιο της κοινότητας, της Εκκλησίας μαζί. Γιατί δεν είναι μόνο «Μα τι έχουν να μου δώσουν ο ατάδε και η τάδε». Δεν παίρνω καλά μαζί τους, εγώ προχωρώ πιο καλά μόνος μου. Και το ότι θα πας και θα βοηθήσεις τους άλλους και θα προσευχηθείς για άλλους που έχουν ανάγκη, αυτό αυξάνει την οριμότητά σου. Και είναι όλα αυτά που δυσκολεύουν πολλούς αδερφούς να προχωρήσουν στα πνευματικά, δηλαδή ότι χρειάζομαστε να έχουμε εμπειρίες λατρείας ή εμπειρίες υπηρεσίας. Να βγούμε να κάνουμε τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Όλα αυτά βοηθούν. Αλλά η πνευματική αύξηση συμβαίνει όταν συμμετέχει κάποιος σε όλες τις φάσεις της Εκκλησίας, σε όλες τις λειτουργίες. Όχι νοητικά, αλλά να ζει στη χριστιανική ζωή. Και όταν τη ζει στη ζωή αυτή, ο Κύριος είναι που θα σου ανοίξει μέσα σου και να δεις όλο το σχέδιο του Θεού. Δηλαδή το όριμο άτομο τι είναι, να πει «Είμαι εδώ, σε αυτήν τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την εποχή
και πώς βλέπω γύρω μου, πώς βλέπω το έργο του Θεού σε αυτή την εποχή που είμαι, αν καταφέρεις να δεις το τι θέλει ο Κύριος να κάνει, πώς να κινηθεί, τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, τι λάθη έγιναν, πώς μπορεί να τα διορθώσεις, εκεί είσαι μέσα στην ωριμότητα που θέλει ο Κύριος. Για να ξέρεις πώς το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε φέρει. Γιατί το Πνεύμα φέρεται, μας παίρνει και μας φέρνει όπως αυτός θέλει. Δεν είναι ένα κουμπί να το πατήσεις και να γίνει. Ναι, έχουμε τον λόγο όπως είπα. Ξέρουμε πολλά, ακούσαμε πολλά κηρύγματα, ψάλλουμε ωραίους ύμνους, έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά δεν ξέρεις αύριο ο Κύριος πώς θέλει να εργαστεί. Γενικά ξέρουμε. Αλλά αν θέλει κάτι ιδιαίτερο, ποιος θα το αντιληφθεί. Πρέπει να είμαστε μέσα στο Πνεύμα. Βεβαίως ο λόγος είναι απαραίτητος, γιατί μιλάμε για ωριμότητα. Πολλοί είναι μόνο μέσα στο Πνεύμα και αφήνουν τη γραφή. Τι να διαβάσω, ο Κύριος μου μιλάει απευθείας. Γι' αυτό εκεί είναι τώρα μια μεγάλη παγίδα. Και σου μιλάει ο Κύριος απευθείας και τελικά είναι άλλες φωνές που ακούεις. Χρειάζεται ισορροπία. Μέσα στο σώμα, με τους άλλους πιστούς, μέσα στο έργο του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Θεού και ο Κύριος απευθείας. Όλο αυτό το πακέτο είναι που δίνει τον άνθρωπο του Θεού να έχει μέσα του αυτή τη σχέση με τον Κύριο και αυτή την αγάπη να δώσει στους γύρω του. Και δεν είναι, αδερφοί, όριμος ο άνθρωπος του Θεού επειδή θα βγει έξω και θα κάνει τον μπαμ. Μπορεί να είσαι αφανής, να μην πολύ φαίνεσαι και να εργάζεσαι για τον Κύριο και ο Κύριος να είναι υπερευχαριστημένος μαζί σου. Να μην συνδυάσουμε δηλαδή την οριμότητα με τα μεγάλα γεγονότα. Ο Κύριος, όπως είπαμε, είμαστε δούλοι στα χέρια του. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης. Φτιάχνει τον αναγκαίο για αυτή τη χρήση, για αυτή τη χρήση, για αυτή τη χρήση. Αν σε έχει φτιάξει για μια απλή τίμια χρήση, αυτό θα είναι. Μπορείς ένα ποτήρι στο σώμα του Κυρίου. Ένα φλιτζανάκι στον τουλάπι εκεί και θα χρησιμοποιηθείς όταν πρέπει. Δεν είναι το μεγάλο ή το μικρό, είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός έχει βάλει για σένα. Αν ξέρεις τι ο Θεός θέλει από σένα να κάνει, αμήν, αυτό είναι το τέλειο. Ούτε να αρπάξεις τη θέση του άλλου, όπως είδαμε ο Δαβίδ, που θα είχε και τη δικαιολογία να πει, αφού ο Κύριος με έβαλε βασιλιά, με έχρισε. Όχι, τον έχρισε ο προφήτης και του είπε, εσύ θα είσαι βασιλιάς, αλλά υπήρχε ακόμα βασιλιάς. Ήρθε η ώρα που ο Σαούλ απομακρύθηκε και μπήκε ο Δαβίδ στη θέση του. Την ώρα που έπρεπε, όχι την ώρα που ήθελε να αρπάξει. Γιατί πολλές φορές θέλουμε να αρπάξουμε, επειδή δεν έχουμε υπομονή και θέλουμε να έχουμε αδειμονία μέσα μας και να τα κάνουμε γρήγορα. Και εκεί πάλι είναι το λάθος. Μπορεί ο Θεός να σου πει να κάνεις κάτι και να τα κάνεις θάλασσα, γιατί δεν έχεις υπομονή, δεν έχεις εγκράτεια, δεν έχεις τους καρπούς του Πνεύματος που πρέπει. Για όλα χρειάζονται τάξη και το Πνεύμα του Κυρίου, όπως είπα. Να περιφερόμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος. Ευχαριστώ, Κύριε μου, για αυτά τα λίγα λόγια που ακούσαμε απόψε. Ζητώ να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Κύριε μας, και να μας διδάξεις, Χριστέ μας Άγιε. Να μην ξεφεύγουμε, Κύριε μας, αλλά να είμαστε όριμοι άνθρωποι μέσα στο δικό σου θέλημα, Κύριε μας, και να οδηγούμαστε από εσένα, Κύριε μας. Γιατί λέει ο λόγος ότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι Θεού, Κύριε μας. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση. Κεφάλαιο πρώτο. Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και η γη ήταν άμορφη και έρημη. Και σκοτάδι υπήρχε πάνω στο πρόσωπο της Αβύσσου. Και πνεύμα Θεού φερόταν πάνω στην επιφάνεια των νερών. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνει φως». Και έγινε φως. Και είδε ο Θεός το φως ότι ήταν καλό. Και διαχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και ο Θεός ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι το ονόμασε νύχτα. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά και ας διαχωρίζει τα νερά από τα νερά». Και δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και διαχώρισε τα νερά που ήσαν κάτω από το στερέωμα από τα νερά που ήσαν πάνω από το στερέωμα. Και έγινε έτσι. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη. Και είπε ο Θεός, «Ας μαζευτούν τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό σε ένα τόπο και ας φανεί η ξηρά». Και έγινε έτσι. Και ονόμασε ο Θεός τη ξηρά γη και τη συγκέντρωση των νερών ονόμασε θάλασσες. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και είπε ο Θεός, «Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του επάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του και δέντρο καρποφόρο του οποίου το σπέρμα είναι μέσα του σύμφωνα με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, και ας είναι για σημεία και καιρούς και ημέρες και χρόνους, και ας είναι για φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να φέγγουν επάνω στη γη». Και έγινε έτσι. Και έκανε ο Θεός τους δύο φωστήρες τους μεγάλους, τον φωστήρα το μεγάλο για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα και τον φωστήρα τον μικρότερο για να εξουσιάζει επάνω στη νύχτα και τα αστέρια. Και τα έβαλε ο Θεός στο στερέωμα του ουρανού για να φέγγουν επάνω στη γη και να εξουσιάζουν επάνω στην ημέρα και επάνω στη νύχτα και να διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα τέταρτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γεννήσουν τα νερά θαλάσσια ζώα σε αφθονία και πουλιά που πετούν επάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού». Και δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και κάθε έμψυχο που κινείται, που τα νερά γέννησαν με αφθονία σύμφωνα με το είδος τους, και κάθε πουλί φτερωτό σύμφωνα με το είδος του. Και ο Θεός είδε ότι ήταν καλό. Και ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και γεμίστε τα νερά μέσα στις θάλασσες, και τα πουλιά ας πληθύνονται επάνω στη γη». Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη. Και είπε ο Θεός, «Ας γεννήσει η γη έμψυχα ζώα σύμφωνα με το είδος τους, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους». Και έγινε έτσι. Και έκανε ο Θεός τα ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους και τα κτίνη σύμφωνα με το είδος τους και κάθε ερπετό της γης σύμφωνα με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και είπε ο Θεός, «Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση, και ας εξουσιάζει πάνω στα ψάρια της θάλασσας και επάνω στα πουλιά του ουρανού και επάνω στα κτίνη και επάνω σε ολόκληρη τη γη και επάνω σε κάθε ερπετό που σέρνεται επάνω στη γη». Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε. Και τους ευλόγησε ο Θεός. Και είπε σε αυτούς ο Θεός, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την και εξουσιάζετε πάνω στα ψάρια της θάλασσας και πάνω στα πουλιά του ουρανού και πάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη». Και είπε ο Θεός, «Να, σας έδωσα κάθε χορτάρι που κάνει σπόρο που είναι πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και κάθε δέντρο που έχει μέσα του καρπό, δέντρο που κάνει σπόρο. αυτά θα είναι σε εσάς για τροφή. Και σε όλα τα ζώα της γης και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη και έχει μέσα του ψυχή που ζει, έδωσα κάθε χλωρό χορτάρι για τροφή. Και έγινε έτσι. Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε. Και να, ήσαν πολύ καλά. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα έκτη. Γένεση, κεφάλαιο δεύτερο. Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη και ολόκληρη η στρατιά τους. Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη μέρα τα έργα του που έκανε. Και αναπαύτηκε την έβδομη μέρα από όλα τα έργα του που έκανε. Και ο Θεός ευλόγησε την έβδομη μέρα και την αγίασε, επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του που έκτισε και έκανε ο Θεός. Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης όταν αυτά χτίστηκαν, κατά την ημέρα που Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό και όλα τα φυτά του αγρού πριν γίνουν πάνω στη γη και κάθε χορτάρι του αγρού πριν βλαστήσει. Επειδή ο Κύριος ο Θεός δεν είχε βρέξει επάνω στη γη και άνθρωπος δεν υπήρχε για να εργάζεται τη γη και ανέβαινε ατμός από τη γη και πότιζε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Και ο Κύριος ο Θεός φύτεψε ένα παράδεισο στην Εδέμ προς τα ανατολικά και έβαλε εκεί τον άνθρωπο που έπλασε. Και ο Κύριος ο Θεός έκανε να βλαστήσει από τη γη κάθε δέντρο ωραίο στην όραση και καλό στη γεύση και το δέντρο της ζωής στο μέσον του παραδείσου και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και έβγαινε ένας ποταμός από την Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και από εκεί διαχωριζόταν σε 4 κλάδους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών. Αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Αβυλά, όπου βρίσκεται το χρυσάφι. Και το χρυσάφι εκείνης της γης είναι καλό. Εκεί βρίσκεται το βδέλιο και η πέτρα Ονιχίτης. Και το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιών. Αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Χους. Και το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός είναι που ρέει προς τα ανατολικά της Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός, αυτός είναι ο Εφράτης. Και ο Κύριος ο Θεός πήρε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον παράδεισο της Εδέμ για να τον εργάζεται και να τον φυλατεί. Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ λέγοντας «Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού όμως δεν θα φας από αυτό, επειδή την ίδια ημέρα που θα φας από αυτό θα πεθάνεις οπωσδήποτε». Και ο Κύριος ο Θεός είπε «Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν». Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε από τη γη όλα τα ζώα του αγρού και όλα τα πουλιά του ουρανού και τα έφερε προς τον Αδάμ για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα θα έδινε ο Αδάμ σε κάθε έμψυχο, αυτό και να είναι το όνομά του. Και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα χτίνη και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα ζώα του χωραφιού. Στον Αδάμ όμως δεν βρισκόταν βοηθός όμοιος με αυτόν. Και ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ και κοιμήθηκε. Και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της. Και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ σε γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Και ο Αδάμ είπε «Τούτο είναι τώρα κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, επειδή πάρθηκε από τον άνδρα». Γι' αυτό ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα. Και ήσαν και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα του, και δεν τρέπονταν. Ψαλμός 1. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε και σε καθέδρα χλεβαστών δεν κάθισε. Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στο νόμο του μελετάει ημέρα και νύχτα. Και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα ριάκια των νερών, το οποίο δίνει τον καρπό του στο καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και όλα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν. δεν θα είναι έτσι η ασεβής, αλλά σαν το λεπτοάχυρο που το παρασύρει ο άνεμος. Γι' αυτό δεν θα σηκωθούν οι ασεβείς σε κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων, επειδή ο Κύριος γνωρίζει το δρόμο των δικαίων, ενώ ο δρόμος των ασεβών θα χαθεί. Ψαλμός 2. Γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάτια? Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό του, λέγοντας: «Ας διασπάσουμε τα δεσμά τους και ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους. Εκείνος που κάθεται στους ουρανούς θα γελάσει. Ο Κύριος θα τους μιχτηρίσει. Τότε στην οργή του θα μιλήσει σε αυτούς και στο θυμό του θα τους συνταράξει. Εγώ όμως, θα πει, έχρισα το βασιλιά μου επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το Άγιό μου. Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε σε μένα: «Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Με σιδερένια ράβδο θα τους ποιμάνεις. Σαν σκεύος του κεραμαία θα τους συντρίψεις. Τώρα λοιπόν, βασιλιάδες, συνετιστείτε. Διδαχτείτε, κριτές της γης. Δουλεύετε τον Κύριο με φόβο και αγάλεστε με τρόμο. Φιλείτε τον Υιό, μη ποτοργιστεί και απολεστείτε από το δρόμο όταν ανάψει γρήγορα ο θυμός του. Μακάρι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σε Αυτόν». Ψαλμός 3. Ψαλμός του Δαβίδ όταν έφυγε μπροστά από το γιο του, τον Αβσαλόμ. «Κύριε, πόσο πολλαπλασιάστηκαν οι εχθροί μου. Πολλοί επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λένε για την ψυχή μου: δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία στο Θεό. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι η ασπίδα μου, η δόξα μου και εκείνος που υψώνει το κεφάλι μου. Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο και με εισάκουσε από το βουνό του το Άγιο. Εγώ πλάγιασα και κοιμήθηκα. Σηκώθηκα, επειδή ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θα φοβηθώ από μυριάδες λαού που ολόγυρα αντιπαρατάσσονται εναντίον μου. Σήκω, Κύριε, σώσε με, Θεέ μου, επειδή εσύ πάταξες όλους τους εχθρούς μου πάνω στο σαγόνι, σύντριψες τα δόντια των ασεβών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία, επάνω στο λαό σου είναι η ευλογία σου». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Οι προπάτορες του Ιησού. Ο γενεαλογικός αυτός κατάλογος δείχνει πως ο Ιησούς Χριστός καταγόταν από το Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν πατέρας του Ισαάκ, ο Ισαάκ ήταν πατέρας του Ιακώβ, ο Ιακώβ ήταν πατέρας του Ιούδα και των αδελφών του, και ο Ιούδας απέκτησε τον Φαρές και το Ζαρά από την Θάμαρ. Ο Φαρές ήταν πατέρας του Εσρώμ και ο Εσρώμ πατέρας του Αράμ. Ο Αράμ ήταν πατέρας του Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ του Νάσον και ο Νάσον του Σαλμών. Ο Σαλμών από τη Ραχάβ απέκτησε τον Βοός. Ο Βοός από τη Ρούθ απέκτησε τον Οβίδ. Ο Οβίδ ήταν πατέρας του Ιεσέ και ο Ιεσέ πατέρας του Δαβίδ, του βασιλιά. Ο Δαβίδ απέκτησε τον Σολομώντα από τη γυναίκα του Ουρία. Ο Σολομών ήταν πατέρας του Ροβοάμ, ο Ροβοάμ πατέρας του Αβιά, ο Αβιά του Ασά, ο Ασά ήταν πατέρας του Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ πατέρας του Ιωράμ, ο Ιωράμ του Οζία, ο Οζίας ήταν πατέρας του Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ πατέρας του Άχαζ, ο Άχαζ του Εζεκία. Ο Εζεκίας ήταν πατέρας του Μανασί, ο Μανασής πατέρας του Αμών, ο Αμών του Ιωσία, ο Ιωσίας ήταν πατέρας του Ιεχονία και των αδελφών του την εποχή της εξορίας στην Βαβυλώνα. Μετά την εξορία στην Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας απέκτησε τον Σαλαθιήλ. Ο Σαλαθιήλ ήταν πατέρας του Ζωροβάβελ, ο Ζωροβάβελ ήταν πατέρας του Αβιούδ, ο Αβιούδ πατέρας του Ελιακίμ, ο Ελιακίμ του Αζόρ, ο Αζόρ ήταν πατέρας του Σαδόκ, ο Σαδόκ πατέρας του Αχίμ, ο Αχίμ του Ελιούδ. Ο Ελιούδ ήταν πατέρας του Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ πατέρας του Ματθάν, ο Ματθάν του Ιακώβ και ο Ιακώβ ήταν πατέρας του Ιωσήφ, του άντρα της Μαρίας. Από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς που ονομάζεται και Χριστός. Από τον Αβραάμ έως τον Δαβίδ μεσολαβούν 14 γενιές. Το ίδιο και από τον Δαβίδ ως την εξορία στη Βαβυλώνα, καθώς και από την εξορία στη Βαβυλώνα έως τον Χριστό. Να πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συζήσουν μαζί, βρέθηκε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς την επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος, σταλμένος από το Θεό και του είπε «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης «Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία τη γυναίκα του. Και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της έως ότου γέννησε γιο και του έδωσε το όνομα Ιησούς. Κεφάλαιο δεύτερο. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή. «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» ρωτούσαν. «Γιατί είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο, ο Ηρώδης ταράχτηκε και η ταραχή του τρόμαξε όλους τους κατοίκους των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης». «Και εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα δεν είσαι διόλου ασήμαντη, ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φανερώθηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ, λέγοντάς τους «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα. Χρυσάφι, λιβάνι και Σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό γύρισαν στη χώρα τους από άλλο δρόμο. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ως ότου σου πω, γιατί ο Ηρώδης όπου να είναι θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου». Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. Έβγαλε τότε διαταγή να σκοτώσουν στη Βηθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, κλάματα και στεναγμός βαρύς, για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ και πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί. Τότε Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Έμαθε όμως πως ο βασιλιάς της Ιουδαίας ήταν ο Αρχέλαος, στον τόπο του πατέρα του, του Ηρώδη. Φοβήθηκε λοιπόν να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στον ηρώ του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας, όπου ήρθε και κατοίκησε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε, αδελφοί, μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, που στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο μας περιγράφει προφητικά ο Λόγος του Θεού την εκκλησιαστική ιστορία, θα λέγαμε, από τον καιρό των Αποστόλων μέχρι και τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντίχριστου. Το τι πέρασε η Εκκλησία

να έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος μας. Αμήν. Και ξεκινάει από την εκκλησία της Εφέσου. Η Έφεσος είναι η περίοδος γύρω στα 120 χρόνια περίπου κράτησε η εκκλησία της Εφέσου. Η πρώτη αποστολική εκκλησία που ίδρυσαν οι Απόστολοι ήταν ευχαρίστηση για το Θεό, κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο, μετά ήρθαν διωγμή, η Σμύρνα, φοβερή διωγμή ενάντια στην εκκλησία του Κυρίου, κατακόμβες. Εκεί αποδείχτηκε το μέταλλο, θα λέγαμε, των χριστιανών, ότι είναι γνήσιοι. Και ποιοι ήταν οι γνήσιοι? Πολλοί βέβαια συμβιβάστηκαν, όμως ο λαός του Θεού φανερώνεται, αδελφοί, μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τους πειρασμούς του εχθρού. Ξεσήκωσε ο διάβολος όλη την οικουμένη ενάντια στους χριστιανούς, τη ρωμαϊκή τότε εξουσία περισσότερο. Για να φτάσουμε στο 313 που έγινε αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων στο Μιλάνο, και εκεί κηρύχθηκε η ανεξιθρησκεία. Τη χαρά και ευλογία, θα λέγαμε, όμως ο διάβολος άλλαξε τρόπο να καταστρέψει την εκκλησία από μέσα, με συμβιβασμούς. Η Περγαμία, αυτό που είπε Πέργαμος, δηλαδή πολλοί γάμοι μπήκανε μέσα, οι Κέσαρες, ο Μέγας Κωνσταντίνος και τα λοιπά, και κάνανε την εκκλησία μια κρατική εκκλησία, κοσμική εκκλησία, και έχασε τη γνησιότητά της. Και βλέπουμε ότι αυτό το τέχνασμα του διαβόλου ήταν πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο αποτελεσματικό από τους διωγμούς. Γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Η χειρότερη επίθεση δεν είναι όταν ο διάβολος έρχεται κατά μέτωπο, αλλά όταν πηγαίνει με άλλο τρόπο, κυρίως με το συμβιβασμό, να συμβιβάσει ο χριστιανός την πίστη του με διάφορους τρόπους. Ναι, να λέγεσαι χριστιανός, αλλά να κάνεις αυτά που ο διάβολος τελικά θέλει να κάνει και ο κόσμος που θέλει να κάνει. Να μπει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μέσα και να καταστρέψει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα του χριστιανού. Και μετά την Πέργαμο ήρθε η Θυάτηρα, που ήρθε η λατρεία της Θεοτόκου, η Εζάβελ, χειροτερεύουν τα πράγματα, μέχρι το 1500 τόσο που ήρθε ο Λούθυρος και δημιουργήθηκε μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδος που είναι η Εκκλησία των Σάρδων, με λίγα λόγια. Και βέβαια δεν ήταν τέλεια, όμως ήταν μια προετοιμασία. Έφυγαν από τον καθολικισμό οι άνθρωποι, έφυγαν από όλο αυτό το σύστημα, από τους σκοτεινούς αιώνες που σκότωναν τους πραγματικά χριστιανούς. Στην πυρά, όποιος δεν ήταν καθολικός, πέθαινε. Φανταστείτε τώρα τι είδους χριστιανοί ήταν αυτοί. Και μέχρι τώρα μιλάνε για το αλάθητο του Πάπα, που έπρεπε να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για όλα αυτά τα τέρατα και τα σημεία που κάνανε οι άνθρωποι αυτοί ενάντια στα πραγματικά παιδιά του Θεού. Και τι πέρασε η Εκκλησία. Για να φτάσουμε στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μετά είναι η Λαοδίκεια, η οποία ξέρουμε είναι η συμβιβασμένη, πλούσιος είμαι, πλούτησα και δεν έχω χρήον ουδενός και τα λοιπά και τα λοιπά, που θα μείνουν κάτω, ενώ είναι μαζί μας. Η Φιλαδέλφεια και η Λαοδίκεια συνυπάρχει μέσα στο σώμα του Χριστού και θα γίνει ένας διαχωρισμός την ώρα της αρπαγής. Οι ζεστοί, οι ζέοντες θα αρπαχθούν. Οι συμβιβασμένοι θα μείνουν κάτω, ώστε να αντιμετωπίσουν μια καινούρια δοκιμασία, τεράστια, ζωής και θανάτου. Ή θα προσκυνήσουν το θηρίο και θα χάσουν την ψυχή τους και θα βάλουν το σφράγισμα, ή δεν θα προσκυνήσουν και θα πεθάνουν. Θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος. Για να μην ζήσουμε όλα αυτά, αδελφοί, θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όπως ο Κύριος θέλει. Αυτή η επιλογή, θα λέγαμε, που είναι μπροστά μας, δεν υπήρξε σε καμία άλλη εκκλησιαστική περίοδο. Τώρα υπάρχει. Και λέμε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Πού,

0: Σε ποιο σύνολο ανήκουμε, στη Φιλαδέλφια ή στη Λαοδίκεια, τελικά? Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε γνώστες, χωρίς όμως αγάπη, χωρίς αδελφική αγάπη, χωρίς συγχώρεση, χωρίς να είμαστε ενεργητικοί ο ένας προς τον άλλον. Σε κανέναν, λέει, να μην οφείλουμε ουδέν ή μη να αγαπάμε αλλήλους. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Φιλαδέλφειας αυτό. Δεν ξέρω, είναι δικιά μας επιλογή. Όλοι μας ακούμε τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάνουμε σαν άνθρωποι του Θεού και σαν άνθρωποι κοινοί το καθένας στις επιλογές του. Το πώς θέλει να ζήσει τελικά, το πόσο πιστεύει σε αυτά που λέμε, σε αυτά που μας λέει ο Κύριος προφητικά. Ώστε ανάλογα να βάλουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, χρειάζεται ο Κύριος να μας μεταμορφώνει κάθε μέρα, ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, αδελφοί. Όποιος σταματήσει να μεταμορφώνεται και όποιος σταματήσει και πει ότι εγώ είμαι χριστιανός και είμαι μέσα στη χάρη του Θεού και όλα καλά και εντάξει, κινδυνεύει, αδελφοί, η ψυχή του πρώτα απ' όλα. Δεν λέμε για τη ζωή του όταν έρθει ο Αντίχριστος. Πρώτα απ' όλα κινδυνεύει η ψυχή του. Η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, θέλω να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη 3:7, για όλους εμάς. Δίνει λοιπόν ο Κύριος 7 μηνύματα. Και η μόνη εκκλησιαστική περίοδος που δεν υπάρχει έλεγχος μέσα σε αυτό το προφητικό λόγο της Αποκάλυψης είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει έλεγχος πού? Στη Λαοδίκεια, όχι στη Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει έλεγχος όχι στο σύνολο που συνυπάρχει μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Δεν υπάρχει έλεγχος σε εκείνους που είναι θερμοί, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Στη Λαοδίκεια υπάρχει έλεγχος. Και διαβάζω και προς τον Άγγελο Αποκάλυψη 3:7. «Της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψων, ταύτα λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει». Αυτό είναι το πρώτο, μια φράση που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Εκείνος που έχει το κλειδίον του Δαβίδ, που είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός το έχει, που ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει, και κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Δηλώνει εξουσία. «Πάσα εξουσία εδόθη σε μέ», είπε ο Χριστός. Αυτό έχει να κάνει το κλειδί. Και λέει, «Ξέρω τα έργα σου και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεογουμένη». Αυτός ο Κύριος με αυτό το κλειδί άνοιξε μια θύρα που είναι ανοιγμένη και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό αναφέρει το κλειδί. Και αυτή η θύρα είναι η θύρα του Ευαγγελίου. Είναι η θύρα που έχουμε, αδερφοί, μπροστά μας να μπούμε μέσα σε αυτό. Είναι η Εκκλησία του Κυρίου που η πόρτα της είναι ανοιχτή, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Αμήν, κανένας. Και λέει ότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Χαρακτηριστικά της Φιλαδέλφειας. Δεν μιλάει για ένα τεράστιο σύνολο, για κόσμο πολύ, που μπορεί να με τον κόσμο και την επιρροή να φέρει κάποια αποτελέσματα. Έχει μικρά δύναμη. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Μην κοιτάς δεξιά-αριστά, πώς είμαστε, αφού είμαι, και να έρθει απογοήτευση. Θυμάστε τον Ηλία τον προφήτη, ο οποίος ήταν κάτω από την άρχη αυτό απογοητευμένος και έλεγε ότι μόνος έμεινα στον Ισραήλ, δεν είμαι ο καλύτερος από τους πατέρες μου, μόνος, τι να κάνω μόνος. Και συμβολίζει ο Ηλίας ο προφήτης την Εκκλησία των τελευταίων ημερών και έρχεται ο Κύριος και του λέει άφησε 7.000. Μην λες ότι είσαι μόνος που δεν έκλειναν το γόνι τους, λέει, στο Βάαλ, που δεν συμβιβάστηκαν δηλαδή. Αλλά και 7.000 μπροστά σε όλο το σύνολο του Ισραήλ είναι ένα μικρό σύνολο. Έτσι και εμείς, αν και το βλέπουμε και μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν βλέπουμε πουθενά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, εκτός της πρώτου αιώνας, τον καιρό των Αποστόλων, γνήσιους, αυτούσιους, αυθεντικούς, χριστιανούς, σύνολα εκκλησιών, τα οποία να είναι πολλής κόσμος. Πουθενά δεν το βλέπουμε, βλέπουμε τους εκλεκτούς. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα από αυτούς. Αμήν. Να φυλάξουμε το λόγο του Κυρίου ως κόρην οφθαλμού. Και δεν αρνήθηκες, λέει, το όνομά μου. Η Εκκλησία, η πραγματική, η Φιλαδέλφια, γνωρίζει το όνομα του Κυρίου. Και είναι προφητευμένο αυτό. Η νύμφη θα γνωρίζει το όνομα του νυμφίου της, που είναι Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα υψώνουμε και δοξάζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, αδελφοί, την τοποθέτηση που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει μέσα στην ιστορία. Και εδώ, στον τόπο μας. Πόσα άτομα έχουν καλεστεί όμως, πού είναι, γιατί δεν φύλαξαν το όνομα του Κυρίου και δεν φύλαξαν το λόγο του. Γιατί δεν προσπάθησαν να ζητήσουν την αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές τους, ώστε να μπορούν να αγαπήσουν και να συγχωρέσουν. Είμαστε ελεύθεροι να είμαστε από τους πολλούς. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να είμαστε από τους λίγους, τους εκλεκτούς. Ιδού θέλω κάνει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, λέει, ή την εσλέγουν σε αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάνει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σ' αγάπησα. Αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, όλο αυτό το θρησκευτικό κοσμικό σύστημα θα έρθει και θα προσκυνήσει ενώπιον των ποδών μας. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς προς το τέλος, πριν να έρθει η αρπαγή, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας θα κηρύξει με σημεία και τεράστια το Λόγο του Κυρίου και μετά θα αρπαχθεί. Ναι, θα γίνει μια φοβερή σωτηρία, μια σωτηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, αυτοί που θα σωθούν απλά θα μπουν μέσα στη χάρη, όμως δεν θα γίνει αυτό που σε μας γίνεται τόσα χρόνια σε αυτούς. Έχουμε περάσει μέσα από δοκιμασίες και περνάμε, έχουμε περάσει μέσα από διδασκαλία, έχουμε περάσει μέσα από χίλια δυο που ο Θεός έχει επιτρέψει την παιδεία του Κυρίου, και αυτή η παιδεία του Κυρίου δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε 3-3,5 χρόνια, που κάπου εκεί υπολογίζουμε ότι πριν να έρθει η αρπαγή θα γίνει όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται κάτι πολύτιμο σε εμάς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εργάζεται ο Κύριος κάθε μέρα. Ο Μωυσής έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για να γίνει ένας σωστός εργάτης του Κυρίου. Και αυτό κάνει ο Θεός μαζί μας. Ναι, περνάμε μέσα από έρημο, μπορεί να μην βλέπεις πολλούς, να νιώθεις πολλές φορές μόνος σου, όμως, αδερφοί, αυτός είναι ο δρόμος της παιδείας του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος εργάζεται Αγίους. Μέσα στην έρημο ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και όχι μόνο αυτός. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το γιατί ο Θεός επιτρέπει όλη αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος δοκιμασίας αλλά και προετοιμασίας μέσα μας για να είμαστε πιστοί στο τέλος. Πιστοί οικονόμοι. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Μας θέλει να είμαστε πιστοί οικονόμοι. Όσοι μείνουμε τελικά, αδερφοί, θα απολαύσουμε αυτή την οικονομία της χάριτος που ο Θεός έχει φυλάξει για τις τελευταίες μέρες. Θα δούμε τη δόξα του Θεού. όσοι μείνουμε, όσοι εκπαιδευτούμε, όσοι ετοιμαστούμε για να δώσουμε τα πολύτιμα του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως. Έχουμε βάλει τους εαυτούς μας γι' αυτό. Θα είσαι έτοιμος όταν σου ζητηθεί να κηρύξεις μπροστά σε 200, σε 300, σε 500, σε 1000 άτομα. Είσαι έτοιμος να δώσεις όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Θα είσαι έτοιμος όταν σε καλούνε να βάλεις τα χέρια στους αρρώστους να γίνονται καλά. Θα είσαι έτοιμος. Ή θα περιμένεις την τελευταία στιγμή, όταν δούμε τη δόξα του Θεού, τότε και εμείς μαζί με όλους τους υπόλοιπους, τότε δεν γίνεται, αδερφοί. Αμήν. Ο Μωυσής πέρασε 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει Μωυσής. Ο υπόλοιπος λαός δεν έμεινε, δεν πέρασε μέσα από αυτή την παιδεία του Κυρίου. Να αδειάσουν ως προς τον εαυτό τους, να αδειάσουν ως προς το κοσμικό φρόνημά τους. Γιατί αυτό είναι, μπορεί να βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου δεν βγήκε από μέσα τους. Δεν βγήκε, αν και ο Θεός επέτρεψε 40 χρόνια και σε αυτούς να μείνουν στην έρημο, μήπως και, όμως δεν. Δεν. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι με τις δυνάμεις, αυτό που λέει εδώ, θα κάνω από εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, θα τους κάνουν και θα προσκυνήσουν στα πόδια σου. Θα δουν τη δόξα του Θεού, αλλά θα δουν και την ώρα που θα ο Κύριος θα μας αρπάξει στον ουρανό, στο μεσουράνημα. Οι νεκροί θα αναστηθούν. Ίσως ο Κύριος αφήσει και μαρτυρία ως προς αυτό. Μπορεί να ανοίξουν μνήματα πεθαμένων ή φρέσκου πεθαμένων. Έτσι όπως έγινε και στον καιρό του Χριστού. Τα μνημεία ενύχθησαν, λέει. Και θα αρπαχτούμε μαζί με τους υπόλοιπους Αγίους στο μεσουράνημα. Τότε τι να πούνε. Και ο Θεός θα το επιτρέψει, μήπως και αυτοί μετανοήσουν. Το θέμα είναι, αδερφοί, να αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε τόσα χρόνια, να τα βάλουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας. Τι δεν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε το ίδιο τον Κύριο. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, λέει παρακάτω, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Επειδή φύλαξα στο λόγο και εγώ θα σε φυλάξω, θα σε τηρήσω έξω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται ο Αντίχριστος. Ψάχνουνε και βρήκανε την ξανθιά δάμαλη, δηλαδή και στην ουσία είναι κόκκινη αγελάδα, χωρίς μόμο, χωρίς τίποτα να είναι τέλεια, και τη βρήκανε και την αναπαράγουνε. Προετοιμάζονται. Βλέπετε με τους Παλαιστίνιους, τους διώχνουν από τη Γάζα τελείως. Θέλουν να φτιάχνουν τα σύνορα τα οποία είχαν πιο πριν. Να εγκαθιδρυθεί ο ναός του Σολομώντα, να καθίσει ο Αντίχριστος. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Εξελίσσονται μπροστά μας. Το έχουν βάλει σκοπό, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχουν σχεδιάσει τόσο πολύ και περιμένουν χρόνια ολόκληρα ώστε να επιτευχθεί, και αυτό θα γίνει σε λίγο διάστημα. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί. Το μόνο που δεν είναι έτοιμο είναι η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία. Και μας προσκαλεί ο Κύριος σε αυτό, να ετοιμαστούμε ώστε να γίνουμε καλοί οικονόμοι. Ο οικονόμος τι κάνει, διαχειρίζεται, αδερφοί, την περιουσία του αφέντη του, του οικοδεσπότη. Άλλο οικοδεσπότης, άλλο οικονόμος. Ο οικοδεσπότης μας είναι ο Κύριος. Και μας έχει τοποθετήσει εμείς να είμαστε σωστοί οικονόμοι ώστε να δώσουμε από την περιουσία του. Ποια είναι η περιουσία του? Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος του εαυτός που θέλει ο Θεός να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, το Πνεύμα του, το Άγιο, να δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ώστε να σωθεί και να γίνει και αυτός μέτοχος της Θείας Φύσης. Ο οικοδεσπότης είναι εκεί, αλλά ψάχνει οικονόμους. Αμήν, και αυτό θα το δούμε σήμερα. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Όστις νικά θέλω κάνει αυτόν στήλον. Το τρίτο στοιχείο που θέλω έτσι να κρατήσουμε. Εν το ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου τον αίων. Όστις έχει οτίο να ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τα Εκκλησίας. Θα μας κάνει, λέει, στήλο στο ναό του. Στον ουρανό. Τώρα, η πρώτη φράση, αδερφοί, που σας είπα να κρατήσουμε μέσα μας, είναι αυτό που λέει «Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδείς κλείει». Ξέρετε, ο προφητικός λόγος και η Αποκάλυψη γενικά, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είπε και έζησε ο Ιησούς στα Ευαγγέλια, δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή, λένε κάποιοι, λέει, πήγε ο Ιησούς, λέει, στο Θιβέτ και ξαφνικά ήρθε και... Μα δεν έκανε τίποτα ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και δεν είπε τίποτα που δεν ήταν προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο και η Αποκάλυψη, αδελφοί, βλέπουμε ότι... Εντάξει, μπορεί να μην πεις ότι όλα, αλλά τα σύμβολα, τα περισσότερα σύμβολα που ο Κύριος έχει τοποθετήσει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν. Έτσι. Όπως τα χερουβίμ, τα ζώα. Το βλέπουμε στον Ιεζεκίλ. Το ίδιο και εδώ το κλειδίο του Δαβίδ. Θα δούμε ότι βρίσκεται στον Ισαΐα αυτό. Και αυτό που λέει στο τέλος και για τη συναγωγή του Σατανά, το δεύτερο που είπαμε, και για αυτό που λέει στο στήλο, θα σε κάνω στήλο στο ναό του Θεού. Πού υπάρχουν αυτά? Στον Ισαΐα, στο 22 κεφάλαιο 15 έως 24 εδάφιο. Εκεί τώρα ο Κύριος ξαφνικά, μέσα στο λόγο του, καθώς βασίλευε ο Εζεκίας, ένας πολύ καλός βασιλιάς, μιλάει για δύο άτομα, τα οποία ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, θα λέγαμε. Ο ένας ήταν ο Σωμνάς και ο άλλος ήταν ο Ελιακίμ. Και ο Σωμνάς ήταν οικονόμος μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Και λέει εκεί το εξής. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, είπαγε και εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον προς το Σωμνάν, τον επιστάτη του οίκου, και είπε. Πήγαινε, λέει, και πες του. Αυτός που ήταν, είχε το θησαυροφυλάκιο που ήταν ο οικονόμος, που ήταν ο επιστάτης του οίκου, δηλαδή κάτω από το βασιλιά. Σωμνάς πάει να πει αυτός που είναι δυνατός, ισχυρός. Έτσι, έχει να κάνει με τη ζωτικότητα, την ακμή, τη ζωντάνια, και έχει να κάνει με τη σάρκα. Και του λέει, τι έχεις εδώ και εδώ, τι να έχεις ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείων εις τον εαυτό σου. Κατασκευάζει, λέει, το μνήμα αυτού ψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Δηλαδή αυτός είχε υψηλοφρονήσει ο Σωμνάς και... έκανε μέχρι και άγαλμα για τον εαυτό του. Μνημείο ολόκληρο. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολή βιαίαν, λέει, και θα σε περικαλύψει εσχήνη. Του λέει, θα σε βγάλω από τη θέση σου, από τον τόπο σου, θα σε ντροπιάσω, θα σε τεινάξω σαν σφαίρα και θα αποθάνεις. Και θέλεις αποθάνει, λέει, και εκεί θέλεις είστε η άμαξη της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Τι συμβολίζει τώρα όλο αυτό? Και μετά τι λέει, άμα διαβάσουν παρακάτω, και θα πάρω τη στολή σου, θα πάρω την εξουσία σου και θα τη δώσω σε κάποιον άλλον, στον Ελιακή. Θυμάστε κάποιες παραβολές του Κυρίου με κάποιον οικοδεσπότη, ο οποίος είχε γεωργούς στα μπέλη. Φύτεψε απελώνα, τον έφτιαξε τέλειο και έβαλε κάποιους γεωργούς. Και αυτοί αντί να αποδίδουν τον καρπό τους στον οικοδεσπότη τους, κράταγαν τον καρπό τους και έστειλε δούλους, τους έδιωξαν, άλλους τους έσφαξαν. Έστειλε το γιο του, λέει αυτός είναι ο κληρονόμος, τον καθαρίσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτά τα λέγει ο Κύριος στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Σε αυτούς που νόμιζαν ότι είχαν την εξουσία και ήταν οικονόμοι της βασιλείας του. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και λέει, τι θα κάνω σε αυτούς τους γιώργους? Θα τους διώξω κακήν κακός και θα μισθώσω άλλους γιώργους. Και αυτό έχει να κάνει με τους Αποστόλους, οι οποίοι μετά ήρθαν και ανάλαβαν τη Βασιλεία του Θεού, το αμπέλι του Κυρίου. Είναι η παγκόσμια Βαβυλώνα, αδερφοί. Αυτή η συναγωγή του Σατανά. Αυτή είναι, από τότε μέχρι σήμερα. Εάν δούμε την ιστορία, θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι γραμματείς που έλεγε τα ουέ στους γραμματείς, τι έκαναν, ποια ήταν η δουλειά τους? Η δουλειά τους ήταν νόμος. Και εκείνοι ήταν επίσης που αντέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια τον νόμο του Κυρίου, τον Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που έφτασε στα χέρια μας σχεδόν χωρίς λάθος, με τέλεια επιμέλεια. Θα λέγαμε ήταν οι θεματοφύλακες του νόμου. Και επειδή έκαναν αυτή τη δουλειά, όπως και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι αυτοί ήταν και άλλοι δεν ήταν, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ήταν οικονόμοι των έργων του Κυρίου, θα λέγαμε έτσι, της Βασιλείας του Θεού, με λίγα λόγια. Ήταν ο Σωμνάς αυτός. Όπως επίσης και μετά τον καιρό του Χριστού, που ήρθε ο Κωνσταντίνος και μπήκανε όλοι αυτοί μέσα, οι φιλόσοφοι κτλ., έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι οι θεματοφύλακες της αλήθειας. Μας λένε, λέει, ποιοι ήταν εκείνοι τελικά οι οποίοι δημιούργησαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και τον έχετε εσείς στα χέρια σας σήμερα? Εμείς. Και η απάντηση ξέρετε ποια είναι? Σε αυτούς τους σύγχρονους γραμματείς και φαρισαίους, ότι και οι Ιουδαίοι κράτησαν και ήταν θεματοφύλακες και οικονόμοι της Παλαιάς Διαθήκης, όμως αυτοί ήταν που σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί ήταν. Όπως και οι σημερινοί. Γεμάτη σάρκα, γεμάτη υπερηφάνεια, χωρίς όμως πραγματική αγάπη, να είναι θεματοφύλακες της χάριτος και οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Τι καταλαβαίνουμε? Του λέει ότι θα σε βγάλω από την επιστασία σου, Σωμνά, και θα βάλω αντί στη θέση σου, θα βάλω τον Ελιακήμ, που πάει να πει εκείνον ο οποίος ο Θεός έχει θέσει πραγματικά. Και θα του δώσω, λέει, το κλειδίον του Δαβίδ. Το διαβάσουμε παρακάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και την Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το κλειδίο του Δαβίδ? Τι εννοεί με αυτό ο Κύριος? Και γιατί το λέει τώρα, αδερφοί, τώρα στη Φιλαδέλφια? Και να εκείνη τη μέρα θέλω καλέσει το δούλο μου τον Ελιακήμ, τον ιό του Χελκίου. Θα ντύσω τη στολή σου, του λέει, Σωμνά, θα τον περιζώσω τη ζώνη σου, θα θέσω την εξουσία σου πάνω του, θα δώσω, λέει, στη χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρι στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει. Τι θέλει να μας πει και γιατί αναφέρει αυτό που λέει εδώ ο Ισαΐας για τον Ελιακήμ? Την ίδια περιγραφή με το κλειδίο του Δαβίδ το λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, σε εμάς σήμερα. Το λέει, αδερφοί, γιατί θα γίνει μια αλλαγή που ο Θεός την επιτρέψει. Οι άνθρωποι έξω και όλη αυτή η κοσμική εκκλησία θεωρεί ότι έχει την εξουσία, εξουσιάζει, σαν τη Βαβυλώνα. Ξέρετε τι λέει η Βαβυλώνα? Εγώ είμαι. Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι που λέει η Βαβυλώνα. Όσο εδόξασε αυτήν, λέγει, κατετρίφησε. Αποκάλυψη 18:7. Τόσο βασανισμό και πένθος θέλετε δώσει σε αυτήν, διότι λέει εν την καρδία αυτής κάθε με βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Αυτή είναι η εξουσία του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος σήμερα. Είναι ο Σωμνάς. Μέχρι σήμερα, μέχρι τον καιρό, αδερφοί, που η εκκλησία θα φανερωθεί. Δια τούτο εν μια ημέρα θέλω σε ελθεί επληγέ αυτής, θάνατος, του λέει του Σωμνά ότι θα έρθει θάνατος, πένθος, πείνα, θέλει κατακαυθεί, λέει, εν πυρή, διότι ισχυρός είναι ο Κύριος ο κρίνων αυτήν. Θα γίνει μια αλλαγή λοιπόν και θα δοθεί σε εμάς το κλειδίον του Δαβίδ. Θα το βάλει πάνω στους ώμους μας, που όμως έχει να κάνει με τη δύναμη, για να μπορούμε να ανοίγουμε και κανένας να μην μπορεί να κλείσει, να κλείνουμε και κανένας να μην μπορεί να ανοίξει. Θυμάστε που έδωσε αυτό ακριβώς ο Κύριος στον Πέτρο? Και τι λέει για την εκκλησία της Καινής Διαθήκης? Αυτό είπε ο Κύριος. Και πήλε άδου, λέει, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Αμήν. Εγώ, λέει, δίδω σε εσάς τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό το κλειδί που έχει να κάνει με εξουσία. Θα γίνει μια αλλαγή, αδερφοί. Την εξουσία αυτή θα την πάρουμε στα χέρια μας. Και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε? Όχι σαν για αυτούς πάντως. Αυτή πήραν την εξουσία αυτή και ύψωσαν τους εαυτούς τους σαν το Σωμνά. Δόξασαν, κατετρέφησαν. Αν διαβάσουμε τη Βαβυλώνα θα δούμε γεμάτη από μαργαρίτες, από χρυσάφι, όλοι οι έμποροι της γης θα κλαίνε όταν θα πέσει η Βαβυλώνα. Ουέ, λέει η Βαβυλώνα. Ο Κύριος τους είχε δώσει το κλειδίο της γνώσεως. Όμως αυτοί, αντί να υπηρετήσουν τον Κύριο, υπηρέτησαν τους εαυτούς τους, δυστυχώς. Αν διαβάσετε εκεί, στο Λουκά, λέει για τους νομικούς ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ουέ, εις εσάς νομικοί, γιατί αφαιρέσατε, λέει, το κλειδίο της γνώσεως και εσείς δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε τους άλλους αφήνετε να εισέλθουν». Το κλειδίο της γνώσεως. Αυτό το κλειδί, αδερφοί, το θέλει ο Κύριος να το πάρουμε εμείς σήμερα. Αυτή την εξουσία τώρα στη Φιλαδέλφεια θα δοθεί. Και θα δοθεί γιατί θα έχουμε το σωστό πνεύμα. Γιατί θα φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Αυτοί μπορεί να φύλαξαν και στην Παλαιά Διαθήκη οι γραμματείς τον νόμο, όμως δεν το έδωσαν στους ανθρώπους για να σωθούν και δεν γνώρισαν ποτέ το πνεύμα του νόμου. Κράτησαν το γράμμα του νόμου, το οποίο θανατώνει. Οι άλλοι πάλι ήταν θεματοφύλακες στην Καινή Διαθήκη της Καινής Διαθήκης. Μέχρι σήμερα η Καινή Διαθήκη φαίνεται, υπάρχει σε μας, γιατί κάποιοι τη φύλαξαν. Και ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά με καλή καρδιά το έκαναν αυτό, ο Κύριος θα τους δώσει το μισθό τους. Όμως αφαίρεσαν το κλειδίο της γνώσης. Ο Βάμβας, που διαβάζουμε το Βάμβα, ήταν ένας αρχιμανδρίτης ο οποίος κατάλαβε ότι όλοι αυτοί οι ιερείς, αρχιερείς που υπήρχαν τότε στον καιρό του, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, δεν ήθελαν να εξηγήσουν το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Και γι' αυτό έκανε τη μετάφραση αυτή ο Βάμβας. Και τον αφόρεσαν. Αφόρεσαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να δώσει το Λόγο του Θεού στους απλούς ανθρώπους, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαβάσει, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια, λέει, αναδικία. Το θέμα είναι, πλέον σαν οικονόμοι του Θεού, εμείς έχουμε την καρδιά να δώσουμε όλα αυτά τα όμορφα του Κυρίου, τη γνώση του Κυρίου και τα μυστήρια του Κυρίου στους ανθρώπους, ή απλά θέλουμε να υψώσουμε τους εαυτούς μας? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι υπηρέτες του Θεού και σε αναγεννημένες εκκλησίες, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν για να υψώσουν τους εαυτούς τους, τη διακονία τους, να χτίσουν και αυτοί ένα, θα λέγαμε, μνημείο για τον εαυτό τους. Και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ενώ είναι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Πάνε στην εκκλησία και νομίζουν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, ότι να πάω για να ευλογηθώ. Και όλο το επίκεντρο είναι ο εαυτός τους. Διάβασα ένα πολύ ωραίο, για να γελάσουμε λίγο, πώς λέγονται τα πρόβατα τα οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει και σκέπτονται είναι μόνο ο εαυτός τους. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατα. Εγωπρόβατο βέβαια είναι οι έγιες μαζί με τα πρόβατα. Αλλά σε αυτό ταιριάζει. Γιατί το μόνο που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι ο εαυτός. Να μη ζοριστώ. Εάν με βολεύει, εάν έχω ελεύθερο χρόνο, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Εάν δεν με πιέσει κανένας, δεν... τίποτα. Το τελευταίο που λέει εδώ, λέει, θέλω στήσει αυτόν, τον άνθρωπο αυτόν, τον Ελιακήμ και κάθε Ελιακήμ, πάσαλο εν τόπο στερεό, και θέλω είστε ο θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Στις σκηνές που είχαν ένα πάσαλο στα σπίτια τους, ξέρω εγώ, που κρέμαγαν ό,τι πολύτιμο σκεύος υπήρχε. Γι' αυτό και λέει, και από αυτού θέλω σε κρεμάσει πάσα τη δόξα του οίκου του πατρός αυτού. Και αυτός ο στήλος πάλι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα πολύτιμα του οίκου είναι κρεμασμένα όλα σε αυτόν. Αλλά και εμείς. Γι' αυτό και λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας ότι θα μας στήσει να είμαστε στήλος στον οίκο του Θεού. Στήλος. Και εκεί θα κρεμάσει ο Κύριος τα πολύτιμά του. Όπως και τώρα πνευματικά θα πρέπει να είμαστε στήλοι, ώστε ο Θεός να κρεμάει χαρίσματα, τις ευλογίες του, τα πολύτιμά του. Αδερφοί, ο Κύριος μας θέλει να είμαστε σωστοί, άγιοι οικονόμοι του Κυρίου. Θέλω να διαβάσω δύο εδάφια έτσι να το καταλάβουμε λίγο και με αυτό να κλείσουμε μετά. Αλφα Πέτρου 4:7. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Πλησιάζει. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, να ερχόμαστε εδώ και για προσευχή το Σάββατο. Προπάντων, δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φιλαδέλφια, γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάρητος του Θεού. Η χάρη του Κυρίου έχει πολλά είδη. Αμήν, έχει πολλά είδη η χάρη του Θεού. Να υπηρετούμε, αδελφοί, σαν καλοί οικονόμοι. Όχι σαν το Σωμνά που κοίταζε τον εαυτό του. Τι θα πάρω? Ναι, υπηρετήσω για να γίνω κάτι, για να φανώ, για να με χειροκροτούν οι άνθρωποι. Όχι. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε με αγάπη για εκείνον. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το που ο Θεός μας έχει θέσει. Μας έχει κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Είμαστε πλέον ιερείς. Εμείς είμαστε ιερείς. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι η ζωή ενός ιερέα. Βάλε τον εαυτό σου σε αυτό μέσα. Πώς θα φερόταν ένας πραγματικός ιερέας του Θεού? Όχι σαν τους ιερείς έξω. Καμία σχέση. Ιερέας του Θεού του υψίστου. Είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα είσαι. Έχουμε τη χάρη του Θεού. Και μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι. Δηλαδή αυτή τη χάρη που ο Θεός έδωσε στον κόσμο, εμείς θα πρέπει να τη διαχειριστούμε σωστά. Αμήν. Τη διαχειριστούμε. Εάν κάποιος λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Ανοίγεις το στόμα σου, μη βγαίνει ο χετός. Από πού βλέπουμε τον τέλειο άντρα? Όποιος λέει δεν φταίει σε λόγο. Και η γυναίκα το ίδιο. Εάν της υπηρετίας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός για Ιησού Χριστού. Σε αυτόν είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Μας δόθηκε η χάρις. Λέει αλλού ότι δόθηκε σε εμάς η χάρις και η αποστολή. Αλλά αυτή η χάρις που δόθηκε σε εμάς δεν δόθηκε μόνο για μας. Έτσι το παίρνουμε. Μας έκανε ο Κύριος χάρη και έχουμε και μια αποστολή. Όχι, αυτά πάνε μαζί. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε μόνο σε εμάς. Να την κρατήσουμε εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά να τη δώσουμε σαν καλή οικονόμη και στους άλλους. Αμήν. Να τη δώσουμε και στους άλλους. Ο νόμος εδόθηκε για τον Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτή την παραβολή με τις 10 μνές του Κυρίου. Ένας οικοδεσπότης, καθώς έφευγε, έδωσε στους δούλους του από μία μνά. Ήταν ασημένια νομίσματα αυτά. Και τι έγινε? Λέει, πραγματεύτητε όσου έλθω. Δηλαδή, εμπορευτείτε με αυτό. Αυτή η μνά έχει να κάνει με τη χάρη που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Αυτή είναι η σωτηρία που μας έδωσε. Και σου λέει, εμπορεύσου με αυτή. Ώστε τι? Να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις? Να κερδίσεις ψυχές και να δώσεις αυτή τη χάρη που ο Θεός σου έδωσε δωρεάν. Ελάβετε, λέει, δωρεάν. Δώτε. Ο ένας έφερε 10 μνές όταν γύρισε ο Κύριος του, ο άλλος 5. Ο άλλος τη φύλαξε, λέει, στο μανδύλιο, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος του είναι πονηρός και σπέρνει και θερίζει, λέει, από εκεί που δεν έσπηρε και τα λοιπά, και τη φύλαξα, λέει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έχασε και την ψυχή του. Αυτή τη μνά που του έδωσε, επειδή δεν εμπορεύτηκε και δεν τη διαχειρίστηκε σαν καλός οικονόμος, την έχασε. Πάρτε τη, λέει, αυτή τη μνά και δώστε σε αυτόν που έχει τις 10. Και αυτός στο πυρ το εξώτερο. Τι μας λέει εκεί ο Κύριος αδερφή? Δεν πρέπει να κατακρατούμε την αλήθεια εν αδικία. Δεν πρέπει να κατακρατούμε τη χάρη του Θεού. Δεν δόθηκαν σε μας τα πολύτιμα του Θεού για να τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας. Τότε δεν είμαστε οικονόμοι. Δεν είμαστε. Και αυτός ο οικονόμος τελικά ο Σωμνάς καθαιρέθηκε από το αξίωμά του. Και θέλω να διαβάσω ένα τελευταίο στην Εφεσίου στο 3. Πώς το βλέπω Παύλος, αδελφοί, όλο αυτό? Για τούτο Εφεσίους 3:1. Εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει ο δέσμιος? Γιατί, αδελφοί, είχε καταλάβει ότι ήταν ένας δούλος του Κύριου. Δεν υπηρετούσε τον εαυτό του. Δεν θεωρούσε ότι ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ήταν δούλος. Υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε, λέει, ακούστε τι λέει, την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα για σας. Καταλαβαίνουμε. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος. Όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Υπήρχε η οικονομία του νόμου, υπήρχε η οικονομία πριν από τον νόμο, υπάρχει η χιλιετής βασιλεία που λένε κάποιοι, χωρίσουν την ιστορία σε οικονομίες, αλλά αδερφοί, όλη η Καινή Διαθήκη είναι οικονομία της χάριτος. Δυστυχώς, ποιοι ήταν αυτοί που κράτησαν σαν καλή οικονόμη αυτή την οικονομία και τη διαχειρίστηκαν σωστά τελικά? Ποιοι ήταν? Ελπίσουμε, αδερφοί, να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που αναφέρει τώρα στη Φιλαδέλφεια ο Κύριος. Ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού που δόθηκε σε μένα υπέρ ημών. Τι λέτε, σε μας δόθηκε κάποια οικονομία της χάριτος? Μας λέει ότι είμαστε οικονόμοι, το διαβάσαμε προηγουμένως. Μας έκανε οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αναφέρεται σε όλο το σώμα του Χριστού. Δεν ήταν μόνο για τον Παύλο λοιπόν. Ότι δι' αποκαλύψεως φανέρωσε σε μένα το μυστήριο το οποίο προέγραψα συντόμως, εξόν δίναστε αναγνώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου, το οποίο σε άλλες γενιές δεν εγνωστοποιηθεί στους ιούς των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τώρα αποκαλύφθηκε δια του Πνεύματος στους Αγίους και Αποστόλους και Προφήτας. Όλα αυτά τα οποία μας έχει φανερώσει ο Θεός, αδερφοί, δεν ήταν αποκεκαλυμμένα πριν. Τώρα αποκαλύφθησαν. Όλες οι θυσίες ζούσαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν γνώση το τι έκαναν. Απλά επειδή το έλεγε ο νόμος, το έκαναν. Δεν ήξεραν για τη θυσία του Χριστού. Δεν ήξεραν για τις εκπληρώσεις τώρα στην Καινή Διαθήκη. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου Ευαγγελίου εγώ έγινα υπηρέτης κατά τη δωρεά της χάριτος του Θεού, τη δοθήσαν σε μέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Σε μένα, λέει, πλέον τον ελάχιστο πάντων δόθη, λέει, η χάρη σε αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίας στον πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεός της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής εις τας αρχάς και εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Δηλαδή, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από μας, γνωρίζεται όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αλλά γνωρίζεται και στα επουράνια, στις αρχές και στις εξουσίες η θαυμάσια σοφία του Θεού που ο Θεός πριν ακόμα φτιάξει τα πάντα, είχε δημιουργήσει μέσα στη Βουλή του το Χριστό, είχε δημιουργήσει μέσα του το αρνίο το σφαγμένο, μέσα στη Βουλή του γνώριζε όλα όσα είχαν επρόκειτο να συμβούν. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας πλέον το ξέρουμε. Αυτή είναι η οικονομία της χάριτος του Θεού. Το θέμα τι κάνουμε γι' αυτό. Πώς εμείς, αδερφοί, πώς εμείς σαν παιδιά του Θεού διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα όμορφα μυστήρια του Θεού που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τη λύτρωση. Σκεφτόμουν, λέω, ποιο είναι πιο ζωτικό. Να ζήσει ένας άνθρωπος στην οικονομία του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να είναι υπεύθυνος να δώσει τον νόμο στους ανθρώπους, ή πιο ζωτικό είναι να είσαι υπηρέτης και οικονόμος της οικονομίας της χάριτος στην Καινή Διαθήκη. Ο νόμος μπορεί να του δώσει οποιοδήποτε, αλλά ο νόμος από μόνος του δεν μπορεί να σώσει ανθρώπους. Όμως η οικονομία της χάριτος, αδελφοί, είναι που τη δίνεις τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους και σώζονται. Σώζονται δωρεάν. Ποιο είναι πιο ζωτικό? Και τελικά από ποιους θα ζητήσει περισσότερα ο Κύριος? Από αυτούς που η δουλειά τους ήταν να δώσουν τον νόμο, ή από αυτούς που η δουλειά τους είναι να δώσουμε όλη μας τη ζωή δωρεάν? Μας έχει δώσει ο Θεός στα χέρια μας τη ζωή και το θάνατο. Εάν ανοίξουμε το στόμα μας, θα δώσουμε ζωή. Αλλά να το ανοίξουμε σωστά. Όχι να βγει ο χετός, γιατί δίνουμε θάνατο. Αλλά να δώσουμε από το στόμα μας τη ζωή στους ανθρώπους και να έχουν ζωή. Γι' αυτό μας κάλεσε. Όχι να υψώσουμε τους αυτούς μας. Σε καμιά των περιπτώσεων. Να κάνουμε κάτι μεγάλο για μας, η Εκκλησία μας που είναι. Όχι. Αλλά να δώσουμε, αδερφοί, την οικονομία της χάριτος του Θεού στον κάθε έναν άνθρωπο και να σωθεί. Αμήν, από εμάς εξαρτάται. Και εμείς, ο καθένας μας θα κριθεί, αδερφοί, θα κριθεί από τον Κύριο για την πιστότητά του και κατά πόσον πιστός οικονόμος και πιστός δούλος είναι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 3. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κυρίος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, «Το όντι είπε ο Θεός, μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου». Και είπε η γυνή προς τον όφην, «Από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, δια να μη αποθάνετε». Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός, ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν». Και είδεν η γυνή ότι το δέντρον ή το καλόν εις βρόσιν και ότι ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρον ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσε εκ του καρπού αυτού, έφαγε. Και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής, με θεαυτής, και αυτός έφαγε. Και ηνύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλλα σικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν, και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ουδέ είπε, «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός, και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός, «Τι σε φανέρωσεν εισαι ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εισαι να μη φάγεις?» Και είπε ο Αδάμ, «Η γυνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δένδρου και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες?» Και η γυνή είπεν, «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην, «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Προς δε την γυναίκα είπε, «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα, και προς τον άνδρα σου θελείστε η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Προς δε τον Αδάμ είπεν, «Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εισέ λέγον, μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εισέ, και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού. Εν το ίδρωτι του προσώπου σου θέλει στρώγει των άρτων σου, εωσού επιστρέψεις εις την γην εκ της οποίας ελήφθης. Επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει». Και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή η το μήτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και είπε Κύριος ο Θεός, «Ιδού έγινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκην το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ για να εργάζεται την γήν εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και την ρομφέαν την φλογίνην, την περιστρεφωμένην, για να φυλάτωσει την οδόν του ξύλου της ζωής. Γένεσης, κεφάλαιο 4. Ο δε Αδάμ εγνώρισεν Εύαν την γυναίκα αυτού, και συνέλαβε και εγέννησε τον Κάιν, και είπεν, «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου». Και προσέτη εγέννησε τον αδελφόν αυτού, τον Άβελ. Και ήτο ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γεωργός. Και μεθημέρας προσέφερεν ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπον σου? Αν σύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και εάν δεν πράττεις καλός, εις την θύραν κείται η αμαρτία. Αλισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού, και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού». Και είπεν ο Κάιν προς Άβελ τον αδελφόν αυτού, «Ας υπάγομεν εις την παιδιάδα». Και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσεν αυτόν. Και είπε Κύριος προς Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδελφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω, μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ». Και είπεν ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα, επικατάρατος να είσαι από της γης, ή της ίνιξε το στόμα αυτής, δια να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι την γην, δεν θέλει εις το εξής σιδώσει τον καρπόν αυτής. Πλανήτης και φυγάς θέλεις είστε επί της γης». Και είπεν ο Κάιν προς τον Κύριον, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλυτέρα παρόστε να συγχωρηθεί. Ιδούμε διώκεις σήμερον από προσώπου της γης και από του προσώπου σου θέλω κρυφθεί και θέλω είστε πλανήτης και φυγάς επί της γης και πάσος της με εύρει θέλει με φωνεύσει». Και είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Δια τούτο πάσος της φωνεύσει τον Κάιν, επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί». Και έβαλεν ο Κύριος σημείον εις τον Κάιν, δια να μη φωνεύσει αυτόν πας ως της εύρει αυτόν. Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ προς ανατολάς της Εδέμ. Εγνώρισε δε ο Κάιν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έκτιζε δε πόλην και εκάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του ιού αυτού Ενόχ. Εγεννήθη δε εις τον Ενόχ ο Ιράδ, και Ιράδ εγέννησε τον Μεχουιουαήλ, και Μεχουιουαήλ εγέννησε τον Μεθουσαήλ, και Μεθουσαήλ εγέννησε τον Λάμεχ. Και έλαβεν σε αυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Αδά, και το όνομα της άλλης Σιλά, και εγέννησεν η Αδά τον Ιαβάλ, ούτως η το πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές και τρεφόντων κτίνη, και το όνομα του αδελφού αυτού ή το Ιουβάλ, ούτως η το πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Η Σιλά δε και αυτή εγέννησε τον Θουβάλ Κάιν, χαλκαία παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου. Αδελφοί δε του Θουβάλ Κάιν ή το Νααμά. Και είπεν ο Λάμεχ προς τας γυναίκας εαυτού, «Αδά και Σιλά, ακούσατε την φωνή μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου. Επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγήν μου, και νέον εις μάστιγά μου. Διότι ο μεν Κάιν επταπλασίως θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά. Εγνώρισε δε πάλιν ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησεν Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα, ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίον εφώνευσεν ο Κάιν. Και εις τον Σιθ ομοίως εγεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινεν αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου.
2: Ψαλμός τέταρτος. Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Όταν επικαλώμε, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου. Εν στενοχωρία με επλάτινας, ελέησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Υιοί ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξαν μου εις κατεσχήνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος? Αλλά μάθετε ότι έκλεξεν ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν? Ύψωσον εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην εις την καρδίαν μου, παρόσι απολαμβάνουσιν αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία.
1: Ψαλμός έψιλον.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεχιλώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Ακροάσθητη, Κύριε, τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου. Πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου, βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι εισέ θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνήν μου. Το πρωί θέλω παρασταθεί εισέ και θέλω προσδοκά. Διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλων την ασέβειαν. Ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοικεί πλησίον σου. Ουδέ θέλουν συσταθεί οι άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μισείς πάντα στους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος βδελίτεται των άνθρωπων, των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθέν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύουση. Καταδίκασον αυτούς, Θεέ, ας αποτύχωση των διαβουλίων αυτών. Έξωσον αυτούς δια το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Ας χαίρονται δια παντός, διότι εσύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου. Διότι σύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει των δίκαιων. Θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένιαν ως με ασπίδα.
1: Ψαλμός σίγμα.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, επί Σεμινίθ, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μηδέν τι οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Και η ψυχή μου εταράχθης φόδρα. Αλλά σύ, Κύριε, έως πότε? Επίστρεψον, Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου, σώσον με δια το έλεό σου. Διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου, εν το άδι τι θέλει σε δοξολογήσει, απέκαμον εν το στεναγμό μου. Όλην τη νύχτα λούω την κλίνην μου, με τα δάκρυά μου καταβρέχω την στρωμνήν μου. Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως, εγύρασεν εξαιτίας πάντων των εχθρών μου. Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας, διότι ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν του κλαθμού μου, ήκουσεν ο Κύριος την δέησήν μου. Ο Κύριος εδέχθη την προσευχήν μου. Ας εσχυνθώσει και ας ταραχθώσει σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ας τραφώσει εις τα οπίσω, ας κατεσχυνθώσει ευνηδίως.
0: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον τρίτο. Εν εκείνες δε τες ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας, και λέγον «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Διότι ούτως είναι ο ρηθής υπό Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή βόντος εν τη ερήμο». Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η δε τροφή αυτού, η το ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήρχεται προς αυτόν η Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου. Και ευαπτίζονται εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούς εις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Πάνε λοιπόν δέντρων, μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπύρ βάλετε. Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκην. Το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει εν αυτόν λέγον, «Εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσαι προς εμέ». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος, και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και το ειδού ο Ιησούς λέγουσα κεφάλαιον ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπεν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω συν άρτη ηλίθιούτη». Ο δε αποκριθής είπεν, «Είναι γεγραμμένον. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μη προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, «Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσεις με». Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, «Είπα για Σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν και αφήσας την Ναζαρέτ ήρθε και κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν της ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και εις τους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν εις αυτούς». Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει, «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοιείς. Και λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλλοιείς ανθρώπων». Οι δε, αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσας εκείθεν, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Οι δε αφήσαντες ευθύς το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού. Και διήλθεν η φήμην αυτού εις όλην την Συρίαν και έφερον αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας υπό διαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσαν αυτούς. Και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να πάμε στο κατά Ματθαίον, στο 14 κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 15 μέχρι το 21. Είναι ο Ιησούς έξω, στην έρημο, σε έρημο τόπο, υπηρετεί τους ανθρώπους και λέει: «Ότε δε έγινε σπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες: Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσον τους όχλους, δια να υπάγωσις τις ασκόμας να αγοράσουν σε αυτούς τροφάς». Πέρασε η ώρα, δεν είχε εκεί κάτι να φάνε και λένε οι μαθητές το πιο φυσιολογικό. Λένε: «Κύριε, άσε τους ανθρώπους να φύγουνε, γιατί πρέπει να πάνε να πάρουν κάτι να φάνε. Δεν έχει εδώ κάτι, δεν έχουμε κάτι να τους ταΐσουμε. Πρέπει ο καθένας να φροντίσει για τον εαυτό του». Αλλά ο Ιησούς είχε άλλη γνώμη. Και τους λέει στο 16, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: «Δεν χρειάζεται να πάνε». Τι εννοείς, Κύριε, δεν χρειάζεται να πάνε? Και συνεχίζει και τους λέει: «Δώστε τους εσείς να φάνε». «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και λένε προς τον Κύριο: «Δεν έχουμε εδώ ή μη 5 άρτους και 2 ψάρια. Τώρα, δεν ξέρω πόσο τρώγανε τότε, αλλά 5 άρτη και 2 ψάρια σίγουρα δεν φτάναν για 5.000, δεν το συζητάμε γι' αυτό. Αλλά νομίζω ούτε καν φτάναν για τους μαθητές και τον Κύριο. Ναι, 12 μαθητές και ένας ο Κύριος, 13 άτομα να χορτάσουν με 5 άρτους και 2 ψάρια, δύσκολο μου φαίνεται. Οι μαθητές δεν είχαν φροντίσει ούτε για τους αυτούς τους, για αυτούς να φάνε. Και ο Κύριος τους λέει: «Θέλω να ταΐσετε όλο αυτό το πλήθος που είναι εδώ πέρα». Βέβαια, ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλά ο Κύριος δεν μιλούσε μόνο για το φαγητό, την τροφή. Και θα δούμε πιο μετά τους μαθητές να ταΐζουν χιλιάδες. Και γνωρίζουμε τι έγινε μετά. Φέρανε τους άρτους και τα ψάρια. Καθίσαν οι άνθρωποι. Προσευχήθηκε ο Κύριος. Και οι μαθητές άρχισαν να κόβουν. Άρχισαν να κόβουν τους άρτους και να τους προσφέρουν. Πάμε στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Διαβάσουμε.

άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας, λέει στο 49, έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος, ο καταβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγει της εξ αυτού και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίο εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Σκανδαλίστηκαν εκεί μερικοί και λέει στο 63, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή. Τι είπαμε πιο πριν, στο κατά Ματθαίου 14-16, τους λέει ο Κύριος, δεν έχουν ανάγκη να φύγουν από εδώ, από κοντά μου και από κοντά σας, στους μαθητές. Δώστε τους εσείς να φάνε. Και βλέπουμε στο κατά Ιωάννη που διαβάσαμε, ο Κύριος λέει ότι οι λόγοι μου είναι που είναι πνεύμα και ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος. Γιατί αν δούμε τους μαθητές, δεν ξανακάναν μετά το ίδιο, δηλαδή να πολλαπλασιάσουν τους άρτους και να ταΐσουν τους ανθρώπους. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του Κύριου. Δεν ήρθε γι' αυτό ο Κύριος για να ταΐσει τους ανθρώπους. Ο Θεός έχει φροντίσει γι' αυτό. Έχει φροντίσει αυτό. Ο άνθρωπος θα σπείρει, θα θερήσει, θα φάει. Θα βάλει τα ζωάκια του να φάνε το χορταράκι, θα μεγαλώσουν, θα έχει να φάει. Αυτό όμως που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και που δεν μπορεί να πάρει από τη φύση και μπορεί να πάρει μόνο από τους μαθητές, είναι ο άρτος αυτός τον οποίο λέει ο Κύριος. Ο άρτος από τον ουρανό. Αλλά ο Κύριος, όπως είπε πιο πριν, λέει δώστε τους εσείς να φάνε. Οι μαθητές ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν είχαν ούτε για τους ίδιους. Πέντε άρτους, δύο ψαράκια. Ούτε για τους ίδιους. Και εμείς, πού είμαστε? Εάν ο Κύριος σου πει, θέλω να ταΐσεις 5.000 άτομα, άραγε, έχεις για να ταΐσεις ή έχεις κι εσύ πέντε άρτους και δύο ψαράκια? Ο Κύριος είχε να ταΐσει όσους χρειαζότανε. Είχε. Τι? Το φαγητό. Για το φαγητό ήταν εκεί οι άνθρωποι. Δεν ήταν για το φαγητό εκεί πέρα. Που προμήθευσε και γι' αυτό ο Κύριος. Οι άνθρωποι γιατί ήταν εκεί? Ήταν γιατί είχαν ανάγκη αυτά τα λόγια που βγαίναν από το στόμα του Κυρίου και αφήσαν ακόμη και το φαγητό. Είχε περάσει ώρα, όπως είπαν οι μαθητές, και δεν λέγανε να φύγουν. Έπρεπε να τους πει ο Κύριος, σταματήσαμε, τελειώσαμε, γεια σας, πηγαίνετε να φροντίσετε να φάτε. Οι άνθρωποι καθόταν εκεί, δεν το ξέραν αυτοί. Περιμέναν τους μαθητές να τα ακούσουν ότι πέρασε η ώρα. Δεν νιώθαν τα στομάχια τους να γουργουρίζουν, δεν νιώθανε να πεινάνε. Κι όμως καθόταν εκεί γιατί αυτό που είχε να τους δώσει ο Κύριος ήταν πολύ πιο σημαντικό για τους ίδιους από το φαγητό. Βάζανε αυτά τα λόγια που παίρνανε από τον Κύριο πιο πάνω. Από το ίδιο το φαγητό. Λέει εντάξει δεν πειράζει, φαντάζομαι τώρα θα λέει ο άλλος, λίγο ακόμη να ακούσουμε, αντέχουμε ακόμη και μετά να φύγω. Μέχρι που ο Κύριος έκανε την έκβαση, γιατί ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο. Ήξερε ότι όντως είχε περάσει, είχαν δίκιο οι μαθητές, είχε περάσει η ώρα και ήταν, δεν μπορούσαν να πάνε οι άνθρωποι εκείνη την ώρα να βρούνε φαγητό και πού να ψήνεις φαγητό. Περίμενε κανένας φούρνος 5.000 άτομα ξαφνικά να έρθουν και να τους ταΐσει φαγητό. Πού θα το βρεις? Ο Κύριος το φρόντισε και αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό που είχαν οι ανάγκοι άνθρωποι ήταν μέσα ο λόγος του Κυρίου. Και πάμε τώρα στις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε το 1 με 4. Και ότε
«Ήλθεν η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέ...

0: βιαίως φερωμένου και γέμισε όλον τον οίκονο που ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσεως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Βλέπουμε, ξέρουμε βέβαια τι έγινε εκείνη τη μέρα, ήρθε το πνεύμα του Κυρίου και τους γέμισε. Και τι άρχισαν να κάνουν? Άρχισαν να προσεύχονται με γλώσσες, με τις γλώσσες που τους έδινε ο Κύριος, καθώς τους έδινε το πνεύμα του Κυρίου. Και αυτό είναι μέχρι σήμερα. Και ξέρετε τι έγινε όταν ήρθε το πνεύμα του Κυρίου και οι μαθητές άρχισαν να λαλούνε με γλώσσες, να προσεύχονται με γλώσσες. Μήπως δεν προσευχόταν μέχρι τότε οι μαθητές? Προσευχότανε, αλλά όχι με γλώσσες. Τώρα είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε, γενικά σε όλη την ιστορία βλέπουμε ανθρώπους να προσεύχονται με γλώσσες. Και τι γίνεται αμέσως μετά? Στο 41 και 42 θα διαβάσω, αφού μαζεύτηκε το πλήθος εκεί πέρα και αναρωτιόταν τι γίνεται, άλλοι λέγανε είναι μεθυσμένοι, άλλοι λέγανε το ένα, άλλοι το άλλο, και σηκώνεται ο Πέτρος και τι κάνει? Κηρύττει. Αλλά δεν κηρύττει απλά. Τους ταΐζει. Και λέει, διαβάζω, εκείνοι, αφού τους έφερε σε μετάνοια και τους είπε τι να κάνουν, εκείνοι λοιπόν, λέει, με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού, ευαπτίστηκαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα ως 3.000 ψυχές. Ο Κύριος είχε ταΐσει 5.000 άτομα, εκεί που διαβάσαμε στο Ματθαίο, τώρα ο Πέτρος τάισε 3.000 άτομα. Όχι άρτο, γιατί δεν είχαν ανάγκη τον άρτο. Είχαν να φάνε. Είχανε ανάγκη να λάβουν, να φάνε τα λόγια του Θεού. Και πώς γέμισε ο Πέτρος, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει αυτά τα λόγια του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, λαλώντας γλώσσες. Και τι λέει αμέσως μετά το επόμενο εδάφιο? Θέλω να το συνδέσουμε αυτό με αυτό που έκανε ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, όταν κόβανε τον άρτο και δίνανε στους 5.000. Λέει, και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και στις προσευχές. Στην κλάση του άρτου. Τι κάναν οι μαθητές? Συνεχίσαν να κόβουν άρτο και να δίνουνε, γιατί κάναν την κοινωνία. Αδελφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά, πρώτα απ' όλα τη σωτηρία. Αλλά αυτό στο οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έχει να κάνει με το βάπτισμα, με το Άγιο Πνεύμα και τις γλώσσες του Πνεύματος. Που είναι το σημείο. Αλλά δεν είναι απλά ένα σημείο για να πω ότι βαπτίστηκα και να το ξεχάσω. Μέσα στο Λόγο του Θεού μας μιλάει ότι είναι σημαντικό να προσευχόμαστε με γλώσσες. Λέει στο, κατά Μάρκος το 16-17, «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εν το ονόματί μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια και θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας», και άλλα λέει. Αλλά γιατί? Πάμε στην 1η Κορινθίους 14-4. «Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί». Τώρα το να οικοδομεί στην εκκλησία είναι το πιο σημαντικό. Αλλά για να οικοδομεί στην εκκλησία τι πρέπει να προηγηθεί? Πρέπει να οικοδομεί τον εαυτό σου. Μπορεί κάποιος που δεν είναι τακτοποιημένος μέσα του να μπορέσει να οικοδομήσει την εκκλησία? Δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα να στραφούμε προς τον Κύριο με την προσευχή και με το νου, αλλά λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με γλώσσες, θα προσευχηθώ και με το νου. Βάζει πρώτα τις γλώσσες. Θα ψάλω με τις γλώσσες, θα ψάλω και με το νου. Τις γλώσσες βάζει πρώτα. Είναι σημαντικό να βάλουμε στην προσευχή μας τις γλώσσες. Δεν ξέρω πόσο προσεύχεται ο καθένας και ούτε είναι δική μου δουλειά. Ο Κύριος είναι δουλειά δική σου και το Κυρίο αυτό. Αλλά θέλω να σε προτρέψω με το Πνεύμα του Κυρίου. Βάλε στην προσευχή σου να προσεύχεσαι με γλώσσες. Να προσεύχεσαι πολύ με γλώσσες. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις τι λες. Λέει, ο νους είναι ακαρποφόρητος όπως διαβάσαμε πριν, όμως το Πνεύμα λαλεί προς τον Κύριο. Έχεις ανάγκη να οικοδομηθείς. Έχεις ανάγκη γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα σου τα οποία δεν τα γνωρίζεις και μέσα μου, τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Το Πνεύμα μας όμως τα γνωρίζει. Το λέει αυτό. Και είναι ανάγκη να εργαζόμαστε κάθε μέρα την προσευχή με τις γλώσσες. Λέει στον Ιούδα, στο 1 κεφάλαιο 20, λέει, «Σείς όμως αγαπητοί, επικοδομούνται σε αυτούς». Λέει, τι να κάνουμε αγαπητοί, να επικοδομούμε τους σε αυτούς μας την αγιότατη πίστην, προσευχόμενη εν πνεύματι Αγίω. Πώς οικοδομούμαστε, προσευχόμαστε εν πνεύμα Αγίω. Λέει στο Α Κορινθίους 2.11, «Διότι τι στον ανθρώπου γινώσκητα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό». Δεν γνωρίζουμε τι έχουμε μέσα μας. Και μπορώ άνετα να σου το αποδείξω. Πόσες φορές έχει γίνει κάτι και έχεις αντιδράσει με έναν τρόπο που λες, πώς έγινε αυτό. Πώς το έκανα αυτό. Δεν το περίμενα εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ε, το έχουμε κάνει. Έχει γίνει. Ε, μόνο εγώ μάλλον. Ε. Α, δύο, τρεις. Περισσότερα από δύο και τρεις. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα μας. Δεν το ξέρουμε και το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το Πνεύμα μας το ξέρει. Και όταν αφήνουμε το Πνεύμα μας να προσευχηθεί, θα μου πεις, μα αδελφέ, έχω να προσευχηθώ για τη δουλειά μου. Έχω να προσευχηθώ για την οικογένειά μου. Έχω να προσευχηθώ για τα παιδιά μου, για το ένα, για το άλλο. Δεν μου μένει χρόνος να προσευχηθώ με γλώσσες. Άστα αυτά. Προσευχήσουμε γλώσσες. Προσευχήσουμε γλώσσες. Γιατί η ανάγκη σου και η ανάγκη μου η πρώτη μας ανάγκη είναι αυτό που ο Κύριος μας λέει. Λέει αλλού εμείς πώς να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Αλλά το Πνεύμα μας γνωρίζει πώς πρέπει να προσευχηθούμε. Γι' αυτό σε προτρέπω κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία, ακόμα και να μην έχεις την ευκαιρία, κλέψε χρόνο όπου μπορείς, όταν οδηγάς, προσευχήσουμε γλώσσες, όταν πας να γονατίζεις, να προσευχηθείς, προσευχήσουμε γλώσσες πρώτα και μετά ο Κύριος θα σε οδηγήσει. Πολλές φορές θα σου δίνει και θέματα, θα σου δίνει να καταλαβαίνεις γιατί προσεύχεσαι. Δεν είναι κάτι ξερό, αλλά να αφιερώσεις χρόνο. Μπορεί να κάτσεις μια ώρα και να προσεύχεσαι με γλώσσες και θα δεις πώς ανανεώνεται το πνεύμα σου. Οικοδομήσε, το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν το λέω εγώ. Οικοδομήσε. Και στο κατά Λουκάς, στο 6.45, ο αγαθός άνθρωπος λέει, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Ξέρεις τι έχει μέσα η καρδιά σου, δεν ξέρεις. Αλλά όταν προσευχόμαστε με γλώσσες, τι γίνεται, ο Κύριος καθαρίζει και αλλάζει ο τρόπος που μιλάς. Αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Εκεί που άλλη φορά που ήσουν χωρίς προσευχή μπορεί να γινόταν κάτι και να αντιδρούσες, σαν να σε χτύπησε ρεύμα ξαφνικά, μετά που έχεις μείνει στην προσευχή και έχεις πάρει από το Πνεύμα του Κυρίου και έχει οικοδομήσει ο Κύριος πράγματα μέσα σου, θα αντιδράσει διαφορετικά και θα πεις εντάξει. Ο Κύριος θα το αναλάβει και αυτό. Δεν θα χάσουμε το πάτωμα κάτω από τα πόδια μας. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Λέει στους Ψαλμούς το 34:13, φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλό συνδόλο. Η γλώσσα είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος του σώματός μας. Μας μιλάει και ο Ιάκωβος, η γλώσσα λέει μικρό μέλος είναι, αλλά μεγαλαφχή λέει μεγάλα πράγματα. Ο Θουβάλ Κάιν, αν θυμάμαι καλά, στέκεται μπροστά στις γυναίκες του και λέει, σε ενώ ήμουν πληγωμένος, εγώ σκότωσα 2 και 3. Έλεγε πράγματα για τον εαυτό του. Και ακούμε τους ανθρώπους έξω να λένε πράγματα για τον εαυτό τους. Λέει η γλώσσα πράγματα. Αλλά η ταπεινή καρδιά λαλεί διαφορετικά. Παροιμίες 10:31-32. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφίαν. Η δε ψευδής γλώσσα θέλει εκοπή. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουν το ευχάριστο. Το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα. Όλα αυτά είναι πράγματα που θέλει ο Κύριος να εργαστεί μέσα μας. Αλλά για να τα εργαστεί μέσα μας χρειάζεται να τον αφήσουμε. Να μας οικοδομήσει, να μας ετοιμάσει, να μας φτιάξει όπως μας θέλει. Παροιμίες 15:4. Η γένουσα γλώσσα είναι δέντρο ζωής. Παροιμίες 21:23. Ως της φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού, φυλάτη την ψυχή αυτού από στενοχωριών. Αν φυλάς, λέει, το στόμα σου και τη γλώσσα σου. Καλύτερα να μην το πω αυτό. Να μην μιλήσω καθόλου καλύτερα. Τι κάνεις? Φυλάς την ψυχή σου από στενοχώριες. Μα μου κάνει αυτό, έγινε εκείνο. Αδικία! Φύλαξε τον εαυτό σου από στενοχώριες. Ισαΐα 3:8. Διότι υφανίστη η Ιερουσαλήμ και έπεσε ο Ιούδας. Γιατί? Επειδή η γλώσσα τους και τα έργα τους ήταν ενάντια στον Κύριο. Όχι μόνο τα έργα τους, αλλά και η γλώσσα τους. Λέει στον Ισαΐα 28:10-12. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν. Με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν. Με στίχον επί στίχον. Στίχον επί στίχον. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα. Θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν, προς τον οποίο είπεν, αυτή είναι η ανάπαυση. Το να πηγαίνεις μπροστά στον Κύριο και να ανοίγεις την καρδιά σου και το στόμα σου και να μιλάς με γλώσσες, τι είναι, λέει, ανάπαυση. Υπάρχει κανένας που δεν έχει ανάγκη από ανάπαυση μέσα στην ψυχή του? Οι άνθρωποι φεύγουν και πάνε διακοπές, γεμίζει η Κρήτη και όλη η Ελλάδα κάθε χρόνο. Γιατί? Για να ξεκουραστεί το σώμα τους? Όχι, τρέχουν όλη μέρα και γυρίζουν μετά εξαντλημένοι στον τόπο τους. Όπως και εμείς όταν πάμε διακοπές, βέβαια. Δεν πάνε για να αναπαύσουν το σώμα τους. Γιατί πάμε διακοπές? Για να αναπαύσεις την ψυχή σου. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός, ο Θεός, έχει φροντίσει γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πας για διακοπές, πήγαινε. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένεις μια φορά το χρόνο για να αναπαυθεί η ψυχή σου. Μπορεί η ψυχή σου να είναι αναπαυμένη στον Κύριο κάθε μέρα. Να πας, να ανοίξεις το στόμα σου, να λαλήσεις προς τον Κύριο με γλώσσες και ο Κύριος λέει πως αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και αυτή η άνεση, άνεση της ψυχής. Αλλά τι λέει, με την οποία δύναστε να αναπαύσετε. Δηλαδή, αναπαύεις τον εαυτό σου, αλλά μετά, αν είσαι εσύ αναπαυμένος, μπορείς να βοηθήσεις και τον άλλον. Μπορείς να βοηθήσεις και τον άλλον. Αυτό κάνανε οι μαθητές. Προσευχόταν με γλώσσες, προσευχόταν, δεν ξέρω πόση ώρα, ήταν αρκετή ώρα σίγουρα για να μαζευτεί το πλήθος και να γίνουν όλα αυτά που αναφέρουν. Δεν γίνονται αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη. Και μετά ήταν που μπορούσαν να υπηρετήσουν και τους βλέπουμε. Λέει ο Παύλος, λέει, Λέει, προτιμώ να μιλήσω μέσα στην εκκλησία, λέει, 5 λόγια παρά 1000, λέει, που σημαίνει ότι προσευχόταν άλλες φορές 1000, κατηδία. Γιατί όπως λέει στο Α Κορινθίους στο 14 κεφάλαιο, όλο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε, μιλάει για τις γλώσσες, ότι η γλώσσα είναι για να, επειδή είναι για να οικοδομηθείς, είναι για κατηδία. Δεν είναι δηλαδή, καθώς προσεύχομαι στην εκκλησία, να αρχίσω και να μιλάω με γλώσσες και να μιλάω με γλώσσες και να μιλάω. Γιατί όποιος ακούσει, τι θα καταλάβει, λέει ο Παύλος. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Καλύτερα να πω 5 λόγια, να πω, Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, ευλόγησε τη σημερινή συνάθρηση, φέρε την παρουσία σου, θεράπευσε τους ασθενείς, ευλόγησε το λαό σου, χρήσε το λόγο σου. Αυτό θα οικοδομήσει το λαό του Κύριου. Αλλά κατηδίαν πρέπει να οικοδομήσεις τον εαυτό σου. Ο Πέτρος στις πράξεις 10:44-46 θα διαβάσουμε. Ενώ έτι ελάλη ο Πέτρος ήταν στον Κορνήλιο και τους άλλους που ήταν μαζί του, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντα στους ακούοντας το λόγο και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί. Όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη επί τα έθνη. Πώς το μάθανε, πώς το καταλάβανε, το λέει στο 46. Διότι, γιατί, πώς το καταλάβανε, διότι οίκον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Τους άκουσαν να μιλάνε γλώσσες. Από εκεί κατάλαβαν ότι ο Κύριος τους έδωσε το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Και στην Έφεσο, ο Παύλος, λέει, ακούσαντες δε ο Παύλος ότι ευαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου, πράξεις 19:5-6. Και αφού ο Παύλος επέθηκε επ' αυτών τα σχήρας, βαπτίστηκαν, έβαλε τα χέρια του, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και ελάλουν γλώσσας και προφήτευαν. Ο Κύριος μιλάει και θέλει όλοι μας να οικοδομούμαστε. Δεν θέλει ο Θεός να έρθεις μωράκι στην εκκλησία. Θέλει να έρθουμε μωρά. Όλοι μωρά ερχόμαστε στην εκκλησία. Ό,τι ηλικία και να είμαστε. Γιατί δεν γνωρίζουμε από του Θεού πράγματα. Αλλά θέλει να μείνεις εκεί. Θέλει να οικοδομηθείς. Θέλει να αυξηθείς. Θέλει να μπορείς να υπηρετήσεις και άλλους. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους οικοδομούμαστε είναι αυτό που έχει δώσει ο Κύριος, να μπορεί το πνεύμα μας να λαλεί απευθείας προς τον Κύριο. Να δούμε λίγα εδάφια για την οικοδομή και πόσο σημαντική είναι. Κατά Λουκά 6:46-48 θα διαβάσω. «Διατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω, πας ώστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου». Ακούει τους λόγους του Κυρίου. «Και κάνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον, οικοδομούν τα οικεία, ώστις έσκαψε και βάθινε και έβαλε θεμέλιο επί την πέτραν. Και ότι ήρθε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτρα». Λέει, τι έκανε ο άνθρωπος, έχτισε οικία. Και ο άλλος μετά που λέει, αναφέρει ότι έχτισε στην άμμο, και αυτός έχτισε οικία. Έφτιαξε πράγματα, αλλά έβαλε λάθος θεμέλιο. Στο Ρωμαίους 15 κεφάλαιο, 1-4 θα διαβάσουμε. «Οφείλουμε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων». Λες ότι είσαι δυνατός, λες ότι στέκεσαι στον Κύριο. Ο Κύριος μέσα από τον Παύλο μας λέει, «οφείλουμε, χρωστάς». Αλλά για να μπορέσεις να ξεπληρώσεις το χρέος σου, για να μπορέσεις να βαστάξεις, όπως λέει, τα ασθενήματα των αδυνάτων, πρέπει να έχεις εσύ οικοδομηθεί, πρέπει εσύ να έχεις δυναμώσει, να έχεις μυς, να μπορείς να στηρίξεις το βάρος πνευματικά του αδελφού σου, της αδελφής σου. Και να μην αρέσκομαι, λέει, στους εαυτούς, εις εαυτούς. Να μην κοιτάμε τι αρέσει σε μένα, τι θέλω εγώ, τι μου αρέσει εμένα. Αλλά έκαστος ημών, λέει, ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν, προς οικοδομή. Για να οικοδομήσω όχι τον εαυτό μου, τον αδελφό μου. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε σε αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντος με επέπεσον επ' εμέ. Πόσες φορές προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, θέλω το χαρακτήρα σου, θέλω να γίνω σαν εσένα, ε! Να ο χαρακτήρας του Κύριου. δεν άρεσε, λέει στον εαυτό του. Δεν άρεσε. Ο Κύριος πότε έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτό του? Στο Σταυρό δεν έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτό του. Γιατί πιο πριν προσευχήθηκε και είπε, «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι». Αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Κάθε μέρα τι έκανε? Το βράδυ προσευχόταν μέχρι αργά και το πρωί πάλι σηκωνόταν νωρίς και προσευχότανε. Και όλη μέρα υπηρετούσε τους ανθρώπους, υπηρετούσε. Δεν είπε, «Κάτσε να κάτσουμε μερικούς μήνες να ξεκουραστούμε». Δεν κοιτούσε τι ο ίδιος ήθελε. Κοιτούσε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Να υπηρετήσει. Άρα, όταν λες, «Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Κύριε, θέλω να γίνω όπως εσύ με θέλεις». Τι του λες στην ουσία? Λες, «Κύριε, φτιάξε με να μπορώ να υπηρετήσω, όχι τον εαυτό μου, το λαό σου». Λέει στην Α Κορινθίους 10 κεφάλαιο 23-24. «Πάντα είναι στην εξουσία μου», ο Απόστολος Παύλος το λέει, «αλλά πάντα δεν συμφέρουν». Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσει. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω, σαν να λέει ο Παύλος. Ό,τι θέλω. Μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω το άλλο. Μπορώ κάτι να το κάνω, μπορώ κάτι να μην το κάνω, να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ να καθίσω να μην υπηρετήσω τον Κύριο ή μπορώ να υπηρετήσω. Μπορώ να προσευχηθώ ή μπορώ να μην προσευχηθώ. Αλλά δεν οικοδομούν όλα. «Μη δει σας ζητεί», λέει, «το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου». «Μη δεις», λέει, «ας μην ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου». Λέει, αν θέλουμε, το λέει, έτσι θα κάνετε. Δηλαδή, εγώ στην καθημερινή μου ζωή, ό,τι κάνω, σε κάθε συμπεριφορά, σε κάθε κοινωνία με ανθρώπους, με αδέλφια πρώτα, αλλά και με άλλους ανθρώπους, αυτό που πρέπει να κοιτάζω είναι όχι τι εγώ θέλω. Αν θέλω να βρεθώ με αυτόν τον αδελφό γιατί περνάμε όμορφα ή με αυτόν τον αδελφό γιατί θα πάμε εκεί πέρα και θα περάσουμε όμορφα. Όχι τι εγώ θέλω, αλλά τι ο άλλος θέλει. Τι ο άλλος θέλει. Και αλήθεια είναι πως δεν έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, τώρα τι θέλει ο αδελφός μου, τι έχει ανάγκη ο αδελφός μου, όχι τι θέλει να τον πάω, ξέρω εγώ, ταξίδι στον Παλί, και καλά να είναι τούτο το Παλί, μην είναι το άλλο, το μακρινό. Τι έχει ανάγκη ο αδελφός μου. Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τις δικές μας ανάγκες και να πηγαίνουμε στον Κύριο και να του λέμε, «Κύριε, έχω ανάγκη και αυτό και αυτό και εκείνο και το άλλο». Δεν έχουμε μάθει όμως να σκεφτόμαστε τις ανάγκες των άλλων και να λέμε, «Κύριε, ο αδελφός μου έχει ανάγκη αυτό και ο εκείνος ο αδελφός μου έχει το άλλο και το άλλο και το άλλο. Σε παρακαλώ, φρόντισε τον αδελφό μου. Φρόντισε τον αδελφό μου, σε παρακαλώ. Φρόντισε και τον άλλο αδελφό μου». Κάθε φορά που βρισκόμαστε, είτε εδώ είτε οπουδήποτε, λέμε και αιτήματα. Τα θυμάμαι μετά τα αιτήματα. Ασχολούμαι με το πρόβλημα του αδελφού μου ή της αδελφής μου, που για να το λέει είναι κάτι που τον καίει. Νοιάζομαι γι' αυτόν ή πάω στην προσευχή μετά και λέω, «Κύριε, το δαχτυλάκι μου κάηκα προχθές και πονάει». Και ο άλλος καίει για την ψυχή του. Κοιτάζω αυτό που θέλω εγώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα άλλο που οικοδομεί είναι η αγάπη. Λέει στην 1η Κορινθίους 8 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Περι δε των ειδωλωθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φυσεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και όταν έχουμε αγάπη τι κάνουμε? Φροντίζουμε τα των άλλων. Νοιαζόμαστε για τους άλλους πρώτα. Λέει στην Εφεσίους το 2ο κεφάλαιο 19 μέχρι 22. Άρα λοιπόν λέει, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι. Γιατί πριν τη θυσία του Ιησού, τα έθνη εμείς ήμασταν ξένοι με το Θεό. Έξω από τις επαγγελίες, έξω από τις ευλογίες που έχει δώσει ο Θεός. Αλλά και στη ζωή μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, ήμασταν ξένοι. Ποιος Θεός ήταν? Μια ανώτερη δύναμη στην καλύτερη περίπτωση. Αλλιώς μπορεί να λέγαμε ή δεν υπάρχει Θεός. Δεν είστε πλέον, λέει, ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων. Συμπολίτες, μιλάμε δηλαδή για μια πόλη όπου κατοικούν οι Άγιοι και είμαστε συμπολίτες. Συμπολίτες, δηλαδή είμαι συμπολίτης με τον Ηλία, με τον Ισαΐα, με τον Δαβίδ, με τον Αβραάμ, με τον Απόστολο Πέτρο, τον Παύλο, τον Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης. Ο Ιωάννης, ναι. Λοιπόν, θα πάρεις το δεύτερο δρόμο από εδώ, στο δεύτερο δρόμο θα στρίψεις αριστερά, θα προχωρήσεις περίπου 200 μέτρα και θα τον βρεις. Εκεί είναι. Εκεί μένει ο Ιωάννης. Συμπολίτες. Και βέβαια, αυτό που αναφέρεται. Αμήν. Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη. Μια πόλη. Και ποιοι είναι όλοι? Όλοι Άγιοι. Είμαστε και εμείς εκεί, λέει. Και τι άλλο? Και οικοί του Θεού. Οικοί του Θεού. Όχι ξένοι με το Θεό, αλλά οικογένεια. Οικογένεια. Στο 20. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατηγητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μιλάει για συνοικοδόμηση. Τι σημαίνει συνοικοδόμηση? Ότι εάν εγώ οικοδομούμε, ο αδελφός μου οικοδομείται, η αδελφή μου οικοδομείται και ερχόμαστε όλοι μαζί στην εκκλησία, τι είναι όλο αυτό? Καθώς ο κάθε ένας από μας ερχόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου στην εκκλησία, έχουμε οικοδομηθεί, ερχόμαστε εδώ και συνοικοδομούμαστε. Ο ένας μπορεί να υπηρετήσει τον άλλον. Ο Κύριος μπορεί να εργαστεί πολύ καλύτερα μέσα στην εκκλησία του. Λέει στην Εφεσίους 4, 11 και 12. Και αυτός, ο Κύριος, έδωσεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Γιατί τα έδωσε? Για την τελειοποίηση. Στο αρχαίο λέει καταρτισμό των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δεν μας καταρτίζει, δεν μας φτιάχνει ο Κύριος και τελειώνει εκεί. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Μας φτιάχνει, λέει, για το έργο της διακονίας. Τους μαθητές τους ετοίμασε για να μπορούν να ταΐσουν χιλιάδες. Δεν τους ετοίμασε. Εντάξει, τους ετοίμασα, τελείως. Okay, δεν χρειάζεται να κάνετε τώρα τίποτα. Θα ήταν ανώφελο. Σαν να προσλάβεις άτομα, να τους εκπαιδεύσεις και μετά τους πεις τώρα καθίστε, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Τότε γιατί τους εκπαίδευσε? Και ο Κύριος γιατί μας οικοδομεί? Γιατί βάζει τους αποστόλους, τους προφήτες, τους ευαγγελιστές, τους ποιμένους, τους διδασκάλους για να μας καταρτήσει? Γιατί? για το έργο της διακονίας, κόμμα δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Κύριος θέλει να σε οικοδομήσει προσωπικά, μέσα από την προσευχή, με τις γλώσσες, μέσα από την προσευχή και στη γλώσσα σου, αλλά και μέσα από το Λόγο Του, μέσα από την αγάπη, για να σε κάνει τι? Να σε χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, διαβάσαμε στο 12, λέει, για την τελειοποίηση που λέει στο αρχαίο τον καταρτισμό των Αγίων. Πάμε λίγο να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο 4 κεφάλαια, 21 εδάφιο. Και προχωρήσας εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίχτυα αυτών, και κάλεσε αυτούς. Εκεί που λέει επισκευάζοντας, στο αρχαίο κείμενο λέει καταρτίζοντας. Είναι η ίδια λέξη που είδαμε πιο πριν στην Εφεσίους. Οπότε ένας ψαράς όταν καταρτίζει τα δίχτυα του, τι τα κάνει? Τα επισκευάζει. Ένα από αυτό που κάνει είναι τα επισκευάζει. Γιατί έχουν τρυπήσει πιθανόν, γιατί μπορεί να έχουν πιάσει κάτω στο βυθό πέτρες και τέτοια, έχουν σκιστεί σε ορισμένα μέρη, πρέπει να τα επιδιορθώσει. Πρέπει επίσης να τα καθαρίσει, γιατί θα έχουν πιάσει ξύλα, θα έχουν πιάσει διάφορα, ή ψάρια που είναι άχρηστα ή που δεν τρώγονται, να τα πετάξει στη θάλασσα να το καθαρίσει. Άλλο ένα που πρέπει να το τακτοποιήσει, να το ετοιμάσει το δίκτυ για να είναι έτοιμο να πάει να το ξαναρίξει. Δεν μπορεί να είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι για να το ρίξει μέσα. Απλά θα πάει στον πάτο. Για να διαβάσουμε λίγο πάλι την Εφεσίους 4, 11 και 12. Αυτός λοιπόν έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Τους έδωσε αυτό. Για, τι θέλει να μας κάνει, λέει, τι θέλει να κάνει τους Αγίους? Να τους καταρτήσει. Δηλαδή, να τους καθαρίσει, να τους επιδιορθώσει και να τους τακτοποιήσει, να είναι έτοιμοι για να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Να ρίξει τα δίχτυα και να πιάσει τις ψυχές. Λέει στην Εφεσίους 4 κεφάλαιο 15 και 16. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα. Η αύξηση έχει να κάνει με την οικοδομή. Ώστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συνδεδεμένων δια πάση συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Το σώμα, καθώς είναι, λέει, με αγάπη και αυξάνει ο καθένας και είναι συναρμολογούμενο, ενωμένο δηλαδή. Ενωμένο το σώμα. Όχι εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ. Όταν είναι ενωμένο και αγαπημένο το σώμα και πληρεί και τις άλλες οι προϋποθέσεις που είπαμε, τότε τι κάνει? Αύξηση του σώματος προς οικοδομή του εαυτού του. Το σώμα δηλαδή όλο θέλει ο Κύριος να αυξάνεται. Να αυξάνεται και πνευματικά και αριθμητικά. Πάμε να διαβάσουμε την Αποκάλυψη στο 21 και 10. Λίγο ακόμη και κλείνουμε. 10 και 11. Τι είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να χτίσει, να φτιάξει? Την Εκκλησία Του. Την Άνω Ιερουσαλήμ. Την πόλη αυτή, την Αγία. Και λέει, και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό. Και μη έδειξε την πόλη, τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Καθώς το διάβαζα αυτό, μετά από κάποιες φορές που το διάβασα, ξαφνικά κατάλαβα τι διάβαζα. Γιατί θυμήθηκα κάτι άλλο. Λέει, να το ξαναδιαβάσουμε. Με έφερε, λέει, εν πνεύματι, επί όρος μέγα και υψηλό. Και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη. Πάμε να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίος, στο 4:8. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν τον Ιησού ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών. Ο Κύριος όταν βρέθηκε σε αυτόν τον πειρασμό, τι έκανε? Το απέρριψε. Γιατί? Γιατί έβλεπε κάτι πολύ πιο ένδοξο από τη δόξα των βασιλείων του κόσμου. Τι έβλεπε? Πάμε στην Αποκάλυψη 21:10 πάλι. «Και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσα, στο 11, έχουσα την δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτή ή το όμοια με λίθον πολύτιμον ως λίθον ή ασπίν κρυσταλίζοντα». Αυτό είναι που φτιάχνει ο Κύριος. Και κάθε τύπο απορρίπτης που έρχεται ο διάβολος και σου φέρνει για να πέσεις, όπως ήρθε στον Κύριο, να ξέρεις πως έχει ο Κύριος απίστευτα ενδοξότερα πράγματα στον ουρανό για σένα. Απίστευτα ενδοξότερα, γιατί και αυτά που διαβάζουμε δεν θα είναι έτσι. Δεν θα πάμε σε μια πόλη τόσο επί τόσο που θα είναι με χρυσάφι και με τέτοια πράγματα στον ουρανό, γιατί είναι ο ουρανός. Είναι η δόξα, η παρουσία του Θεού. Είναι ο Θεός που είπε και έγινε. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 16. «Και πόλης κείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμο έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα». Και στο 18. «Και η οικοδόμησης του τείχους αυτή». Η οικοδόμηση, αυτό το τείχος οικοδομήθηκε. Ή να το πω καλύτερα, αυτό το τείχος οικοδομείται τώρα. Και ένα μέρος αυτού του τείχους που πρέπει να οικοδομηθεί είσαι εσύ. Και εγώ. Και η εκκλησία εδώ του Ερεθύμνου σαν εκκλησία. Αλλά και η εκκλησία του Κυρίου σε όλη την γη αυτή τη στιγμή. «Και η οικοδόμηση του τείχους αυτής ή το ίασπις και η πόλης χρυσίων καθαρών, όμοια με ίαλων καθαρών». Και στο 20. Το πέμπτον λέει για τα πετράδια και το έκτο σάρδιος. Είδαμε, λέει, η οικοδόμηση του τείχους αυτής είναι ίασπις. Και ένα από τα υπόλοιπα είναι σάρδιο. Πολύτιμη λύθη. Ξέρετε που αλλού βλέπουμε αυτούς τους δύο συγκεκριμένους πολύτιμους λίθους? Πάλι στην Αποκάλυψη, αλλά στο 4ο κεφάλαιο. Στο 2 και 3 θα διαβάσω. Είναι ο Ιωάννης, λέει, «Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκυτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος». Ήρθε μπροστά στο θρόνο του Θεού Ιωάννης. Και ξέρετε τι βλέπει? «Και ο καθήμενος, λέει, ήτο όμοιος κατά τη θέα με λίθον ίασπιν και σάρδιν. Και το ήρης κύκλο του θρόνου ομοία με τη θέα, κατά τη θέα με σμάραγδον». Τα χρώματα της εκκλησίας ταιριάζουν με τα χρώματα του Θεού. Είναι στο θρόνο. Και αυτό θέλει να οικοδομήσει ο Θεός. Αυτό θέλει να φτιάξει ο Θεός. Θέλει τα χρώματα της καρδιάς σου να ταιριάζουν με τα χρώματα της καρδιάς του Θεού. Θέλει η συμπεριφορά σου στη ζωή σου και στη ζωή μου να ταιριάζουν με τη συμπεριφορά του Ιησού. Δεν σε κάλεσε για να συρθείς κάτω στο χώμα. Σε κάλεσε να σε βάλει σε αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στη δόξα Του, μέσα στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο. Δεν υπήρξε τίποτα ομορφότερο. Δεν θα υπάρξει τίποτα ομορφότερο. Και εκεί μέσα είσαι καλεσμένος. Και ο Κύριος σου λέει, άστα τα άλλα, άστα τα άλλα, άστα τα άλλα, έλα κάθισε. Έχω φροντίσει ακόμα και για το τι θα πεις. Γονάτισε και άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω, λέει ο Κύριος. Προσευχή σου, με γλώσσες, οικοδόμησε τον εαυτό σου, οικοδόμησε την καρδιά σου, οικοδόμησε το σκεύος σου. Και καθώς οικοδομήσε, ο Κύριος θα μπορεί να σε χρησιμοποιήσει να οικοδομήσεις και τον διπλανό σου και τη διπλανή σου. Και θα δούμε σιγά σιγά την Εκκλησία να οικοδομείται, να αυξάνεται, να γύρεται, να στέκεται όπως θέλει ο Κύριος εδώ στο Ρέθυμνο και σε κάθε πόλη και σε κάθε χώρα, μέχρι που θα είναι έτοιμη η Εκκλησία του Κυρίου και θα είναι και τα δίχτυα του Κυρίου έτοιμα, καταρτισμένα, για να μπορεί να πιάσει όλη αυτή τη μεγάλη ψαριά που θέλει να πιάσει ο Κύριος στις μέρες αυτές τις τελευταίες. Να σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο τρίτο. Το φίδι, μάλιστα, ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και το φίδι είπε στη γυναίκα, «Στα αλήθεια, είπε ο Θεός, μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου». Και η γυναίκα είπε στο φίδι, «Από τον καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Από τον καρπό όμως του δέντρου που είναι στο μέσο του παραδείσου, ο Θεός είπε, μη φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε, για να μην πεθάνετε». Και το φίδι είπε στη γυναίκα, «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε, αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια μέρα που θα φάτε από αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό». Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή και ότι ήταν αρεστό στα μάτια και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Και αφού πήρε από τον καρπό του, έφαγε. Και έδωσε και στον άνδρα της μαζί της και αυτός έφαγε. Και ανοίχτηκαν τα μάτια και των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Και αφού έραψαν φύλλα σικιάς, έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα. Και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού να περπατάει στον παράδεισο προς το δειλινό. Και ο Αδάμ και η γυναίκα του κρύφτηκαν από το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού ανάμεσα στα δέντρα του παραδείσου. Και ο Κύριος ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και του είπε, «Πού είσαι?» Και εκείνος είπε, «Άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα επειδή είμαι γυμνός και κρύφτηκα». Και ο Θεός του είπε, «Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε πρόσταξα να μη φας?» Και ο Αδάμ είπε, «Η γυναίκα που μου έδωσες για να είναι μαζί μου, αυτή μου έδωσε από το δέντρο και έφαγα». Και ο Κύριος ο Θεός είπε στη γυναίκα, «Τι είναι τούτο που έκανες?» Και η γυναίκα είπε, «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα». Και ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι, «Επειδή έκανες τούτο, επικατάρατο να είσαι ανάμεσα σε όλα τα κτίνη και όλα τα ζώα του χωραφιού. Επάνω στη κοιλιά σου θα περπατάς και θα τρως χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Και στη γυναίκα είπε, «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Και στον Αδάμ είπε, «Επειδή υπάκουσες στο λόγο της γυναίκας σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε είχα προστάξει λέγοντας «Μη φας από αυτό, καταραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπες θα τρως τους καρπούς της όλες τις ημέρες της ζωής σου. Αγκάθια δε και τριβόλια θα βλαστάνει σε σένα και θα τρως το χορτάρι του χωραφιού. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου μέχρι ότου επιστρέψεις στη γη από την οποία πάρθηκες. Επειδή γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις». Και ο Αδάμ αποκάλεσε το όνομα της γυναίκας του Εύα, επειδή αυτή είναι η μητέρα όλων των ζωντανών ανθρώπων. Και ο Κύριος ο Θεός έκανε στον Αδάμ και στη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, «Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς στο να γνωρίζει το καλό και το κακό. Και τώρα μήπως απλώσει το χέρι του και πάρει από το δέντρο της ζωής και φάει και ζήσει αιώνια». Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο της Εδέμ για να εργάζεται τη γη από την οποία πάρθηκε. Και έδιωξε τον Αδάμ και στα ανατολικά του παραδείσου της Εδέμ έβαλε τα χερουβίμ και τη ρομφαία την φλόγινη, την περιστρεφόμενη, για να φυλάτουν το δρόμο του δέντρου της ζωής. Γένεση, κεφάλαιο τέταρτο. Και ο Αδάμ γνώρισε τη γυναίκα του την Εύα και εκείνη συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε, «Απέκτησα άνθρωπον με τη βοήθεια του Κυρίου». Και επιπλέον γέννησε τον αδελφό του τον Άβελ. Και ο Άβελ ήταν βοσκός προβάτων, ενώ ο Κάιν ήταν γεωργός. Και ύστερα από ημέρες ο Κάιν πρόσφερε από τους καρπούς της γης πρόσφορα στον Κύριο. Και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τα πρωτότοκα των προβάτων του και από το πάχος τους. Και ο Κύριος κοίταξε με ευμένεια επάνω στον Άβελ και επάνω στην προσφορά του. Επάνω στον Κάιν όμως και επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Και ο Κύριος είπε στον Καΐν, «Γιατί αγανάκτησες και γιατί κατσούφιασε το πρόσωπό σου? Εάν εσύ ενεργείς σωστά, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αν όμως δεν ενεργείς σωστά, στην πόρτα βρίσκεται η αμαρτία. Αλλά σε σένα θα είναι η επιθυμία του και εσύ θα εξουσιάζεις επάνω του». Και ο Καΐν είπε στον Άβελ τον αδελφό του, «Πάμε στην πεδιάδα». Και εννοήσαν στην πεδιάδα, αφού ο Καΐν σηκώθηκε ενάντια στον αδελφό του, τον φώνευσε. Και ο Κύριος είπε στον Καΐν, «Πού είναι ο Άβελ ο αδελφός σου?» Και εκείνος είπε, «Δεν ξέρω. Μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» Και ο Θεός είπε, «Τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βουά σε μένα από τη γη. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τη γη που άνοιξε το στόμα της για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου από το χέρι σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, στο εξής δεν θα σου δίνει τον καρπό της. Περιφερόμενος και φυγάδας θα είσαι επάνω στη γη». Και ο Καΐν είπε στον Κύριο, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη από ό,τι να συγχωρεθεί. Να, εσύ με καταδιώκεις σήμερα από το πρόσωπο της γης και από το πρόσωπό σου θα κρυφτώ και θα είμαι περιφερόμενος και φυγάδας επάνω στη γη. Και οποιοσδήποτε με βρει θα με φωνεύσει». Και ο Κύριος είπε σε αυτόν, «Γι' αυτό οποιοσδήποτε φωνεύσει τον Καΐν θα τιμωρηθεί επταπλάσια». Και ο Κύριος έβαλε ένα σημάδι στον Καΐν για να μην το φωνεύσει οποιοσδήποτε τον βρει. Και ο Καΐν βγήκε έξω από το πρόσωπο του Κυρίου και κατοίκησε στην γη Νόδ, προς τα ανατολικά της Εδέμ. Και ο Καΐν γνώρισε τη γυναίκα του, και εκείνη συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έχτιζε μάλιστα μια πόλη και αποκάλεσε το όνομα της πόλης σύμφωνα με το όνομα του γιού του, Ενόχ. Και στον Ενόχ γεννήθηκε ο Ιράδ, και ο Ιράδ γέννησε τον Μεχουαήλ, και ο Μεχουαήλ γέννησε τον Μεθουσαήλ, και ο Μεθουσαήλ γέννησε τον Λάμεχ. Και ο Λάμεχ πήρε για τον εαυτό του δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Αδά και το όνομα της άλλης Σιλά. Και η Αδά γέννησε τον Ιαβάλ. Αυτός ήταν ο πατέρας εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές και έτρεφαν κτίνη. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιουβάλ. Αυτός ήταν πατέρας όλων εκείνων που έπαιζαν κιθάρα και αυλό. Η Σιλάδε και αυτή γέννησε τον Θουβαλκάιν, που ήταν τεχνίτης χαλκού, κάθε εργαλείο από χαλκό και σίδερο. Και η αδελφή του Θουβαλκάιν ήταν η Ναάμα. Και ο Λάμεχ είπε στις γυναίκες του, «Αδά και Σιλά, ακούστε τη φωνή μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακουραστείτε τα λόγια μου, επειδή σε πληγή μου σκότωσα ένα άνδρα και σε μάστιγά μου ένα νέο άνθρωπο. Επειδή ο Μεν Καΐν θα λάβει επταπλάσια εκδίκηση, ο Λάμεχ όμως 70 φορές 7». Και ο Αδάμ γνώρισε ξανά τη γυναίκα του και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σιθ, λέγοντας ότι ο Θεός μου έδωσε ένα άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίο φώνευσε ο Καΐν. Και στον Σιθ, παρόμοια, γεννήθηκε γιος και αποκάλεσε το όνομά του Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Ψαλμός 4. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεγινόθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Όταν σε επικαλούμε, εισάκουγέ με, Θεέ της δικαιοσύνης μου. Μέσα σε στεναχώρια με πλάτινες. Ελέησέ με και εισάκουσε την προσευχή μου. Γη ανθρώπων, μέχρι πότε θα μετατρέπετε τη δόξα μου σε ντροπή? Αγαπάτε ματιότητα και ζητάτε το ψέμα? Αλλά μάθετε ότι ο Κύριος έκλεξε τον όσιό του. Ο Κύριος θα ακούσει όταν κράζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Μιλάτε στις καρδιές σας επάνω στο κρεβάτι σας και ησυχάζετε. Θυσιάστε θυσίες δικαιοσύνης και ελπίστε στον Κύριο. Πολλοί λένε, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ύψωσε πάνω μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωσες στην καρδιά μου μεγαλύτερη εμφροσύνη από όσοι απολαμβάνουν αυτοί όταν πληθαίνει το σιτάρι τους και το κρασί τους. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, επειδή εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις με ασφάλεια. Ψαλμός 5. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεχιλόθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε, Κύριε, τα λόγια μου, κατάλαβε το στεναγμό μου. Πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου, Βασιλιά μου και Θεέ μου, επειδή σε σένα θα προσευχηθώ. Κύριε, το πρωί θα ακούσεις τη φωνή μου, το πρωί θα παρασταθώ σε σένα και θα προσδοκώ. Επειδή εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ασέβεια, ο πονηρευόμενος δεν θα κατοικεί κοντά σου. Ούτε οι άφρονες θα σταθούν μπροστά στα μάτια σου. Μισείς όλους τους εργάτες της ανομίας. Θα εξολοθρεύσεις εκείνους που μιλούν το ψέμα. Ο Κύριος δελίσεται τον άνθρωπο, τον αιμοβόρο και το δόλιο. Εγώ όμως με το πλήθος του ελαίου σου θα μπω μέσα στον οίκο σου. Θα προσκυνήσω προς το ναό της αγιότητάς σου με φόβο προς εσένα. Κύριε, οδήγησέ με στη δικαιοσύνη σου εξαιτίας των εχθρών μου. Κατεύθυνε το δρόμο σου μπροστά μου. Επειδή αλήθεια δεν υπάρχει στο στόμα τους. Η καρδιά τους είναι πονηρία. Τάφος ανοιγμένος είναι ο λαρυγκάς τους. Με τη γλώσσα τους κολακεύουν. Καταδίκασέ τους, Θεέ. Ας αποτύχουν στις σκευωρίες τους. Έξωσε τους εξαιτίας του πλήθους των παραβάσεών τους, επειδή αποστάτησαν εναντίον σου. Ας σε φρένονται όμως όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε σένα. Ας χαίρονται παντοτινά επειδή εσύ τους περισκεπάζεις. Ας καυχόνται όμοια σε σένα εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου. Επειδή εσύ, Κύριε, θα ευλογήσεις το δίκαιο, θα τον περισκεπάσεις με ευμένεια σαν με ασπίδα. Ψαλμός 6. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Νεγινώθ σε Σεμινίθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις στο θυμό σου ούτε στην οργή σου να με περάσεις από παιδεία. Ελέησε με, Κύριε, επειδή είμαι αδύνατος. Γιάτρεψε με, Κύριε, επειδή ταράχτηκαν τα κόκαλά μου. Και η ψυχή μου ταράχτηκε υπερβολικά. Αλλά εσύ, Κύριε, μέχρι πότε? Επίστρεψε, Κύριε. Λύτρωσε τη ψυχή μου. Σώσε με εξαιτίας του ελέου σου. Επειδή στο θάνατο δεν υπάρχει ενθύμηση για σένα. Στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει? Απέκαμα στο στεναγμό μου. Όλη τη νύχτα αλούζω το κρεβάτι μου. Με τα δάκρυά μου καταβρέχω το στρώμα μου. Το μάτι μου μαράθηκε από τη θλίψη. Γέρασε εξαιτίας όλων των εχθρών μου. Απομακρυνθείτε από μένα όλοι οι εργάτες της ανομίας, επειδή ο Κύριος άκουσε τη φωνή του κλαθμού μου. Ο Κύριος άκουσε τη δέησή μου. Ο Κύριος δέχθηκε την προσευχή μου. Ας ντραπούν και ας ταραχτούν υπερβολικά όλοι οι εχθροί μου. Ας στραφούν προς τα πίσω. Ας καταντροπιαστούν ξαφνικά.
2: Κεφάλαιο 3. Όταν έφτασε ο καιρός, εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κηρύττε και έλεγε: «Μετανοείτε, γιατί να τον έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Για τον Ιωάννη είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει». Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες γκαμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος, από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν φανερά τις αμαρτίες τους. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαφτιστούν, τους είπε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλουσιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάντε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί. Και μην αυταπατάστε λέγοντας: καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από εμένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα ποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατά στο χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα?» Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε, «Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαφτιστεί. Βαφτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και να, άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε και μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς. Ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε «Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει «Θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους, για να μην σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Μα ο Ιησούς του είπε «Αλλού όμως, λέει η Γραφή, δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Πάλι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και την λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε «Όλα αυτά θα σου τα δώσω, αρκεί να πέσεις στα πόδια μου και να με προσκυνήσεις». Ο Ιησούς όμως του απάντησε «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή του λέει καθαρά «Μόνο τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και άγγελοι Θεού ήρθαν και τον υπηρετούσαν. Όταν έμαθε ο Ιησούς πως συλλάβανε τον Ιωάννη, έφυγε για την Γαλιλαία. Εγκατέλειψε όμως τη Ναζαρέτ και πήγε και έμεινε στην Καπερναούμ, πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, στην περιοχή των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ισαΐα που λέει «Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλήμ, στο δρόμο για τη θάλασσα και πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την κατοικούν οι δωρολάτρες, οι άνθρωποι που κατοικούν στο σκοτάδι είδαν φως δυνατό, και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε ένα φως για χάρη τους». Από τότε άρχισε και ο Ιησούς να κηρύττει «Μετανοήστε, γιατί να τον, έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν Πέτρο και τον αδερφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδερφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον αδερφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους το Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το ψαροκάικο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό του καινούριου κόσμου και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη Συρία. Του έφερναν όλους όσοι έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους τυραννούσαν κάθε είδους ασθένειες, όπως ακόμα δαιμονισμένους και επιληπτικούς και παράλυτους, και τους γιάτρευε. Και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από την Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και από την Περαία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν θέλω να σκέφτομαι πού θα ήμουν αν δεν με είχε επισκεφτεί ο Κύριος και τι θα έκανα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ξέρω ότι θα ήμουν πολύ χειρότερα, θα ήμουν μέσα σε δυσκολίες. Δεν θα ήξερα πού πάω, τι κάνω, γιατί. Και ο Κύριος έρχεται και μας ανοίγει την πνευματική μας ακοή και τα πνευματικά μας μάτια, να μπορούμε να ακούμε, να βλέπουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να βλέπει ο λαός Του. Αμήν, για να μην είμαστε τυφλοί, για να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια. Είπε ο αδερφός ο Γιώργος ότι νιώθει ότι ο Κύριος θέλει να μας σηκώσει πιο ψηλά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλησιάζει το τέλος και ο Κύριος θα καλέσει την Εκκλησία όντως να σηκωθεί για να κάνει τα έργα Του, για να σώσει ο Κύριος. Και θα σας διαβάσω ένα από τα εδάφια. Στον Ισαΐα, στο 35 κεφάλαιο, 8 εδάφιο θα διαβάσουμε. «Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί, οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει

και δεν μπορεί να ανεβεί, λέει, εκεί σε αυτό το δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθώς περπατάμε σε αυτή την οδό θα είμαστε σε τέλεια ασφάλεια, θα κάνουμε το έργο του Θεού, θα κάνουμε αυτά που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε και ο διάβολος δεν θα μπορεί να μας σταματήσει, δεν θα μπορεί να μας εμποδίσει, δεν θα μπορεί να μας επιτεθεί. Αμήν. Αυτός ο δρόμος είναι ένας ουράνιος δρόμος που μπαίνουμε καθώς μας καλεί ο Κύριος και ο δρόμος αυτός οδηγεί μέσα στα ουράνια προς το Θεό. Και λέει, αν προσέξαμε στο εδάφιο, λέει στην αρχή, ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς οδεύων. Οδεύων, ποιος είναι, αδερφοί, ποιος είναι αυτός που περπατάει μαζί μας? Ποιος είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο πρώτος και περπατάει μαζί μας τώρα για να τον περάσουμε και εμείς αυτό το δρόμο και να μπούμε εκεί που έχει μπει ο Κύριος? Οδεύων είναι ο Κύριος. Αυτός είναι που περπατάει μαζί μας σε αυτό το δρόμο και θέλει ο Ιησούς να νιώθουμε ασφάλεια. Θέλει να νιώθουμε ειρήνη. Θέλει να είμαστε σίγουροι ότι είναι μαζί μας και οδεύει το δρόμο αυτό δίπλα μας και μας κρατάει, αδερφοί. Και μας κρατάει. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν περπατάμε αυτό το δρόμο μόνοι μας. Ο Κύριος θέλει να μας ανεβάζει σε αυτό το δρόμο. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι πιο ψηλά από τους άλλους δρόμους και φαίνεται, προεξέχει, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτός ο δρόμος από τίποτα και δεν μπορεί να φτάσει εκεί ούτε λιοντάρι, λέει, ούτε αρπακτικό θηρίο, τίποτα ώστε να επιτεθεί στον άνθρωπο. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 14 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Η οδός, το έχουμε ξανακούσει, που λέει εδώ ο Κύριος σε αυτούς τους Ισραηλίτες τον καιρό εκείνο, αυτοί ήξεραν, καταλάβαν ακριβώς τι τους έλεγε ο Κύριος. Η οδός αυτή εννοούσε ο Κύριος και ονόμαζαν η οδός την πορεία από την πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς έμπαινε μέσα ο ιερέας και περνούσε από το θυσιαστήριο, το λουτήρα, πήγαινε στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Αυτή ήταν η οδός που οδηγούσε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και λέει ο Κύριος: «Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι αυτός ο δρόμος που αν τον ακολουθήσετε θα σας οδηγήσω μέσα στην παρουσία του Θεού». Στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο διαβάζω: «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Ο Λόγος, ό,τι ο Θεός είχε μέσα στη Βουλή Του, ό,τι ο Θεός ήθελε να γίνει, με τον τρόπο που ήθελε να γίνει, τη δικαιοσύνη του, τον νόμο του, τα εκπλήρωσε ο Κύριος και λέει ότι ο Λόγος είναι που έγινε σάρξ. Δηλαδή, πήρε μορφή και εκπλήρωσε στην πράξη, εδώ στη γη, καθώς περπάτησε ο Κύριος, εκπλήρωσε όλο τον νόμο. Μπορούσε ο διάβολος να αγγίξει τον Κύριο αν δεν το επέτρεπε ο πατέρας, αδερφή? Μπορούσε? Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε εξουσία. Γιατί ο Κύριος

0: Περπατούσε σε αυτό το, την οδό, την υψηλή οδό. Εκεί όπου ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει, δεν μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να πειράξει, γιατί εκεί ο άνθρωπος είναι τέλεια σκεπασμένος, τέλεια καλυμμένος κάτω από τον Κύριο. Και αυτό τι προϋποθέτει. Αυτός ο δρόμος για να τον περπατήσουν προϋποθέτει αγιασμό. Αγιασμό. Πρέπει ο Κύριος μας καλεί σε έναν ψηλότερο αγιασμό. Έχουμε φτάσει εδώ που έχει φτάσει η Εκκλησία, εδώ που έχει φτάσει ο καθένας μας προσωπικά, αλλά ο Κύριος θέλει να μας πάει πιο ψηλά, αδερφοί. Ό,τι ακόμα είναι εκεί στη ζωή μας, το οποίο μας παρενοχλεί, θα λέγαμε πνευματικά, μας βγάζει καμιά φορά από την οδό, ο Κύριος θέλει να το αφήσουμε. Θέλει να τον αφήσουμε, να μας ελευθερώσει από ό,τι ακόμα είναι εκεί, για να μην μπορεί να ξεκλίνει το πόδι μας από την οδό του Κυρίου, αδερφοί. Και να είμαστε συνέχεια κάτω από την τέλεια ασφάλεια του Θεού. Ο Κύριος θα μας το ζητήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις μάχες αυτές που ο Κύριος θα μας καλέσει να κάνουμε. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Βλέπουμε πόσο εξουσία έχει πάρει το σκοτάδι πάνω στη γη. Πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και πόσο, αν το δούμε με το ανθρώπινο μάτι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε. Να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, το πώς πηγαίνουν τα πράγματα τώρα επάνω στη γη. Όλοι το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νιώθουμε αδύναμοι σαν άνθρωποι. Όμως ο Κύριος μας έχει καλέσει και μας ετοιμάζει για να αλλάξουμε αυτή τη ροή που έχει πάρει ο κόσμος, αυτή την δύναμη του σκότους που έχει έρθει επάνω στη γη, να την διατάξουμε, να οπισθοχωρήσει και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Αλλά για να φέρουμε το φως του Κυρίου, πρέπει να έχουμε από τον Κύριο μέσα πολύ από το φως του Θεού. Και αυτό προϋποθέτει άλλο μέτρο αγιασμού, αδερφοί. Πράγματα που μπορεί μέχρι τώρα να μην τους δίναμε ιδιαίτερη σημασία και να τα αφήναμε. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να τα αφήσουμε, αδερφοί. Να μην βρίσκει τίποτα εχθρός. Ξέρετε αυτή την ιστορία με το καρφί. Ένα καρφάκι ζήτησε ο διάβολος εκείνο το σπίτι αυτού του ζευγαριού και με αυτό το καρφί το χρησιμοποίησε ώστε να πετύχει τους στόχους του. Ένα καρφάκι, λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ένα μικρό πραγματάκι μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην καρδιά μας. Ο διάβολος μπορεί να πιαστεί από αυτό το μικρό πραγματάκι και να επηρεάσει την καρδιά μας, να επηρεάσει το σπίτι μας, να επηρεάσει τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος θα μας τα ζητήσει όλα αυτά, αδερφοί, για να μην πληγωθεί κανένας, να μην πειραχτεί από τον διάβολο, να μην χάσει ακόμα και την ψυχή του. Γιατί ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι με την ουρά του ο διάβολος θα ρίξει το τρίτο των αστέρων στη γη. Πώς θα τους ρίξει αυτούς τους αστέρες, αυτό το εν τρίτο, πώς θα τους ρίξει, με ποια εξουσία? Κάτι θα έχει βρει, κάτι θα υπάρχει, κάτι θα έχει μείνει εκεί και το χρησιμοποίησε, το εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος και έφερε πλάνη σε αυτούς τους αστέρες και τους έριξε στη γη. Θα διαβάσω στο Δευτερονόμιο από το 1 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο. Κύριος ο Θεός σας πώς τις προπορεύεται έμπροστά σας, μιλάμε για την οδό αυτή, στην οποία είναι μαζί, λέει, ο οδεύων. Ο Θεός, λέει, προπορεύεται μπροστά μας. Μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών, κατά πάντα όσα έκαμε υπέρ ημών, εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν τη ερήμο, λέει, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε βάσταξε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού, κατά πάσα την οδόν την οποία περιπατήσατε, έως σου ήρθετε εις τούτον τον τόπον. Ήταν συνέχεια από την Αίγυπτο που τους έβγαλε, στην έρημο μέσα, σε κάθε δρόμο που περπατήσανε, μέχρι που έφτασαν μπροστά στον Ιορδάνη, ώστε να μπουν να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Κατά τούτο όμως, λέει, δεν επιστέψατε εις Κύριο το Θεό σας, ο οποίος προεπορεύεται έμπροσθέν σας εν τη οδό, δια να σας ευρίσκει τόπο στρατοπεδεύσεως. Τη μέ νύχτα διαπυρός με τη στήλη του πυρός, θυμάστε, δια να δεικνύει σε εσάς την οδό καθήν έπρεπε να βαδίζετε, τη δε ημέρα δια νεφέλης, η οποία νεφέλη είχε το σχήμα του στρατοπέδου και κάλυπτε το στρατόπεδο ώστε να περπατάνε μέσα στην έρημο υπό σκιά. Ο Κύριος τους είχε ασφαλίσει τέλεια. Τους είχε προμηθεύσει τα πάντα, ήτανε μαζί τους, προπορευότανε. Προπορευόταν και άνοιγε το δρόμο, τους έδειχνε το δρόμο και τους έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη. Αυτή η πρώτη εκείνη γενιά, παρόλα αυτά, απήθησε, δεν υπάκουσε και ο Θεός τους γύρισε πίσω στην έρημο και περπάτησαν μέσα στην έρημο άλλα 38 χρόνια μέχρι που πέθανε εκείνη η γενιά που απήθησε. Όμως ο Κύριος ήτανε αυτά τα χρόνια μαζί τους συνέχεια. Δεν τους εγκατέλειψε, δεν τους άφησε, νερό τους έδινε, άρτο τους έδινε, κρέας τους έδινε, σκιά τους έκανε, τους φώτιζε το βράδυ. Ό,τι χρειαζόντουσαν ο Θεός είχε εκεί για να φτάσουνε μέχρι τη Χαναάν, να μπουν μέσα, να κατοικήσουν μέσα στη Χαναάν. Αδερφοί, το ίδιο, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα εδώ μαζί μας και κάνει τα ίδια πράγματα, ενεργεί τα ίδια πράγματα, προμηθεύει τα ίδια πράγματα, ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια μέχρι να μπούμε στη γη Χαναάν, μέχρι να μπούμε μέσα στον ουρανό, που είναι για μας η γη Χαναάν. Και αν δεν το βλέπουμε και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Γιατί παρόλη την απιστία τους, παρόλη την κρίνια τους, παρόλα τα παράπονά τους, ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. Δεν τους εγκατέλειψε. Ούτε και εμάς θα μας εγκαταλείψει, αλλά ο Κύριος τι περιμένει, αδερφοί, όταν θα μας πει τώρα μπείτε και κατακτήστε τη γη, βγείτε και κηρύξτε και κερδίστε ψυχές για τη Βασιλεία μου, περιμένει τι να κάνουμε εμείς, να πούμε ναι Κύριε αμήν, ιδού εγώ, ιδού εγώ. Όλα αυτά γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας και εμείς έχουμε και αποδείξεις. Έχουμε και τα αποτελέσματα της απήθειάς τους ή της υπακοής τους και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Διαβάζω στον Ιησού του Ναβί, στο τρίτο κεφάλαιο, από το 3 εδάφη. «Και προσέταξαν το λαό, λέγοντες, όταν είδετε την κυβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτας, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής». πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ μου και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον, μην πλησιάσετε εις αυτήν, για να γνωρίζετε την οδό την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδό ταύτην χθες και προχθές. Έχει φτάσει κανένας από εμάς στον ουρανό? Τώρα βαδίζουμε για τον ουρανό, τώρα βαδίζουμε αυτό το δρόμο και συνεχώς καταλαβαίνουμε πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις που δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει πριν. Και τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να φτάσουμε και να γνωρίσουμε αυτή την οδό και να φτάσουμε μέχρι το τέρμα? Χρειαζόμαστε, λέει, να ακολουθούμε την Κιβωτό. Ποιος είναι η Κιβωτός? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι η Κιβωτός. Ο Λόγος του Θεού κάνει κύκλους. Λέει τα ίδια πράγματα με άλλα παραδείγματα, με άλλα σύμβολα, με άλλους τύπους, με άλλες καταστάσεις, μέσα σε όλη τη γραφή. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Καταλήγουν στον Κύριο. Καταλήγουν σε αυτό που είναι ο Κύριος, σε αυτό που έκανε και σε αυτό που πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτός είναι, λέει ο αδερφός ο Θέμης, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε, η επανάληψη. Η επανάληψη για να το χωνέψουμε, για να καταλάβουμε ποιον πρέπει να ακολουθούμε, ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι η οδός, τι έχει κάνει ο Κύριος για μας, τι μας έχει προμηθεύσει, ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει. Το βλέπουμε αυτό μέσα σε όλη τη γραφή. Μέσα σε όλη τη γραφή, και πρέπει να το πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, να το χωνέψουμε καλά, αδερφοί. Εβραίους, 9 κεφάλαιο, 7 και 8 εδάφιο. «Εις δε τη Δευτέρα, άπαξ του εν εαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος», όταν κάνει δηλαδή τις θυσίες, «το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και τον εξαγνία στο αίμα», δηλαδή κεραντίζει το δρόμο μέχρι μέσα στα Άγια των Αγίων, ραντίζει με αίμα, ραντίζει τα σκεύη, ραντίζει τα πάντα. Ποιος το έκανε αυτό, αδερφοί, πνευματικά? Ο Κύριος, λέει, ράντισε τα επουράνια με το αίμα του, για να είναι ο δρόμος ανοιχτός, να είναι ο δρόμος έτοιμος, να μπορούμε να περάσουμε εμείς. Και τούτο, λέει, εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν ήτο πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ήστατο ακόμα. Δηλαδή δεν είχε θυσιαστεί ο Ιησούς και έπρεπε να γίνεται αυτό. Και στο προς Εβραίους, στο 10 κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο και 20. «Έχοντες λοιπόν, αδερφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος». Το καταπέτασμα, θυμάστε ποιο ήταν? Αυτό το πανί, το ζωγραφιστό, το με τα χερουβί με πάνω, το οποίο κάλυπτε την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μπορούσε να μπει μόνο μια φορά το χρόνο ο αρχιερέας. Και όταν ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε, πέθανε, τι έγινε, λέει, στο ναό τι έγινε? Σκίστηκε το καταπέτασμα. Σκίστηκε αυτό το πανί, το οποίο κάλυπτε τα Άγια των Αγίων. Και ποιο είναι αυτό, λέει? Το πανί, μιλάει, λέει, της σαρκός αυτού. Ήταν δηλαδή, ο Ιησούς ήταν η θυσία του, μέσω της οποίας εμείς τώρα μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος έχει ανοίξει αυτό το δρόμο. Τον έχει ετοιμάσει αυτό το δρόμο. Και θέλει να τον περπατήσει ο καθένας από εμάς. Δεν θέλει ο Κύριος να περπατάμε σε δρόμους χαμηλούς, με στα χώματα, αλλά θέλει να περπατάμε πάνω από όλα αυτά. Πάνω από όλα αυτά. Στο Ματθαίο, στο 7:13, λέει ο Ιησούς, «Δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής». Υπάρχει και αυτός ο δρόμος που είναι και πλατής, είναι και κατηφορικός και τον περπατάς, λέει, εύκολα. Δεν κουράζεσαι. Άλλο να περπατάς ανηφόρα, άλλο να περπατάς στην κατηφόρα. Και υπάρχει, λέει, στο 14, επειδή η πύλη για το να μπει ο άνθρωπος μέσα στον ουρανό είναι στενή και τεθλιμμένη, η οδός η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Αυτή την οδό, λοιπόν, την τεθλιμμένη, η οποία όμως φέρνει μέσα στη ζωή, είναι αυτή η οδός η υψηλή, η οποία είναι πάνω από κάθε άλλο δρόμο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας δρόμος ξεχωριστός, ένας δρόμος που είναι καθαρισμένος, είναι ισιωμένος, είναι ευθύς. Δεν υπάρχουν θηρία, δεν υπάρχει τίποτα εκεί που να εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει μέχρι το τέρμα. Αλλά είναι, λέει, τεθλιμμένη η οδός. Είναι τεθλιμμένη. Στα διαβάσω τον Ιερεμία στο 10 κεφάλαιο, 23 και 24 εδάφιο. «Κύριε, γνωρίζω ότι ο οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπατούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού». Και λέει στο 24, «Κύριε, παίδευσόν με πλην εν κρίση, εν δικαιοσύνη, μη εν το θυμό σου, δια να μη με συντελέσεις». Δηλαδή, «Κύριε, κάνε μου χάρη, κρίνε με, οδήγησέ με, αν χρειάζεται να περάσω από δυσκολία, για να καταλάβω», λέει, «παίδευσόν με», λέει ο προφήτης, «αλλά μην το κάνεις», λέει, «με θυμό, αλλά κάνε το, Κύριε, με χάρη». Ο Κύριος το κάνει με χάρη, αδερφοί. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ διαφορετικά. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ αυτή την ώρα, εάν ο Κύριος δεν μας έκανε χάρη. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε να παιδευτούμε, να εκπαιδευτούμε, να δοκιμαστούμε για να καθαρίσει ο δρόμος αυτός και για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι όλοι έχουμε ανάγκη κάτι να αφήσουμε. Λίγα ή πολλά, ένα ή περισσότερα, ο καθένας από μας ξέρει αρκετά. Ο Κύριος, λοιπόν, πρέπει να καθαρίσει την οδό μέσα μας και αυτό να το κάνει μέσα από δοκιμασίες, αλλά κάτω από τη χάρη Του. Κάτω από τη χάρη Του. Θα διαβάσω στον Ιεζεκίλ στο 33:17. Ο άνθρωπος καμιά φορά ανοητένει και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ανόητοι, αλλά θέλουμε να είμαστε σοφοί και συνετοί, ώστε να μην χάσουμε το δρόμο αυτό, τον ψηλό αυτό δρόμο που οδηγεί στον ουρανό μέσα στη δόξα. Λέει, «Η όμως του λαού σου λέγουσι», λέει ο Κύριος τον προφήτη, «η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον η οδός δεν είναι ευθεία», λέει ο Κύριος. Λέει, ο λαός λέει ότι η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, έτσι έλεγαν τότε. Και ο Κύριος λέει, Η οδός του λαού δεν είναι ευθεία. Ποιος έχει δίκιο? Ο Κύριος βεβαίως έχει δίκιο. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά και υπάρχουν άνθρωποι, έχω ακούσει έξω στον κόσμο, ελπίζω εδώ να μην σκέφτεται κάποιος έτσι, που λένε ότι γιατί ο Κύριος αφήνει, ο Θεός αφήνει τα παιδάκια εκεί να πεθαίνουν από την πείνα, γιατί να γίνονται πόλεμοι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και αυτό μέσα του τι έχει, τι υποδηλεί, ότι ο Κύριος δεν τα κάνει σωστά. Ότι ο Θεός είναι άδικος. Ο Θεός απαντάει αμέσως και λέει, η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Και αν περνάνε τέτοιες σκέψεις από το μυαλό μας ή σκεφτόμαστε έτσι ή δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό μέσα μας, αδερφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να πάμε στον Κύριο και να του ζητήσουμε να μας δώσει αποκάλυψη. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος, ο μόνος αληθινός, ο μόνος αγαθός. Είπανε τον Κύριο αγαθό και λέει, τι με λέγεις αγαθό, λέει, μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Είναι αυτό μια βάση, αδερφοί, ώστε να μην βρίσκει τόπο ο διάβολος να έρχεται να σπέρνει αμφιβολίες και να μας κάνει να κατεβαίνουμε από αυτό το δρόμο που θέλει να περπατάμε και να μπαίνουμε σε δρόμους επικίνδυνους, όπου εκεί πέρα μπορεί να κυκλοφορούν και θηριάκια και λιοντάρια και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και στο 33:20, στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, τους λέει ο Κύριος, «Σεις όμως, λέγεται, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία». Ξαναλέει ο Κύριος. Το λέει τρεις φορές τουλάχιστον, το αναφέρει ο Κύριος αυτό, ότι λέτε ότι η οδός μου δεν είναι ευθεία. Το λέει τρεις φορές τουλάχιστον. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι είναι κάτι που πειράζει το Πνεύμα του Θεού, πειράζει τον Κύριο. Κατεβάζουμε τον Κύριο και ανεβάζουμε τον εαυτό μας, ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από τον Θεό. Εμείς θα τα κάναμε καλύτερα από τον Θεό. Είμαστε πιο δίκαιοι από τον Θεό. 20 Ισραήλ, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σωδούς αυτού. Εάν λοιπόν η οδή σας, λέει, είναι καλύτερες από τις δικές μου, άρα συμφέρει, σας συμφέρει να σας κρίνω σύμφωνα με τις οδούς σας. Τι λέτε, αδερφοί, συμφέρει, μας συμφέρει? Δεν ξέρει ο καθένας μας πώς περπατάει, πόσο καθαρή είναι η οδός του, πόσο δίκαιη είναι? Δεν μας συμφέρει, αδερφοί. Και ο Κύριος το λέει αυτό για να τους βγάλει από την ανοησία μέσα, για να σκεφτούν συνετά. Ισαΐας 11:16, «Και θέλει είστε οδός πλατεία εις το υπόλοιπον του λαού», πλατιά δηλαδή, το οποίο θέλει μείνει από της Ασσυρίας, ως ήτο εις τον Ισραήλ καθήν ημέρα ανέβει εκ γης Αιγύπτου. Πώς τους έβγαλε ο Κύριος από εκεί? Με χέρι, λέει, χείρα κρατεά. Χείρα κρατεά τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μια τεράστια αυτοκρατορία εκείνης της εποχής, χωρίς να μπορέσει κανένας να εμποδίσει το λαό να φύγει μέσα από την Αίγυπτο. Με χείρα κρατεά. Η οδός αυτή που τους έβαλε ο Κύριος να περπατήσουν ήταν ασφαλής. Δεν μπόρεσε ο Φαραώ να τους φτάσει με τα στρατεύματά του. Τον εμπόδιζε ο Κύριος, ο άγγελος που ήταν πίσω. Άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε δρόμο και πέρασε ο λαός, λέει, διαξηράς μέσα από τη θάλασσα. Σε αυτό το δρόμο, σε τέτοιο δρόμο θέλει ο Θεός να μας βάλει να περπατήσουμε, αδερφοί, με που έχει ασφάλεια μέσα, που δεν μπορεί ο Φαραώ και κανένας Φαραώ να αγγίξει το λαό του Θεού. Είναι ένας δρόμος που, όπως είπα στην αρχή, προϋποθέτει περισσότερο αγιασμό από εμάς. περισσότερο αγιασμό. Ο Κύριος μας ζητάει να αφήσουμε πράγματα ακόμα που τα κρατάμε. Όπως είπα, δεν έχει σημασία αν θεωρούμε ότι είναι μικρά. Ισαΐας 26:7. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ ευθύτατε, λέει το Θεό, σταθμίζεις την οδό του δικαίου. Ο Κύριος είναι που μας δείχνει εάν η οδός της καρδιάς μας μέσα είναι ευθεία και εργάζεται για να την φτιάξει. Στο κείμενο, ακριβώς λέει στο εβραϊκό κείμενο, την κάνει ευθεία, εκεί που λέει ευθύτατε, σταθμίζεις την οδό του δικαίου, εννοεί την κάνει ευθεία, μετακινείς εμπόδια, καθαρίζεις για να μπορεί ο άνθρωπος να την περπατήσει την οδό αυτή με ασφάλεια. Ασφάλεια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ψαλμό 139:24. Και ιδέ, αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας. Έχει το θάρρος, έχει παρησία μπροστά στο Θεό, ο άνθρωπος εδώ του Θεού, και λέει στον Κύριο, κοίταξε μέσα μου, εάν υπάρχει, λέει, δρόμος ανομίας, και οδήγησέ με, λέει, στην οδό την αιώνια. Γιατί η οδός της ανομίας δεν οδηγεί στη ζωή την αιώνια, οδηγεί στην απώλεια. Αμήν. Και πρέπει, ο Κύριος μας το ζητάει, αδερφοί, για να μας σηκώσει πιο πάνω, για να μας ευλογήσει περισσότερο, μας ζητάει να τον αφήσουμε να κοιτάξει μέσα μας και να μας οδηγήσει σε αυτή την οδό, την ασφαλή οδό. Την ασφαλή οδό. Νιώθουμε σήμερα, όχι για τώρα, ενώ σε αυτή την πορεία μας εδώ που περπατάμε με τον Κύριο, νιώθουμε, αδερφοί, καμιά φορά ότι δεν νιώθουμε ασφάλεια. Νιώθουμε ότι μπορεί να μας συμβούν πράγματα. Πείτε μου. Είναι γιατί δεν περπατάμε σε αυτή την οδό κατά πάντα. Αμήν. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες, φοβόμαστε μην πάθουμε αυτό, μην πάθουμε εκείνο, μην μας συμβεί το άλλο. Για πέστε μου, ο Ιησούς είχε τέτοιες ανησυχίες? Δεν είχε. Γιατί περπατούσε σε αυτή την υψηλή οδό. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός ήταν μαζί του, ότι τον προστάτευε, ότι δεν θα άφηνε να τον πειράξει κανένας εάν δεν ερχόταν εκείνη η ώρα που έπρεπε να γίνει αυτό που ο Ιησούς μόνος του παράδωσε τον εαυτό του, να γίνει θυσία. Ο διάβολος δεν είχε καμία εξουσία επάνω του. Εμείς όμως νιώθουμε φόβους, νιώθουμε ανησυχίες, θλίψη πολλές φορές, και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τα πάρει όλα αυτά μέσα από τις καρδιές μας, μέσα από τις σκέψεις μας, μέσα από τη ζωή μας, και να νιώθουμε ασφάλεια, αδερφοί. Ασφάλεια. Μπορεί να έρθει ο Φαραώ να μας κυνηγήσει, μπορεί να φτάσουμε εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, να είναι μπροστά η θάλασσα, πίσω ο Φαραώ. Και το προφανές είναι ότι τελειώσαμε. Θα μας φτάσει ο Φαραώ και θα μας ξαναπιάσει και θα μας ξαναγυρίσει πίσω και θα μας ξανακάνει δούλους. Όμως, επειδή ήταν κάτω από την οδηγία του Θεού, ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού, είχαν θυσιάσει το αρνάκι, είχαν βάψει τις πόρτες τους με το αίμα, είχαν καλυφθεί κάτω από το αίμα της θυσίας, ο Κύριος είχε εξουσία να τους σκεπάσει. Είχε εξουσία να τους προστατεύσει. Και το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά. Για να έχουμε αυτά τα παραδείγματα μέσα μας και να ξέρουμε ότι όταν περπατάμε εκεί που θέλει ο Κύριος, όπως θέλει ο Κύριος θα μας σκεπάσει. Και αυτό θα μας δίνει την ασφάλεια που νιώθουμε. Να μην νιώθουμε ανασφάλεια, αλλά να νιώθουμε ασφάλεια. Και να ξέρουμε ότι ο Κύριος, μπορεί ο διάβολος να επιχειρήσει, μπορεί να θελήσει, μπορεί, αλλά ο Κύριος δεν θα επιτρέψει, θα εμποδίσει και θα μας φυλάξει. Παροιμίες 4:26. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου Και πάσε οδύσσου θέλουσι κατευθυνθεί. Πού θα κατευθυνθούνε? Εάν σταθμίζουμε το βάδισμά μας, και ποιος είναι η στάθμη? Κύριος, ο Λόγος. Αν περπατάω, οπ, και λέω, πήγα από εδώ, για να δω τι λέει ο Λόγος. Και εδώ ότι ο Λόγος λέει όχι από εκεί, από εδώ, και ευθυγραμμιστώ με το Λόγο. Οι οδοί, λέει, του ανθρώπου θα κατευθυνθούν στο Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου. Ο δρόμος θα μας βγάλει μέσα στον ουρανό, αδελφοί. Αμήν. Ισαΐας 30 από το 20. Και αν ο Κύριος σας δίνει άρτον θλίψεως και είδωρ στεναχωρίας, είπαμε η οδός η φέρουσα στον ουρανό, τι οδός είναι? Τεθλιμμένη. Έχει δοκιμασίες για το Λόγο, το ότι πρέπει να καθαριστούμε, πρέπει να ισιώσουμε. Οι διδάσκαλοι σου όμως δεν θέλουν σε αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουν σε βλέπει τους διδασκάλους σου. Και όπου λέει εδώ διδασκάλους, στα εβραϊκά ο τρόπος που είναι γραμμένο το κείμενο, μιλάει για το δάσκαλο, μιλάει για το δάσκαλο των δασκάλων. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει μέσα από τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις. Λέει, δεν θα αφαιρεθούν οι δάσκαλοι σου, και εννοεί εκεί, λέει, στα εβραϊκά, ο δάσκαλος των δασκάλων. Ποιος είναι ο δάσκαλος των δασκάλων? Ο Κύριος. Αυτός, λέει, δεν θα αφαιρεθεί πλέον. Και τι θα κάνει? Και τα ότα σου θέλουν σε ακούει λόγον όπισθεν σου. Αυτό σημαίνει μια συνεχόμενη οδηγία του Αγίου Πνεύματος που θα σε επαναφέρει συνέχεια στην οδό την Άγια. Δεν θα σε αφήνει να ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Εμείς τι πρέπει μόνο να κάνουμε? Να υπακούμε σε αυτή τη φωνή που θα ακούμε πίσω μας. Όταν αρχίζει να περπατάει το παιδάκι και είναι ακόμα, έχει αστάθεια, πάει ο πατέρας ή η μητέρα από πάνω έτσι και το προσέχουν, μην πέσει από εδώ, μην πέσει από εκεί και χτυπήσει πουθενά. Και λέει πρόσεχε, όχι από εκεί, πρόσεχε εκείνο, πρόσεξε το άλλο. Έτσι κάνει ο Κύριος με εμάς, αδερφοί. Είμαστε τα παιδιά Του, είμαστε ο λαός Του, είναι μαζί μας, δεν μας έχει εγκαταλείψει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να Τον υπακούμε, να ακούμε τη φωνή Του και να την υπακούμε, αδερφοί. Όλα τα άλλα τα κάνει ο Κύριος. Παροιμίες 6:23. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Ο Λόγος είναι το λιχνάρι που φωτίζει αυτό το δρόμο της ζωής, και η έλεγχη, λέει, της παιδείας είναι αυτοί που μας επαναφέρουν και μας κάνουν να καταλάβουμε τα προβλήματα, τις ανάγκες, αυτά που πρέπει να διορθώσουμε ώστε να μένουμε μέσα στο δρόμο της ζωής. Και διαβάζω πάλι το εδάφιο που ξεκινήσαμε στον Ισαΐα στο 35:8 για να τα συνδέσουμε. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί. Οδός Αγία 35:8. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς οδεύων και οι μωροί δε θέλουσι πλανάστε. Δηλαδή ένα μικρό παιδάκι θα μπορεί να τον περπατάει το δρόμο αυτό. Το μωρί εδώ είναι με την καλή έννοια. Και ο δαίμονας, είπαμε, είναι ο Κύριος. Περπατάει μαζί μας για να μας δείχνει το δρόμο. Λέων στο 9, δε θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δε θέλει αναβεί εκεί. Το αναβεί, τι μας δείχνει, αδερφοί? Ότι αυτός ο δρόμος είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Θηρίων και αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί, δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά η λυτρωμένη θέλουση περιπατεί εκεί. Σε αυτό το δρόμο είναι που ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, που τα θηρία, τα αρπακτικά δεν θα μπορούν να ανεβούν εκεί και θα νιώθουμε αυτή την ασφάλεια που τώρα μπορεί να μην νιώθουν όσο ο Κύριος θα ήθελε να νιώθουμε, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος, ξαναλέω, είναι μαζί μας.
2: Αμήν.
1: Είναι μαζί μας, δεν μας εγκαταλείπει. Και μας προμηθεύει το νερό, μας προμηθεύει το ψωμί, μας προμηθεύει το κρέας, μας προμηθεύει τη σκιά, το φως. Μας έχει δώσει, λέει, τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Ό,τι χρειαζόμαστε. Ισαΐα 40:27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι εκεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Εδώ είναι μια άλλη κατάσταση που μπορεί να βιώνει κάποιος, που ενώ προσευχόμαστε για κάποια πράγματα στη ζωή μας, ζητάμε από τον Κύριο, δεν παίρνουμε απαντήσεις, τουλάχιστον άμεσα, όπως θα θέλαμε, και μάλιστα και τις απαντήσεις που θα θέλαμε. Και πολλές φορές στρέφεται ο άνθρωπος αλλού για να πάρει βοήθεια, αυτή τη βοήθεια που θεωρεί ότι ο Θεός δεν του δίνει, γιατί δεν τον ακούει, γιατί λέει η οδός μου είναι κεκριμένη, λέει, από του Κυρίου και παραμελείται η κρίση μου από το Θεό μου. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας παραμελήσει, αδερφοί? Ποτέ δεν το κάνει ο Κύριος. Μην αφήσεις το διάβολο να σου βάλει τέτοια σκέψη μέσα σου, γιατί αυτό θα οδηγήσει τον άνθρωπο να ψάξει αλλού να βρει βοήθεια, να πάρει από αλλού αυτό που έχει ανάγκη. Και ο Κύριος λέει μες στο λόγο του ότι επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου, και δείχνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, ότι ο Κύριος δεν είναι αγαθός, ότι δεν μας ακούει. Αυτή είναι μία οδός που δεν είναι η οδός υψηλή που ο Θεός θέλει να περπατάμε. Δεν είναι η οδός εκεί όπου δεν μπορεί να ανέβει το λιοντάρι και τα θηρία τα αρπακτικά. Είναι μια οδός χαμηλή που εκεί μπορούν να έρθουν τα θηρία εναντίον μας. Γιατί θα βρούνε τόπο εάν σκεφτούμε έτσι. Αμήν. Ο Κύριος και μας βλέπει και μας ακούει και θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον ουρανό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδερφοί μας, όμως. Ο Ηλίας έκανε τη θυσία πάνω στο Κάρμηλο, έπεσε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο, επέστρεψε ο λαός στον Κύριο, απέδειξε ότι ο Γιάχβε είναι ο Θεός, προσευχήθηκε μετά, ήρθε βροχή, και μετά τον απείλησε η Εζάβελ ότι θα τον σκοτώσει, λέει, σαν ένα από τους ψευδοπροφήτες που είχε σκοτώσει ο Ηλίας. Και έφυγε ο Ηλίας και πήγε στην έρημο και είπε, Κύριε, να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω. Πάρε με, λέει. Δεν θέλω να ζήσω άλλο. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο καμιά φορά? Δυσκολίες που περνάμε μες στη ζωή μας. Ο Κύριος δεν θέλει να λέμε έτσι στον Κύριο, αδερφοί. Ο Κύριος Κύριος είναι Θεός της ζωής. Και τι έκανε? Έστειλε άγγελο στον Ηλία και λέει στο 19 κεφάλαιο Αλφα Βασιλείων από το 7. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου. Είχε πάει μια φορά, είχε ταΐσει τον Ηλία και πήγε και δεύτερη φορά και τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε στη μέση. Θα έρθουν πράγματα εναντίον μας, ο διάβολος ψάχνει ευκαιρίες, δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Η ζωή αυτή έχει δυσκολίες. Όμως, ο Θεός δεν θέλει να τα παρατάμε, δεν θέλει να αποκάμουμε. Γιατί τον Ηλία τον σήκωσε, έστειλε τον άγγελο, τον τάισε, έφαγε εκεί από τον άγγελο και ξέρετε μετά πόσες μέρες περπάτησε νηστικός μες στην έρημο ο Ηλίας. 40 μέρες. 40 μέρες περπάτησε νηστικός με το φαΐ αυτό που του έδωσε ο άγγελος και έφτασε στο χωρίο. Έχει τρόπους ο Κύριος να μας σηκώσει και να μας δυναμώσει και να μας φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί που θέλει. Έχει, αδερφοί. Μη λες τον Κύριο θέλω να πεθάνω. Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Έλα, πάρε με. Πες, Κύριε, τι θες να κάνω από εδώ και πέρα. Τι άλλο θες να κάνω, Κύριε. Τι έχεις για μένα. Δώσ' μου δύναμη μες στο πνεύμα μου. Ενίσχυσέ με, Κύριε, με άρτο πνευματικό, ώστε να αντέξω μέσα στην ξηρασία της ερήμου 40 μέρες, 40, το 40 είναι αριθμός δοκιμασίας. Αμήν. Και να φτάσω στο χωρίβ, εκεί που τον επισκέφθηκε μετά ο Κύριος και του δώσε καινούριες οδηγίες. Του δώσε καινούριες οδηγίες για πράγματα που ο Θεός ήθελε να κάνει ο Ηλίας για αυτόν. Αμήν. Βλέπουμε ότι η οδός του Κυρίου διαφέρει από τις οδούς τις δικές μας. Όπως οι βουλές μας, λέει, διαφέρουν από τις βουλές του Θεού, οι βουλές του Θεού από τις δικές μας διαφέρουν όσο ο ουρανός από τη γη, το ίδιο διαφέρει και η οδός αυτή που ο Θεός θέλει να μας βάλει από το πώς εμείς τα σκεφτόμαστε, τι θέλουμε, πώς τα θέλουμε, πώς τα γίνουνε. Και όταν τα σκεφτόμαστε εμείς με το δικό μας το μυαλό και με τις δυνατότητες που έχουμε, τι παθαίνουμε, αδερφοί? Απελπιζόμαστε, έρχεται απογοήτευση. Αμήν. Δεν είναι καλή οδός αυτή. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε εκεί ψηλά, κάτω από την οδηγία Του, με το προφητικό λόγο, το λόγο όλο που ο Θεός έχει δώσει για μας, για να μην μπορεί να μας αγγίξει τίποτα από αυτά που επιχειρεί ο εχθρός. Ούτε απογοήτευση, ούτε απελπισία, ούτε φόβη, ούτε τίποτα. Και έχουμε δρόμο ακόμα, αδερφοί, να κάνουμε. Αμήν. Άμα από τώρα πέσουμε κάτω και πούμε: «Κύριε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω». Και βλέποντας και αυτά όλα που συμβαίνουν έξω, λέει, αν με τους πεζούς δεν μπορούμε να... Με τους ύπους τι θα κάνουμε, αδερφοί? Εκεί με τους ύπους χρειάζεται να βαδίζουμε αυτή την οδό της πίστης, του αγιασμού, έτσι, του άλλου μέτρου πίστης. Αμήν. Άλλο μέτρο αγιασμού, άλλο μέτρο δόξας έχει εκεί. Ψαλμός 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις Αυτόν, στον Κύριο. Έτσι, όταν κατευθυνόμαστε, η ζωή μας κατευθύνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το περπάτημά μας, τότε, λέει, η οδός μας είναι αρεστή σε Αυτόν, που σημαίνει ότι περπατάμε σε αυτό το δρόμο που θέλει ο Κύριος. Παροιμίες 16-25. Υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδός οδή θανάτου. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί. Η καρδιά μας, το μυαλό μας, μας οδηγεί να κάνουμε πράγματα, να περπατήσουμε κάπου, κάπως, με έναν τρόπο που εμείς το διαλέγουμε και νομίζουμε ότι αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ζωή που κάνουμε είναι η σωστή. Εκεί, όπως είπα και πριν, είναι που πρέπει να σταθμίσουμε αυτή την οδό που νομίζουμε ότι είναι ευθεία, ορθή, να τη σταθμίσουμε με το Λόγο. Και εκεί θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Αν είναι αυτή η οδός ορθή ή μας έχει κοροϊδέψει η καρδιά μας, μας έχει κοροϊδέψει ο διάβολος. Ψαλμός 77:13. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Πού είναι η οδός του, λέει? Στο αγιαστήριο. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός. Εκεί θα γνωρίσουμε την οδό, στο αγιαστήριο, στην κοινωνία μας με τον Κύριο, μπαίνοντας στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί ο Κύριος θα μας δείξει την οδό αυτή, την Άγια, για να μπορέσουμε, αδερφοί, να την περπατήσουμε, να μπορέσουμε να την ξεχωρίσουμε από δρόμους της καρδιάς μας, από δρόμους που εμείς νομίζουμε ότι είναι ορθοί, ότι τα κάνω όλα καλά, δεν έχω φταίξει κάπου. Αλλά αν πάμε στην προσευχή, αν ζητήσουμε τον Κύριο, εάν μπούμε εκεί στην παρουσία του Κυρίου και έχουμε κοινωνία μαζί του, εκεί ο Κύριος θα μας δείξει πραγματικά τι συμβαίνει, αδερφοί, και τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε ακόμα, αλλά αυτό που πρέπει να θέλω να κρατήσουμε, αδερφοί, είναι ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχουν διάφοροι δρόμοι, οι οποίοι είναι οι δικοί μας δρόμοι, τους δρόμους που είχαμε διαλέξει πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και περπατούσαμε στη ζωή μας, σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας, είχαμε διαλέξει δικούς μας δρόμους. Ο Κύριος τώρα μας καλεί, μας έχει καλέσει, όταν μας αναγέννησε, όταν μας ξεχώρισε από τον κόσμο, μας κάλεσε και συνεχίζει να μας καλεί να αλλάξουμε αυτούς τους δρόμους μέσα μας και να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει σε αυτόν τον υψηλό δρόμο, ο οποίος είναι πάνω από όλους τους άλλους δρόμους. Δεν είναι κανένας δρόμος όμοιος με το δρόμο που ο Κύριος μας καλεί να περπατήσουμε. Αν ο δρόμος που περπατάω ταιριάζει με δρόμους που περπατάει ο κόσμος, κάτι δεν γίνεται καλά, κάπου δεν περπατάω σωστά. Κάπου αυτός ο δρόμος δεν είναι ο δρόμος αυτός που ο Κύριος θέλει να περπατήσω. Αν έχω επιθυμίες που έχει ο κόσμος, αν μου αρέσουν πράγματα που αρέσουν στον κόσμο, δεν βρίσκομαι σε αυτό το δρόμο που με έχει καλέσει ο Κύριος να περπατήσω όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί σε περισσότερο αγιασμό, αδερφοί. Και ό,τι από αυτά του κόσμου μπορεί να μας αρέσουν μέχρι στιγμής, μπορεί να επιθυμούμε, μπορεί να θέλουμε και εμείς να παίρνουμε μέρος, είναι ώρα να τα πετάξουμε όλα αυτά, αδερφοί. Είναι πράγματα μάταια, είναι σκουπίδια, είναι πράγματα που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο διάβολος και να έρθει εναντίον μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 5. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς και εκάλεσε το όνομα αυτόν Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και εγέννησεν ιών κατά την ομοίωσεν αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Και έγιναν η ημέρα του Αδάμ, αφού εγέννησε τον Σιθ, 800 έτη. Και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας, και έγιναν πάσε η ημέρα του Αδάμ, τας οποίας έζησεν, 930 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Σιθ 105 έτη, και εγέννησε τον Ενός. Και έζησεν ο Σιθ, αφού εγέννησε τον Ενός, 807 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Έγιναν δε πάσε η ημέρα του Σιθ, 912 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Ενός, 90 έτη, και εγέννησε τον Καϊνάν. Έζησε δε ο Ενός, αφού εγέννησε τον Καϊνάν, 815 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ενός, 905 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Καϊνάν, 70 έτη, και εγέννησε τον Μααελίλ. Έζησε δε ο Καϊνάν, αφού εγέννησε τον Μααλαελίλ, 840 έτη, και γέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Καϊνάν, 910 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Μααλελαήλ, 65 έτη, και γέννησε τον Ιάρεδ. Έζησε δε ο Μαλαελαήλ, αφού εγέννησε τον Ιάρεδ, 830 έτη, και γέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Μαλαελαήλ, 895 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Ιάρεδ 162 έτη, και γέννησε τον Ενόχ. Έζησε δε ο Ιάρεδ, αφού εγέννησε τον Ενόχ, 800 έτη, και γέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ιάρεδ 962 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Ενόχ 65 έτη, και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού, αφού εγέννησε τον Μαθουσάλα, 300 έτη, και γέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού, και δεν ευρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Και έζησεν ο Μαθουσάλα 187 έτη, και εγέννησε τον Λάμεχ. Έζησε δε ο Μαθουσάλα, αφού εγέννησε τον Λάμεχ, 782 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Μαθουσάλα, 969 έτη, και απέθανε. Έζησε δε ο Λάμεχ, 182 έτη, και εγέννησεν ιών, και εκάλεσε το όνομα αυτού Νόε, λέγον, ούτως θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών και από του μόχθου των χειρών ημών εξαιτίας της γης την οποίαν κατηράστη ο Κύριος. Έζησε δε ο Λάμεχ αφού εγέννησε τον Νόε 595 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Λάμεχ 777 έτη και απέθανε. Και ο Νόε ήτο ηλικίας 500 ετών και εγέννησεν ο Νόε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάπεθ.
2: Γένεσης, κεφάλαιο 6. Και ό,τι ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίε, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, «Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η μέρα αυτού θέλου συνείστε ακόμη 120 έτη. Κατ' εκείνα τα ημέρα ήσαν οι γίγαντες επί της γης, και έτη ύστερον αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα θυγατέρας των ανθρώπων, και αυτε ετεκνοποίησαν εις αυτούς, Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία, πάσα στα ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης, και ελυπήθιεν την καρδία αυτού. Και είπεν ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Ο δε Νόε ευρεχάριν ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε. Και γέννησεν ο Νόε τρεις υιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάριδε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήσθη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γην και ειδού ήτο διεφθαρμένη. Διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάση σαρκός ήλθεν ενώπιον μου, διότι η γη ενεπλήσθη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γην. Κάμε εις αυτόν κυβωτών εξήλων γόφερ. Κατά δωμάτια θέλεις κάμει την κυβωτών, και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσαν. Και ούτω θέλεις κάμει αυτήν, το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Στέγιν θέλεις κάμει στην κυβωτών, και εις πύχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και την θύραν της κυβωτού θέλεις βάλει εκπλαγίων. Κατόγια, διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν. Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω των κατακλυσμών των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκα. Έχουσαν εν αυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού, παν ό,τι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει την διαθήκη μου προσέ. Και θέλεις εισέλθει στην κυβωτών, σύ και η γη σου, και η γυνή σου, και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντός ζώου εκ πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει στην κυβωτών, δια να φυλάξεις την ζωήν αυτών μετά σε αυτού, δια να φυλάξεις την ζωήν αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλουσιν είστε. Από τον πτηνών κατά το είδος αυτών, και από τον κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουν συνεισέλθει προσέ, δια να φυλάξεις την ζωήν αυτών. Και εσύ λάβε εις αυτόν από παντός φαγητού το οποίον τρώγεται, και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου, και θέλει είστε εις ε και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ούτως
3: Ψαλμός έψιλον. Εις των πρώτων μουσικών επί Νεχιλώθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Ακροάσθητη Κύριε τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου. Πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου, βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι εις σε θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνήν μου. Το πρωί θέλω παρασταθεί εις σε και θέλω προσδοκά. Διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλων την ασέβειαν. Ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοική πλησίον σου. Ουδέ θέλουν συσταθεί οι άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μισείς πάντα στους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος βδελίτεται των άνθρωπων, των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθέν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύουση. Καταδίκασον αυτούς Θεέ. Ας αποτύχωση των διαβουλίων αυτών. Έξωσον αυτούς δια το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Ας χαίρονται διαπαντός, διότι εσύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου. Διότι σύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει των δίκαιων. θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένιαν ως με ασπίδα.
2: Ψαλμός σίγμα.
3: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, επί Σεμινίθ, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δεν τι οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Αλλά σύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου, σώσον με δια το έλεό σου. Διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου, εν το άδει τι θέλεις σε δοξολογήσει, απέκαμον εν το στεναγμό μου. Όλην τη νύκτα λούω την κλίνην μου, με τα δάκρυά μου καταβρέχω την στρωμνήν μου. Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως, εγύρασεν εξαιτίας πάντων των εχθρών μου. Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας, διότι ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν του κλαθμού μου, ήκουσεν ο Κύριος την δέησήν μου, ο Κύριος εδέχθη την προσευχήν μου. Ας εσχυνθώσει και ας ταραχθώσει σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ας τραφώσιν εις τα οπίσω, ας κατεσχυνθώσιν ευνηδίως.
4: Το καταμαθέαν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον πέμπτο. Ειδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος και αφού εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι υπενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδί των θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί ιοί Θεού. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπος είναι εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει ελατιστεί, η σου δεν πλέον χρησιμεύει, η μη να ρηφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουσι λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί των λιχνοστάτην, και φέγγει εις πάντα στους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθε των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν, η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως ού εκπληρωθώσει πάντα. Ώστες λοιπόν να θετήσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Ώστις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών. Ακούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις. Ώστις δε φωνεύσει, θέλει είστε ένοχος εις την κρίσιν. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θέλει είστε ένοχος εις την κρίσιν και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριον. Ώστις δε είπε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις την γέναν του πυρός. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδελφόν σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν με ταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέτην και ρυφθείς εις φυλακήν. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, έως σου αποδώσεις το έσχατον λεπτόν. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπον γυναίκα για να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Εάν δε ο οφθαλμός σου, ο δεξιός, σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μη ρυφθεί όλον το σώμα σου εις την γέναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μη ρυφθεί όλον το σώμα σου εις την γέναν. Ερέθη προς τούτης ότι ώστις χωριστεί την γυναίκα αυτού, ας δώσει εις αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ώστις χωριστεί την γυναίκαν αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μοιχεύεται, και ώστις λάβει γυναίκα και χωρισμένην, γίνεται μοιχός. Πάλι νικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον του όρκου σου. Εγώ όμως σας λέγω να μη ομώσετε μη δόλος, μήτε εις των ουρανών, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως, μήτε εις την κεφαλήν σου να ομώσεις, διότι δεν δίνασε μίαν τρίχα να κάμεις λευκήν ή μέλαιναν. Αλλά είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μη αντισταθείτε προς τον πονηρόν. Αλλά ώστε σεραπήσει εις την δεξιάν σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφες εις αυτόν και το ημάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει τη μίλιον εν, ύπαγε με ταυτού δύο. Εις το ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μη αποστραφείς. Ακούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά των πλησίων σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Για να γίνετε ιοί του πατρός σας του εν της ουρανής. Διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε, και οι τελώνε δεν κάμνουσι το αυτό. Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε, και οι τελώνε δεν κάμνουσι ούτως. Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι
2: τέλειος. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον έκτο. Προσέχετε να μην κάμνετε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Ιδε μη δεν έχετε μισθών πλησίων του πατρός σας του εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμνεις ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις εμπροσθέν σου, καθώς κάμνουσιν οι υποκριτέ εν τες συναγωγές και εν τες οδείς, για να δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Όταν δε σύ κάμνεις ελεημοσύνην, ας μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάμνει η δεξιά σου, για να είναι η ελεημοσύνην σου εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλησε η ανταποδόση εν το φανερό. Και όταν προσεύχησε, μη έσω όσοι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, για να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως, όταν προσεύχησε, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύραν σου, προσευχήθητη εις τον πατέραν σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλησε η ανταποδόση εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύδει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν, πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον και συγχώρησον εις ημάς τα αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από την πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.
4: διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και όταν ιστεύετε, μη γίνεστε ως οι υποκριτέ, σκυθροποί, διότι αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών, για να φανώσουν εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως, όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλήν σου και νύψον το πρόσωπόν σου. Για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, άλυψε τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, θέλεις η ανταποδώσει εν το φανερό. Μη θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξ και σκορία αφανίζει, και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουσιν. Αλλά θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ ούτε σκορία αφανίζει, και όπου κλέπτε δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε φωτεινόν. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε σκοτεινόν. Εάν λοιπόν το φως το εν σύ είναι σκότος, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεόν και μαμονά. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχην εις το ανάστημα αυτού? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν των χόρτων του αγρού, ως της σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτο, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετό είναι.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
6: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

Αμήν. Και αυτό είναι που θα μοιραστώ και σήμερα μαζί σας και έχει να κάνει με τη στάση μας μπροστά στον Κύριο σαν χριστιανοί. Βλέπετε, το όνομα χριστιανοί δεν δόθηκε, δεν φαίνεται να δόθηκε στην εκκλησία από τους μαθητές ή τουλάχιστον δεν είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί σχολιαστές λένε ότι πιθανόν δόθηκε για να κοροϊδέψουν τον λαό του Θεού. Δεν δόθηκε δηλαδή από τους ίδιους τους χριστιανούς. Λέει μέσα η γραφή στις πράξεις, λέει ότι εν Αντιόχεια ονομάστησαν, είναι στις πράξεις νομίζω στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο, λέει εν Αντιόχεια πρώτον ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Εάν δούμε λίγο την ιστορία, το ντοκουμέντο αυτό, είναι ότι εκείνη την εποχή είχε μιλήσει ο Στέφανος, είχε σηκωθεί, είχε προηγηθεί ο λιθοβολισμός του Στεφάνου, μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου άρχισε να υπάρχει διωγμός στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και έτσι πάρα πολλοί μαθητές αναγκάστηκαν λόγω του διωγμού να φύγουν. Και πάρα πολλοί όμως, βλέπετε, ξέρετε, σε παρένθεση, οι χριστιανοί, η πραγματική εκκλησία του Κυρίου, δεν την πτωούν οι διωγμοί. Ναι, μεν έφυγε επειδή υπήρχαν διωγμοί, αλλά εκεί που πήγανε δεν κρατήσαν το στόμα τους κλειστό. Αμήν. Και άρχισαν, λέει, και ευαγγέλιζαν τους Ιουδαίους που ήταν προσήλυτοι, πήγανε στην Φινίκη και στην Αντιόχεια, μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και ήταν άνδρες που ήταν Κύπροι, Κυριναίοι κτλ. Και διαλέξαν να μιλήσουν σε Ισραηλίτες, Ιουδαίους που ήταν Ελληνιστές πλέον. Ήταν Έλληνες Ισραηλίτες, Έλληνες Ιουδαίοι ήταν. Και διαλέξαν να μιλήσουν σε αυτούς, να φέρουν την αλήθεια, άνθρωποι που ήταν εθνικοί. Ήταν άνθρωποι Κύπροι. Και συμβαίνει ότι στην Αντιόχεια, λέει, πάρα πολύ πλήθος ανθρώπων πίστεψε, πλήθος ικανό, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, βλέπουν από την Ιερουσαλήμ ότι υπάρχει ανάγκη και στέλνουν εκεί τον Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας πάει, βλέπει εκεί πέρα ότι ναι, είναι έτσι τα πράγματα, χάρηκε, μίλησε στους αδερφούς και βλέπει ακόμα περισσότερη ανάγκη, ότι αρχίζει εκκλησία, ξεκινά εκκλησία. Και πάει στην Ταρσό και βρίσκει το Σαύλο. Κατεβάζει από την Ταρσό το Σαύλο και δίδασκαν, λέει, τους ανθρώπους αυτό ένα έτος. Τους διδάσκαν ένα ολόκληρο έτος. Και μετά λέει ότι κατέβηκαν και προφήτες από την Ιερουσαλήμ και υπηρετήσαν. Βλέπουμε πως λειτουργεί η εκκλησία. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδερφοί, πως λειτουργεί η εκκλησία για να γεννάει συνέχεια. Βλέπετε, όταν ο Κύριος σου δώσει το πνεύμα του Ευαγγελιστή, ακόμα και διωγμός να σηκωθεί, όπου και να πας μιλάς. Αμήν. Όλο το είναι σου είναι στη σκέψη ώστε να μοιράσεις το Ευαγγέλιο του Κυρίου και να το φέρεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που έβρεξε στην έρημο, λέει, και βγήκε χορτάρι, βγήκε, ξαφνικά φυτρώσαν πράγματα. Και αυτό που λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτό είναι ότι στην έρημο δεν μπορεί να επιζήσουν οι σπόροι, δεν γίνεται. Όμως τι γίνεται? Από δεξιά και από αριστερά ο άνεμος τι έκανε? Σήκωσε τους σπόρους, τους έφερε, μετά έβρεξε και μετά αυτοί φυτρώσαν. Πολύ απλά τα πράγματα. Αμήν. Και μπορεί ο άνεμος αυτός να σήκωσε τους ανθρώπους από εκεί πέρα, να τους έστειλε μέσα στην έρημο, αλλά βλέπετε, μαζί με το σπόρο ήρθε η βροχή και φύτρωσε. Αμήν. Και βλέπετε, τότε είδαν που είδαν όλη αυτή την ανάπτυξη οι ανθρώποι και δώσανε κοροϊδευτικά ότι ήρθανε, ας πούμε, και εδώ οι χριστιανοί. Είναι οι ακόλουθοι του Μεσσία, οι ακόλουθοι του Χρισμένου ή διαφορετικά άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Μεσσία. Μπορεί να δόθηκε από χριστιανούς, όμως αυτό δεν φαίνεται μέσα

0: από την Αγία Γραφή. Το αντίθετο μάλιστα φαίνεται. Λέει στις πράξεις, όταν πάλι βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μαρτυράει το λόγο του Κυρίου μπροστά στον Αγρίπα, και λέει στις πράξεις το 26, ο ίδιος ο Αγρίπας ο βασιλιάς είπε προς τον Παύλο, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπε, ήθελον εύχεστε προς τον Θεό ουχή μόνοσι, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες μου, να γίνωσι και παρολίγο και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτων. Δεν είπε να γίνουν χριστιανοί, λέει να γίνουν σαν και εμένα αυτό που είμαι. Αμήν. Βλέπετε, ο Παύλος όταν πήγε, στάθηκε μπροστά στον άγαβο, για να δώσουμε λίγο και να καταλάβουμε το πνεύμα του χριστιανού, το πνεύμα δηλαδή του ανθρώπου που πιστεύει στον κεχρισμένο, δεν τον ευαγγέλισε με αποκαλύψεις. Δεν τον ευαγγέλισε με το τι σημαίνει κυβωτός της Διαθήκης, τι σημαίνει το ένα, τι είναι αυτοί οι τύποι, τι είναι αυτά τα αντίτυπα. Δεν τον ευαγγέλισε με αυτό τον. Ευαγγέλισε με την ίδια ομολογία της ζωής του, το ποιος ήταν. Το ότι με ξέρει εμένα. Το ότι είμαι, ήμουν Φαρισαίος. Δίωκα τους χριστιανούς, λέει, με ζήλο. Και πάρα πολλούς από αυτούς τους έκανα να μαρτυρήσουν, λέει, και να βλασφημίσουν το όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος. Αμήν. Δεν ήταν ο μόνο που φιλούσε τα ρούχα του Στέφανου. Έκανε και ανθρώπους τι να κάνουν. Ναι. Να φτάνουν στο σημείο που να λένε ναι. Το βλασφημάω τον Κύριο, και το βλασφημούσαν. Και ο Παύλος το ήξερε αυτό, το έφερε πάνω του αυτό ο Παύλος. Αλλά αυτό ήταν η ομολογία της πίστης του. Κάτι που μπορούσε ο καθένας τι να κάνει. Να το δει. Και θέλω να το κατανοήσουμε αυτό. Το τι μπορεί να δει ο κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή μας. Το τι ήμασταν και το τι είμαστε. Αμήν. Και πάλι ο Πέτρος λέει, στην Α' Πέτρου στο 4 και 15, για να φύγουμε από τους χριστιανούς, λέει, διότι μη δεις ημών ας μην πάσχει σαν φωνιάς ή κλέφτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο. Βλέπετε τι λέει, αν πάσχει σαν χριστιανός. Φαίνεται πάλι ότι εκεί τους κοροϊδεύανε. Εσείς είστε αιρετικοί, είστε χριστιανοί. Και λέει ο Παύλος, ωραία, αν πάσχεις σαν χριστιανός, αντί να σε κατηγορούν ότι είσαι κλέφτης, ότι είσαι φωνιάς, ότι είσαι οτιδήποτε, αν πάσχεις σαν αιρετικός, αμήν, ας μην ασχύνεσαι. Αν πάσχεις σαν παιδί του Θεού, επειδή κάνεις το θέλημα του Κυρίου, μην τρέπεσαι, αυτή είναι η ομολογία σου. Αμήν, αδερφοί, αυτή είναι η ομολογία μας. Ξέρετε κάτι, νιώθουμε ότι είμαστε γη του Θεού. Το νιώθουμε αυτό, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Νιώθουμε ότι είμαστε η κληρονομιά του. Είμαστε η εκλεκτή του. Θέλει να κατέβει δόξα μέσα από τα δικά του παιδιά. Και πρέπει να νιώθουμε σαν τα παιδιά του. Πρέπει να είμαστε μάλλον παιδιά του. Και αντί για αυτό καταναλωνόμαστε κάθε μέρα μέσα που μέσα στις μέρημνες, μέσα στο βιωτικό βίο, μέσα στο τι θα φάμε, το τι θα πιούμε, το τι θα κάνουμε, το τι θα δείξουμε. Όλα τα προβλήματά μας γυρίζουν κάθε μέρα στο κεφάλι μας και χάνουμε την αιωνιότητα, χάνουμε τη δόξα του, χάνουμε το μεγαλείο του. Κατηγορούσαν τον Κύριό μας γιατί ονόμαζε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Και λέει, βλασφημείς, δεν σε κυνηγούμε για τα έργα, στο διαβάσουμε. Αλλά γιατί λες ότι είσαι γιος του Θεού, κάνουν τον εαυτό σου σαν το Θεό. Και ο Κύριος τι του είπε? Του είπε κάτι που είναι μέσα από το ψαλμό. Τους είπε. Και λέει μέσα στο ψαλμό, στο 82 και 6, εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Να το ξαναδιαβάσω. Δεν το λέω εγώ για σας. Το λέει ο Κύριος για όλους μας. Αμήν. Είναι φωνή του. Ο λόγος του Κυρίου είναι φωνή του. Αμήν. Αν νομίζεις ότι δεν ακούς τη φωνή του, τότε μάλλον δεν ανοίγεις τη γραφή. Γιατί ο Θεός μιλάει μέσα από τι? Μιλάει μέσα από το λόγο του. Και γι' αυτό μας λέει, αν ακούσεις σήμερα τη φωνή του, αν την ακούσεις, υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε, υπάρχει περίπτωση να μην ακούσουμε, να δουλέψει το ένα μας αυτή για να πει και το άλλο μας για να βγουν όλα. Ή να πέφτει ο λόγος του Κυρίου σε ένα σκληρό έδαφος. Γιατί έχουμε κουραστεί από τα κηρύγματα, έχουμε κουραστεί από το λόγο, τα ίδια και τα ίδια, παντελάκι μου κτλ. Κτλ. Όμως ο Κύριος μας ποτίζει για να μας ζωοποιήσει. Αμήν. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα, εγώ είπα Θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως σαν άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Βλέπετε, είτε ένας άνθρωπος απλός, είτε ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και δεν ξέρει τι έχει, την ίδια πτώση έχουν. Αμήν. Στον ίδιο λάκκο θα πάνε. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Εσένα και μένα ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί την αιωνιότητά του, τη δόξα του. Και αν μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο που το ζήσε στο 100% αυτό, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ζούσε κάθε μέρα σαν Γιος του Θεού. Αμήν. Ναι, ο Ιησούς γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από τη Μαριά μου. Εγώ γεννήθηκα από την Ειρήνη και τον Μιχάλη. Είναι έτσι? Ναι, αλλά αναγεννήθηκες. Είσαι χριστιανός. Αμήν. Και όταν αναγεννήθηκες και όταν αναγεννήθηκα, από τι αναγεννηθήκαμε? Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής. Ας τις δικαιολογίες, ας τις αφήσω τις δικαιολογίες. Μπορεί να βρίσκω χίλιους τρόπους να δικαιολογηθώ μπροστά στον Κύριο σαν τον Μωυσή και να πω, Κύριε, δεν με παρατάς, πήγε να βρεις κάποιον καλύτερο από μένα, εγώ δεν κάνω. Μπορεί να πω σαν τον Ιερεμία, Κύριε, άσε με, είμαι παιδί, όχι εγώ. Πέρασα αυτή την περίοδο. Η μικρότερη. Άσε με μένα, είμαι παιδί, δεν ξέρω πώς θα μιλήσω. Μπορεί να πεις σαν τον Ισαΐα, Κύριε, εγώ είμαι ταλέπορος, είμαι ακάθαρτος, μιλάω και... Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Πάντα όμως ο Κύριος έχει τον τελευταίο λόγο. Αμήν. Μας προκαλεί ο Κύριος, αδερφοί, να νικήσουμε. Αμήν. Και το πρώτο που πρέπει να νικήσεις είναι τον ίδιο στον εαυτό και τον ίδιο μου τον εαυτό, και να κατανοήσουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ο Θεός με έκλεξε. Ο Θεός έκλεξε. Είσαι εδώ, σήμερα είμαστε εδώ, ακούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε το Λόγο του Κυρίου, γιατί Αυτός το θέλησε και άνοιξε καρδιά μας. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη, στο 21 και 7, ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε με Υιός. Αποκάλυψη 21, τελειώνουν τα πάντα. Και λέει ο Κύριος, ο Νικών θα κληρονομήσει τι? Τι θα κληρονομήσεις? Το αντιλαμβάνεσαι? Μπορείς να αντιληφθείς ή να αντιληφθώ αυτή τη λέξη που λέει ο Θεός? Τα πάντα! Τα πάντα! Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό μέσα στην αιωνιότητα? Τι σημαίνει να πάρω τα πάντα? Και λέει, αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Δεν μπορεί να το πει ο Κύριος διαφορετικά. Δεν σε σώζει απλώς ο Κύριος. Ο Κύριος θα σώσει πολλούς και αυτή είναι η διακονία μας. Μέσα από μας ο Κύριος να σώσει. Αλλά για τα παιδιά του, για τους ιούς του ύψης του, ο Κύριος θέλει να τους καθίσει στο θρόνο του. Δεν είναι ψεύτης ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Και γι' αυτό μας λέει ότι θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Και αυτός θα είναι ο Θεός μας. Και εμείς θα είμαστε γη του. Αμήν. Θα είμαστε γη του, λέει. Ωραία. Ξέρετε κάτι, το μεγάλο μας πρόβλημα πάρα πολλές φορές είναι ότι ο κόσμος μας είναι αυτό που είναι γύρω μας. Αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι γύρω μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Τώρα τελευταία που προσεύχεσαι, τι ζητάς από τον Κύριο, ποια είναι η προσευχή σου? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Ποια είναι η προσευχή μας? Ο κόσμος έξω δεν ξέρει να προσεύχεται. Πολλές φορές και ο λαός του Κυρίου δεν ξέρει να προσεύχεται. Ακούς κάτι προσευχές και λες, τι ζητάμε τώρα? Για να έχει αποτέλεσμα η προσευχή μας πρέπει να έχει και τι? Στόχο. Αμήν. Να έχει στόχο. Και βλέπετε, οι μαθητές του Κυρίου, πού ήταν οι μαθητές του? Είχανε την, πώς να το πω, την καλή διάθεση να ρωτήσουν τον Κύριο και να του πούνε, Κύριε, ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και ο Κύριος του λέει μερικά πράγματα στο κατά Λουκά. Λέει στο Λουκά 11:1, και ενώ αυτός προσήφχε τον εν τόπο τινή, καθώς έπαυσε, είπε τι στον μαθητών αυτού προς αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Στο κατά Μαθαίο, στο 6:5 λέει, όταν προσεύχεστε και όταν προσεύχεστε, μη έσω ως υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τις συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών για να φανώσει εις τους ανθρώπους. Βλέπετε, δεν μας λέει ότι όταν μαζευόμαστε ομοθυμαδών εδώ και προσευχόμαστε, είμαστε σαν τους υποκριτές. Μας δείχνει δύο πράγματα. Μη φοβάσαι, όταν ανοίγεις το στόμα σου εδώ και προσεύχεσαι, ο Κύριος μιλάει για το ταμείο εδώ πέρα. Αμήν. Οι άνθρωποι αυτοί τι κάνανε? Όπου βρίσκανε μια αγωνία, πηγαίνανε οι Φαρισαίοι και προσευχόντουσαν. Και ο λόγος που προσευχόντουσαν τι ήτανε? Για ποιο λόγο το κάνανε? Μας το λέει. Τα κίνητρά τους μας λέει ποια είναι. Λέει ότι το κάνανε αυτό για να φαίνονται. Και λέει, αληθώς σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισόν αυτόν. Όταν δεν προσεύχεστε, άλλη μια συμβουλή. Λέει, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να ακουστεί. Δεν μας λέει να μην χτυπάμε συνέχεια ή να μην κρούμε συνέχεια ή να μην ετούμαστε συνέχεια. Τι μας λέει? Άστο, μην το λες 100 φορές. Το άκουσε ο Κύριος. Και πριν το ακούσει, ο Κύριος το ξέρει τι θέλεις. Ναι, μας ζητάει ο Κύριος να φέρνουμε τα αιτήματά μας σε αυτόν, αλλά δεν θέλει να το φέρνουμε με κεράσια, με πορτοκάλια, με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο, μήπως και τον πείσουμε τον Κύριο. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά να λέμε τα ίδια και τα ίδια στην προσευχή μας. Διότι εξεύρει ο πατήρ σας την όν έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Για ποιους το λέει αυτό το εσείς? Για ποιους το λέει αυτό? Για μας. Αν νιώθουμε ότι είμαστε χριστιανοί αναγεννημένοι, αν νιώθουμε ότι είμαστε ο λαός του, είμαστε γη του, τότε ο Κύριος μας διδάσκει το πώς ο ίδιος προσευχόταν. Αμήν. Πού ήταν το μυαλό του, πού ήταν η σκέψη του? Ποιος ήταν ο τρόπος που πλησίαζε τον Πατέρα? Γιατί? Γιατί ποθούμε να έχουμε το μέγιστο κέρδος από το Θεό. Αμήν. Το μέγιστο. Είμαστε γη του. Θέλουμε το χρίσμα του, θέλουμε την παρουσία του, θέλουμε τη δόξα του. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έξω. Και ο Κύριος δεν μας κάλεσε να καθόμαστε εδώ στις καρέκλες. Αμήν. Η καρδιά του χτυπάει εκεί έξω. Βλέπει τα παιδιά του να χάνονται καθημερινά και περιμένει να σηκωθούν οι γη του, οι χρησμένοι, οι χριστιανοί, να φύγουν από την Ιουδαία, να φύγουν από την ασφάλεια της Ιερουσαλήμ και να πάνε στην Αντιόχεια, να πάνε στη Φινίκη, να μαζευτεί πλήθος ικανό. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει ο Κύριος, είμαστε τα δικά του παιδιά. Φέρουμε την παρουσία του, φέρουμε τη δόξα του. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Για αυτά τα τρία θα πούμε. Βλέπετε πως ξεκινάει η προσευχή. Δεν ξεκινάει στο Θεό δώσε μου. Δεν ξεκινάει Θεέ μου γιατί είμαι άρρωστος, γιατί πονάω, γιατί αυτό, γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί το άλλο, γιατί εκείνο, γιατί. Δεν ξεκινάει έτσι καν. Ξέρεις, είσαι παιδί του, είσαι ο κληρονόμος του. Ξέρεις τι θα κληρονομήσεις, ξέρεις τη δόξα του, ξέρεις το μεγαλείο του. Ξέρεις κάποια πράγματα που είναι πρόσκαιρα, είναι εφήμερα και ξέρεις κάποια πράγματα που είναι τι. Αιώνια, ένδοξα, θαυμαστά. Έχεις αρχίσει και ξεχωρίζεις ποιες είναι οι αξίες μέσα στη ζωή σου. Και γι' αυτό όλα αυτά τα τρία στοιχεία που μας δείχνει είναι σου, τα δικά σου. Αμήν. Λέει, αγιαστήτω το όνομά σου. Να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Να έρθει η βασιλεία του. Να γίνει το θέλημά του. Σε ποιον? Αόριστα. Ζητάμε τη βασιλεία του Κυρίου αόριστα. Να έρθει η Κύριε Βασιλεία σου. Θα έρθει. Στη χιλιετή βασιλεία θα έρθει. Προσεύχεσαι, δεν προσεύχεσαι, αυτό θα γίνει. Είναι έτσι? Να γίνει το θέλημά του. Λέτε να μην γίνει το θέλημά του στη γη. Ανησυχούν κάποιοι. Πού μας ψεκάζουνε. Θα μας σκοτώσουνε. Θα μας κάνουνε, θα μας δείξουν. Αν διαβάσεις τον Ιώβ, πολύ απλά θα καταλάβεις ότι ό,τι γίνεται επάνω στη γη περνάει πρώτα από ποιον? Από τον Θεό. Δεν είναι ο διάβολος ικανός να κάνει τίποτα εάν δεν πάει να παρασταθεί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος να του πει πήγαινε, κάντο. Δεν του ανήκει η γη. Του δόθηκε εξουσία εξαιτίας της αμαρτίας και της ανυπακοής του ανθρώπου. Και έχουμε μία ευθύνη να στρέψουμε τον άνθρωπο στην υπακοή του Ευαγγελίου. Αμήν. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε σαν τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Και αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, εάν δεν ξέρουμε τι ζητάμε, η προσευχή μας είναι άκυρη. Άκυρη εντελώς. Δοκίμασε λίγο να προσευχηθείς, κάτσε λίγο στην προσευχή και φέρτα αυτά μπροστά στον Κύριο. Κάνε αυτή την προσευχή του Κυρίου. Θα δεις πόσο λίγο θα μείνεις στο θέλημά του, πόσο λίγο θα μείνεις στη βασιλεία του και πόσο πολύ θα κάτσεις στα προβλήματά σου. Είναι έτσι? Δοκιμασμένα πράγματα, τα έχω δοκιμάσει κι εγώ. Γι' αυτό σας τα λέω. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Αμήν. Δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα μας. Γιατί ξέρω την ανθρώπινη φύση μας και ξέρω πόσο πρέπει να αλλάξω. Γιατί? Γιατί μου το ζητάει ο Κύριος μου. Θέλει ο Κύριος μου να γίνω παιδί του. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα αυτό. Αμήν. Θέλει να ζω ο Κύριος με την ελευθερία που ζούσε ο Ιησούς Χριστός. Με το χρίσμα που ζούσε ο Κύριος μας που ήταν γιος του Θεού του ύψιστου. Αμήν. Το θέλουμε αδερφοί αυτό? Θέλουμε να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει μάθε να ζητάς. Μάθε να προσεύχεσαι τα της βασιλείας μου. Ας τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Σήμερα θα μείνουμε στο ένα. Τα υπόλοιπα δύο την επόμενη φορά. Λέει αγιαστήτω το όνομά σου. Ξέρετε, ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε το όνομα του Κυρίου επάνω μας επί Ματέο. Όλοι μιλάνε. διάβαζα σήμερα ένα άρθρο και λέει ο χριστιανισμός αυξάνεται πάρα πολύ στον κόσμο. Βέβαια, η πρώτη θρησκεία που αυξάνεται δυστυχώς είναι ο μουσουλμανισμός. Πιο ραγδαία τα τελευταία χρόνια από τον χριστιανισμό. Παρόλα αυτά, ο χριστιανισμός υπολογίζουν το 2050, πότε άκουγα, να αγγίσει πάνω από τα 2,5 τόσα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έλεγε και τα 3, ότι είμαστε 2,5 δισεκατομμύρια κόσμος χριστιανοί σήμερα. Είναι χριστιανοί όλοι. Είμαστε χριστιανοί όλοι. Και λέει ότι η μεγαλύτερη αύξηση είναι από τις εκκλησίες της, δεν τις λένε αναγεννημένες, είναι οι προτεσταντικές εκκλησίες που μας βάζουν όλους μέσα. Από εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση. Και χαίρομαι γι' αυτό. Αμήν. Χαίρομαι που ο κόσμος πιστεύει στο Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, το Ευαγγέλιο του Κυρίου τι κάνει? Αυξάνει. Αλλά ο Κύριος θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Αμήν. Θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 10 και 25. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το νόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούς υπέρ εμού. Κοιτάξτε τι τολμάει ο Κύριος και λέει. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το νόματι τίνος του Πατέρα μου. Δηλαδή, τα έργα του Ιησού τι δείχνανε, ποιο όνομα δείχνανε? Ναι, ποιο όνομα δείχνανε? Του Πατέρα του. Αυτά που θα έκανε ο Θεός, σε παρένθεση, εάν ήταν στη γη, τα έκανε ποιος? Άρα μπορούσε ο Υιός να φέρει το όνομα του Πατέρα. Σήμερα θέλω να αναρωτηθούμε, εάν ήσουν τον καιρό του Ιησού ή εάν ο Ιησούς ή τέλος πάντων οι πράξεις ήταν σήμερα, γιατί οι πράξεις πρέπει να γίνουν σήμερα. Εκείνες οι πράξεις λάβαν χώρα εκείνον τον καιρό, γίνανε τα πράγματα αυτά, μετά γίνανε οι επιστολές και τώρα ο Κύριος μας καλεί σε αυτούς τους έσχατους καιρούς με διπλό χρήσμα να ζήσουμε κι εμείς τις πράξεις, με διπλή βροχή, με καλύτερο πνεύμα. Αμήν. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι, γιατί ο Κύριος θα ετοίμασε για τον καιρό μας, για να τα απολαύσουμε. Αμήν. Φανταστείτε, αδελφοί, τι τιμή μας κάνει να μας λέει ο Κύριος νύμφη του. Τιμή. Αμήν. Να μας λέει ότι ξέρεις κάτι, θα γίνουμε ένα. Ένα πνεύμα. Και αναρωτιέμαι, άραγε, έχω το ίδιο πνεύμα με τον Πατέρα σήμερα? Έχω το ίδιο πνεύμα του Ιησού? Μπορώ να φέρω το όνομά του και να αγιάζεται το όνομά του? Τι σημαίνει να αγιαστεί το όνομά του? Τι σημαίνει να ξεχωριστεί το όνομά του? Αμήν. Μα αυτός είναι χριστιανός, μα αυτός είναι ορθόδοξος, μα αυτός είναι καθολικός, μα αυτός είναι πεντηκοστιανός, μα αυτός είναι έτσι, μα αυτός... Δεν είμαι ούτε πεντηκοστιανός, ούτε ελευθέρας αποστολικής, ούτε... Δεν θέλω να είμαι τίποτα, θέλω να είμαι απλά τι? Υπηρέτης του Κυρίου και να υπάρχει η ταυτότητα του Θεού επάνω μου. Να φέρω το όνομά του και να μην τρέπεται ο Κύριος να με αποκαλεί γιο του. Αμήν. Όταν ο Κύριος λοιπόν μας λέει να αγιαστεί το όνομά του, είναι να ξεχωριστεί το όνομά του μέσα στη ζωή μας, να είναι κάτι ξεχωριστό το όνομά του. Είναι κάτι ξεχωριστό ο Ιησούς για σένα? Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα ο Ιησούς? Τον αγαπάω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη διάνοια, με όλη μου τη δύναμη, περισσότερο από κάθε τι. Ρωτάει τον Πέτρο και λέει, Πέτρο, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Δεν έλεγε για τους υπόλοιπους μαθητές. Δεν έκανε ποτέ συγκρίσεις ο Θεός. Αμήν. Από τα πράγματά του που τον εγκατέλειψε και πήγε ξανά στα ίδια. Και λέει, μ' αγαπάς περισσότερο από αυτά? με περισσότερα από τα σπίτια σου. Για σκεφτείτε να είσαι ένας πλούσιος άνθρωπος και να πας μπροστά στον Κύριο και να του πεις: Κύριε, εγώ τον νόμο σου όλα θα κάνω τέλεια και θέλω να γίνω τέλειος. Τι μου προτείνεις? Να μ' αγαπάς περισσότερο τούτον. Πούλησέ τα. Δώσε στους φτωχούς τα λεφτά σου. Και ακολούθαμε. Θέλεις την τελειότητα? Δύσκολο, ε? Δύσκολο να αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου δείξει πόσο πρέπει να τον αγαπάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πλούσιοι. Ο Κύριος δεν τους το ζήτησε αυτό. Και ούτε το ζητάει από το λαό του. Αλλά θέλει να σου δείξει το μέγεθος της αγάπης σου στο πρόσωπό του. Αμήν. Για να μπορούμε να φέρουμε το όνομά του. Όταν ευαγγελίζουμε και όταν μιλάμε σε ανθρώπους, να φαίνεται η πίστη μας. Όχι να μιλάμε μπλα μπλα μπλα μπλα. Να φαίνεται η αγάπη σου στο πρόσωπό του. Να φαίνεται το πόσο αγαπάς το Θεό, όχι πόσο γνωρίζεις το Λόγο του. Το πόσο τον αγαπάς το Λόγο του. Αμήν. Αυτό είναι που μας ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει να το ξεχωρίσουμε το όνομά του. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 17 και 26. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου. Και θέλω φανερώσει. Για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής. Λέει και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και ακόμα θα το φανερώσω. Ακόμα περισσότερο. Και θέλω φανερώσει που χτυπάει. Για πείτε μου. Λέει εφανέρωσε εις αυτούς. Και θέλω φανερώσει. Σε σένα. Σε μένα. Σε μας. Αμήν. Θα φανερώσει, λέει ο Κύριος, το όνομά του και την αγάπη του. Βλέπετε, όταν έχεις το όνομα του Πατέρα, όταν έχεις το όνομα, εμείς σήμερα έχουμε το όνομα Τίνος, του Ιησού, σε νοιάζει να φανερώσεις στους ανθρώπους το όνομα Τίνος, του Ιησού, να φανερώσεις την αγάπη του. Αμήν. Το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε έξω στους ανθρώπους έχει να κάνει με το Σταυρό. Ο Κύριος λέει διάλεξε να σώσει τον κόσμο με τι? Με τι? Με τιμωρία. Ας τις εξυπνάδες σου. Άσε με το τι νομίζεις ότι θα σώσεις εσύ τον κόσμο. Άστα. Ο Κύριος διάλεξε έναν άλλο τρόπο. Έχει ψώσει το όνομά του επάνω στο σταυρό για να φανερώσει την αγάπη του. Έχει καρφώσει τα χέρια του για να αγκαλιάσει τους ανθρώπους εκεί πάνω. Και εμείς τους λέμε τι? Τι Ευαγγέλιο τους λέμε? Γιατί μιλάμε άραγε? Πώς θα ελκυστούν οι ανθρώποι? Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου που πρέπει να φανερώσεις? Ιησούς. Ο Θεός είναι ο σωτήρας σου. Ο Θεός σε αγαπάει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του, το μονογενή, για να μην χαθείς. Μα είμαι άρρωστος. Θα τα πούμε παρακάτω. Έξοδος 28:36. Και θέλεις κάμι πέταλο εκκρισίου καθαρού. Και θέλει σε χαράξει επ' αυτό ως χάραγμα σφραγίδος. Αγιασμός εις τον Κύριο. Βλέπετε, ο Θεός διάλεξε ένα σημείο για να βάλει αυτή την επιγραφή, και τη γράφει και με μεγάλα γράμματα. Να τη βάλει πού? Αγιασμός εις τον Κύριο. Πού το έβαλε? Εδώ. Όπου και να γυρίσεις, ο κάθε ένας τι κάνει? Το διαβάζει αυτό, ε? Ότι ξέρεις κάτι, εγώ αγιάζω το όνομα Τίνος, ξεχωρίζω το όνομα του Κυρίου. Αυτό ο Κύριος το είχε μόνο σε ποιους? Στους αρχιερείς του. Αμήν. Μόνο σε αυτούς που έμπαιναν στα Άγια των Αγίων. Είναι τιμή. Υπάρχει Λεβιτικό Ιερατείο, υπάρχει το Ιερατείο, και αυτοί βαστάζαν την κυβωτό της Διαθήκης και. Αλλά ένας ήταν ο αρχιερέας, και αυτός έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς μας? Αγίασε το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σκέψου το, να το πω διαφορετικά. Λέει αγιασμός εις το Ιάχβε. Ξεχώρισε δηλαδή το όνομα του Ιάχβε μέσα σου. Δεν χρειάζεται να αγιάσεις το Ιάχβε. Ο Ιάχβε τι είναι? Άγιος. Λέει η Γραφή είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μόνος ξεχωριστός. Δεν χρειάζεται να δείξουμε τη δόξα του στους ανθρώπους, τη δύναμή του. Δεν μας χρειάζεται καν ο Κύριος τίποτα. Βλέπετε, όταν ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, με μπαστούνάκια άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μία σε αγώνα έδωσε στον Σαμψόν και διάλυσε όλους τους Φιλιστέους. Μία σφενδόνα πήγε ο Δαβίδ απέναντι από τον Γολιάθ. Μηδαμινά πράγματα, λέμε, για σκύλο, λέμε, πέρασες και ήρθες με αυτή τη σφεντόνα. Ναι. Απερίθμητο, σκύλος ήταν. Μπροστά στο όνομα του Γιάχβε. Βλέπετε, με αυτούς τους ανθρώπους που αγιάζουν το όνομα του Γιάχβε, ο Κύριος τι κάνει στους ανθρώπους? Τι κάνει στους ανθρώπους? Αγιάζεται. Αμήν. Ξεχωρίζεται ο Θεός μας. Δεν είναι σαν τους θεούς των εθνών. Βλέπει ο άνθρωπος την πίστη που έχεις μέσα σου. Το πόσο ξεχωριστός είναι ο Θεός μέσα σου. Το τι είναι ο Θεός για σένα. Το τι είναι ο Θεός για μας. Και λέει στο Λεβιτικό στο 27. Αγιαστείτε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και θέλετε φυλάτε τα διατάγματά του και θέλετε εκτελεί αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων μας. Ποιος σε αγιάζει? Ποιος σε αγιάζει? Με τι σε αγιάζει? Με το λόγο του. Με τα διατάγματά του σε αγιάζει. Με τις κρίσεις του σε αγιάζει. Αμήν. Μου έδωσε αυτή την όμορφη εικόνα ο Κύριος. Ξέρετε, ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος της παρουσίας, στο όρος Σινά, για να κατεβάσει τον νόμο. Φανταστείτε τη δόξα. Το όρος, λέει, έτρεμε. Ακουγόντουσαν από πάνω, ξέρω εγώ, χιλιάδες σάλπιγγες. Σάλπιγγες. Άγγελοι σαλπίζαν. Παρατεταμένα, γιατί κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου. Και ο λαός ήταν από κάτω και έτρεμε, φοβόταν. Και ο Μωυσής ανέβηκε να πάρει τον νόμο του Κυρίου και με συνταράτη αυτό το εδάφιο που θα σας διαβάσω, αδερφοί. Λέει στην Έξοδο στο 32 και 15. Και στραφής ο Μωυσής κατέβει εκ του όρους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εν τεσχερσίν αυτού, πλάκες γεγραμμένες εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρου και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένες. Και οι πλάκες ήσαν έργο Θεού και η γραφή ήταν γραφή Θεού εκεχαραγμένη επί τας πλάκας. Όταν το συνειδητοποίησα, ανατρίχιασα. Σκέφτεσαι τι είναι να κρατάς στα χέρια σου που είναι έργο Θεού, που το έχει γράψει ο Κύριος με τα χέρια του. Τι έχει αξία μες στη ζωή? Πουλάνε ένα φλιτζάνι του Τσεν Γιουάν Σφουάν, ξέρω εγώ, και είναι της δυναστείας του Μιν Τσι Χόν. 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα φλιτζανάκι. Αν σου πέσει κάτω κακομοίρη μου κάκεις. Εδώ δεν μιλάμε για έναν έργο ανθρώπινο. Και εδώ μιλάμε, αδερφοί, για κάτι που το έχει γράψει ο Θεός. Πλάκες που τις έχει ετοιμάσει ο Κύριος, γεγραμμένες μέσα και έξω. Δηλαδή, εάν αυτό σήμερα υπήρχε, εάν υπήρχε αυτό, λέμε, και καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι αυτό το είχε φτιάξει, το είχε γράψει ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, τι αξία θα είχε? Δεν υπάρχει νούμερο. Και όμως δυστυχώς, αδελφοί, τα επόμενα εδάφια μας γεμίζουν λύπη. Μας γεμίζουν λύπη. Και κατέβηκε, λέει ο Μωυσής, και είδε τους ανθρώπους τι να κάνουνε, να χορεύουνε, να πίνουνε, να γλεντάνε κάτω από το τάβρο αυτό. Τα ίδια που είναι και σήμερα. Ας μην τα λέμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοποιεί. Ο Θέμης θα κάνει τώρα στην εκκλησιαστική ιστορία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει ούτε νεότερο από τον ήλιο. Αυτά που λάτρευε η Βαβυλώνα, λατρεύει μέχρι σήμερα ο κόσμος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η βασίλισσα των ουρανών μέχρι σήμερα, η Αστάρτη, είναι βασίλισσα των ουρανών. Η βρεφοκρατούσα μέχρι σήμερα είναι ίδια. Στην Ελλάδα, στις Ινδίες, στην Κίνα, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προνόμιο των χριστιανών αυτό. Είναι βαβυλωνιακό προνόμιο. Και βγήκε μέσα σε λίγες μέρες που τους έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Τους άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και τους βρήκε να είναι, σε παρένθεση, στην κοσμάρα τους. Και λέει εδώ πέρα για τον Μωυσή: καθώς δε πλησίασε στο στρατόπεδο 32 και 19, είδε το μόσχο και χορούς και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τα πλάκας από το χερόν αυτού και συνέτριψε αυτάς υπό το όρος τις πλάκες που τις είχε γράψει ο ίδιος ο Θεός, που ήταν έργο του Θεού. Το έριξε κάτω, δεν έσπασε, συντρίφθηκε κομματάκια. Γιατί θύμωσε ο Μωυσής, που στην ουσία ποιος θύμωσε? Δεν του χρέωσε τίποτα ο Θεός που έσπασε τις πλάκες του νόμου. Ποιος θύμωσε, αδερφοί? Ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει σήμερα ότι έχουμε το προνόμιο μέσα από την Αγία Γραφή να διαβάζουμε τα ιερά γράμματα. Ξέρετε μου τι διαβάζουμε? Τα ιερά γράμματα έχουν γραφτεί από ζωές ανθρώπων, ανθρώπων πίστης, ανθρώπων που αγίασαν το όνομα του Κυρίου μέσα στις γενιές. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα και εμάς να αγιάσουμε το όνομά του στη γενιά μας, να μοιάσουμε με τους προγόνους μας, τους πνευματικούς μας πατέρες, τους πατέρες της πίστης. Γι' αυτό μας λέει ότι τα γράμματα που διαβάζουμε είναι ιερά γράμματα. Κάνουμε το μάθημα στη Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής στην Πάτρα και αυτό που βλέπουμε είναι το προφητικό λόγο. Πόσες προφητείες ο Κύριος έχει πει και έχουν εκπληρωθεί στο έπακρο, και πόσες προφητείες δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί και περιμένουν εμάς. Με ό,τι ακρίβεια εκπληρωθήκανε όλες οι προφητείες για τον Ιησού Χριστό, με αυτή την ακρίβεια θα εκπληρωθούν όλες οι προφητείες για την ύφη του. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όλες αυτές οι προφητείες θα εκπληρωθούν με σένα και μένα όταν αγιάζουμε το όνομα του Κυρίου, το ξεχωρίζουμε το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος θα χαίρεται να δείχνει την ύφη του. Θα χαίρεται να δώσει τη δόξα επάνω στην ύφη του. Ο ίνος, ο τελευταίος, είναι καλός ίνος. Είναι μεθυστικός ίνος. Και τον έχει φυλάξει ο Κύριος για μας. Κάτι που δεν γίνεται. Λέει, ο τελευταίος ίνος έπρεπε να είχε δοθεί πρώτος. Και εσύ τον άφησες για το τέλος. Αμήν. Τον άφησε για μας ο Κύριος. Αμήν. Όμως ο Κύριος του ξανάδωσε τον νόμο για δεύτερη φορά. Όμορφο, δεν είναι αυτό? Μας παρηγορεί. Αμήν. Τον ξανανέβασε ο Κύριος τον Μωυσή. Του ξαναγράφει τον νόμο στις πλάκες και του το ξαναδίνει. Και όταν ο Μωυσής κατεβαίνει, το πρόσωπό του λέει έλαπε. Έρχεται ο Κύριος με την ίδια δόξα. Δεν θα σπάσει τη διαθήκη του όπως την έσπασε με τον Ισραήλ, αλλά θα φέρει ο Κύριος τη δόξα του επάνω στο λαό του, και αυτή η δόξα του θα φανεί επάνω στο λαό του, γιατί φέρουμε το όνομά του, αδερφοί. Αμήν. Οι πλάκες, ο νόμος, δεν είναι δικό μας έργο. Τι νος έργο είναι? Ο λόγος που διαβάζουμε τι νος είναι? Μήπως είμαι εδώ για να σας πω του Μανώλη τις αντιλήψεις, του Θέμη τις αντιλήψεις? Είναι έργο Κυρίου. Αμήν. Και αν κάποια στιγμή έχει σπάσει ο νόμος, έχει σπάσει ο λόγος, έχουν σπάσει τα διατάγματα και οι κρίσεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ο Κύριος θα το ξαναφέρει και θα το ξαναφέρει ένδοξα. Αμήν. κατέβηκε αυτός ο νόμος και έλαμπε στο πρόσωπο του Μωυσή, και όταν ο Μωυσής έπρεπε να τους μιλήσει για τον νόμο, σκέπαζε το πρόσωπό του για να μην φαίνεται η δόξα του. Φανταστείτε τι έχει ετοιμάσει ο Κύριος για το τέλος, αδερφοί. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό? Μπορούμε να το καταλάβουμε? Δύσκολο. Και το ετοίμασε με σένα και με μένα. Το αποδεχόμαστε αυτό? Για έχουμε μέσα στο μυαλό μας τις δικές μας σκέψεις. Όλα αυτά που βλέπουμε έχουν μια ημερομηνία λήξεως. Ο Αντίχριστος θα έρθει. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Είτε αντιστέκεσαι μέσα στο Facebook, στο Facebook, στο YouTube, στο YouTube, στο... Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να μιλάς, ό,τι και να λες. Ο Κύριος του είπε πήγαινε και νίκησε. Όμως στην ύφη του έχει πει ο Κύριος άλλα πράγματα. Αμήν. Να υψώσει και να αγιάσει το όνομά του. Να ξεχωρίσει το όνομά του. Λέει στον Εζεκίλ. Η Εζεκίλ 11 και 19. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδιά μία. Βλέπετε, η εκκλησία θα έχει καρδιά μία. Αμήν. Και πνεύμα νέο θέλω βάλει εν ημίν. Και αποσπάσα στη λίθινη καρδιά από τη σαρκός αυτών, θέλω δώσεις αυτούς καρδιά σάρκινη. Μας θυμίζει λίγο το να αποσπάσει τη λίθινη καρδιά. Όταν η καρδιά σου είναι λίθινη, οι νόμοι του Κυρίου δεν μπορούν να έχουν ισχύ. Δεν γίνεται. Όταν η καρδιά μας είναι σκληρή και γράμματα Κυρίου να είναι, χαραγμένα από τον Κύριο να είναι, δεν έχουν πέραση. Γιατί η καρδιά μου είναι πέτρα, είναι σκληρή. Όταν πέσει, λέει, ο σπόρος σε πέτρα, τι γίνεται? Πάει το κοράκι και τι κάνει? Χλαπ! Την αρπάζει. Και έχει πολλά κοράκια. Τσακ! Βγαίνεις έξω από την αίθουσα, σε περιμένει το κοράκι, και άμα η καρδιά σου είναι σκληρή, τι κάνει? Χλαπ! Την άλλη μέρα θυμάσαι τίποτα. Τα έχεις ξεχάσει όλα. Εάν η καρδιά μου είναι σφουγγάρι, θα τα απορροφήσει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να αποσπάσει. Ξέρει ότι η καρδιά μας τι είναι? Λίθινη. Πολλές φορές είναι πέτρα. Άμα έχουμε κάτι και δεν θέλουμε να το αφήσουμε, ο Κύριος θέλει να μας το πάρει, το τραβάει και εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε και αντίσταση. Και ο Κύριος περιμένει και λέει, θα σπάσει αυτή την καρδιά, θα την αποσπάσει, θα την πάρει αυτή την καρδιά. Άφησέ τον, Κύριε. Πάρ' την αυτή την καρδιά, με κούρασε. Και λέει, θα βάλω μία μαλακή καρδιά μέσα στον άνθρωπο. Τι θέλεις αυτή τη μαλακή καρδιά? Για ποιο λόγο? Το λέει ο Κύριος για ποιο λόγο. Λέει, για να περπατούν, λέει, στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να εκτελούν αυτές. Και τι θα γίνει? Και λέει, και θέλω να είστε λαός μου και εγώ θέλω να είστε Θεός αυτών. Θέλεις να είσαι απλά χριστιανός ή θέλεις να είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Θέλεις να είναι ο Θεός Θεός σου και εσύ θέλεις να είσαι ο λαός του? Μιλάει παρακάτω για το όνομά του και λέει, εκείνον δεν τον οποίον η καρδιά περιπατεί κατά την επιθυμία των βδελιγμάτων αυτών και των μυαρών αυτών, τα σοδούς του τον θέλω να τα αποδώσει κατά τις κεφαλής αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και λέει στο 23, και θέλω αγιάσει το όνομά μου το μέγα. Βλέπετε τι θέλει να κάνει ο Κύριος? Θέλει να το αγιάσει το όνομά του. Μέσα από πού? Όταν προσεύχομαι λοιπόν και λέω, Κύριε, αγιαστεί το όνομά σου. Ο Κύριος θέλει να το αγιάσει το όνομά του από πού? Από μέσα μου. Και για να αγιάσει το όνομά του, ο Κύριος θέλει να μου αποσπάσει την καρδιά αυτή, την σκληρή καρδιά. Θέλει να μου βάλει μια μαλακή καρδιά, ώστε το όνομά του να υψωθεί μέσα από τη ζωή μου. Γι' αυτό λέει να αγιαστεί το όνομά του. Αμήν. Και λέει, θα αγιάσω, λέει, το όνομά μου το μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών. Ποιος το βεβήλωσε το όνομά του? Όταν υπάρχει σκληρή η καρδιά, το όνομά του τι κάνει? Βεβηλώνεται. Το οποίο ευεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Ποιοι το βεβηλώσανε? Οι Ιουδαίοι. Ποιοι το βεβηλώνουνε? Χριστιανοί. Όταν δεν κάνουμε το θέλημά του. Και θέλουν συγνωρίσει τα έθνη. Θέλουμε να γνωρίσει τα Χανιά. Μην πάμε παρακάτω. Θέλεις να γνωρίσει ο άντρας σου. Μην πάμε παρακάτω. Θέλεις να γνωρίσουν οι γύρω μας, οι γείτονές μας. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε αυτούς που είναι δίπλα μας, στη δουλειά μας. Ο Θεός θα το κάνει. Όταν αγιάσουμε εμείς το όνομα του, θα ξεχωρίσουμε το όνομα του. Και γι' αυτό μας λέει «Και θέλουσι γνωρίσει τα Χανιά». Ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει Κύριος. Όταν ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Ο Ιησούς αγίασε τον Πατέρα μπροστά στους οφθαλμούς τους. Άσχετα το σταυρό σου. Αμήν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει ότι την ύφη του θα την αρπάξει. Αμήν. Θα μας φυλάξει εκ της ώρας. Αυτό μας λέει. Τώρα νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε σωστά. Και αν δεν το καταλαβαίνουμε σωστά, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Διαβάζεις την πρώτη εντολή που είναι χαραγμένη με το λόγο του Κυρίου, με το δάκτυλο του Κυρίου. Τι λέει η πρώτη εντολή? Άκουε. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Άκουε Παυλή. Κύριος ο Θεός σου είναι Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Ο Κύριος το λέει προσωπικά σε μένα και από μένα εξαρτάται αν σπάσω αυτές τις πλάκες ή αν...